το πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: σχέση και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

0: απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: τα παλιά.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Τα σμιθέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αμήνε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αντιμέτωποι με προβλήματα ηλεκτροδότησης βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου με τους ίδιους να κάνουν λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία καθώς η ηλεκτροδότηση παραμένει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, τη στιγμή μάλιστα που αρκετοί αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται επικίνδυνη καθώς αδυνατούν να λειτουργήσουν οι ιατρικές συσκευές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κνωσός, που βρίσκεται μεταξύ των σημείων που αντιμετωπίζουν πολυώρες διακοπές ρεύματος τα τελευταία 24 ώρα. Μέχρι και νωρίτερα χθες το απόγευμα το πρόβλημα δεν είχε αποκατασταθεί. Πολυώρες υπήρξαν οι διακοπές ρεύματος στη Νέα Λικαρνασσό και στη βιομηχανική περιοχή. Η βλάβη εντοπίστηκε σε μετασχηματιστή με τα συνεργεία να προχωρούν στην επισκευή της. Συγκεντρώς διαμαρτυρίες και συμβολικός αποκλεισμός στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Είναι το κλίμα που επικράτησε χθες στην περιοχή των Αθανάτων με την τοπική κοινωνία να εξακολουθεί να λέει όχι στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Για το ζήτημα αυτό, εκπρόσωποι των κατοίκων συναντήθηκαν χθες με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, δηλώνοντας έτοιμοι να καταθέσουν προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα εάν το Υπουργείο Μετανάστευσης προχωρήσει την υλοποίηση της δομής. Στο μεταξύ, ο Νίκος Κουτσουράδης, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιού Στοιχείο, περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τα σοβαρά και πολυεπίπεδα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του από τη λειτουργία της δομής μεταναστών. Σε αναγκαστική αναστολή της λειτουργίας τριών από τις 7 χειρουργικές αίθουσες προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η απόφαση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν οι καλοκαιρινές άδειες στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης. Παραμένουμε στο Πανεπιστημιακό, που οι τραυματιοφορείς βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και εργασιακής εξόντωσης, καθώς 48 από τις 85 οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 56% του προβλεπόμενου προσωπικού απουσιάζει, αφήνοντας το προσωπικό που έχει απομείνει να καλύπτει πολλαπλάσια καθήκοντα υποσυνθήκες ακραίας πίεσης. Νέο συναγερμό σήμανε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης λόγω νέων φαινομένων καθυζήσεων που εντοπίζονται στον οδικό άξονα Ηρακλείου Μεσαράς. Το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στην έντονη παρουσία υπόγειων νερών και στο ιδιαίτερα σταθές υπέδαφος της περιοχής. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει ήδη καταθέσει έτοιμα στο αρμόδιο Υπουργείο

0: για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Ομάδα 7-8 ατόμων επιτέθηκε σε συνεργείο του ΔΔΕ στα ζώνια Ανάμυλο ποτάμου, σπάζοντας τα τζάμια υπηρεσιακού οχήματος με κατσούνες και αφαιρώντας εξοπλισμό στη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης μετρητών. Η τεχνική αποχώρησε ανάμεσα από το σημείο υπό το καθεστώς απειλών, ενώ την υπόθεση διερευνάει η αστυνομία. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα ολόκληρη η Κρήτη με τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας να έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κνωσού όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμη έκταση που βρίσκεται μετά τον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Για προληπτικούς λόγους και ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, αποφασίστηκε η εκένωση του αρχαιολογικού χώρου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα αμερικανικά πλοία έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα με το κρατικό Ιρανικό δίκτυο βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσε από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, που στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού. Τουλάχιστον 4.734 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν στις 24 του προηγούμενου μήνα τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Σε 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με αξιωματούχους υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 άνθρωποι επέβαιναν σε ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι 10 άτομα διασώθηκαν. Η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης ανέστειλε τους οδικούς ελέγχους εναντίον παράτυπων μεταναστών μετά το θάνατο 2 ανδρών από πυρά πρακτόρων μέσα σε 6 μέρες στο Τέξας και στο Μέιν. Οι θάνατοι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έρευνες. Το Μεξικό προσέφυγε στις Αμερικανικές Αρχές για τους θανάτους πολιτών του, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένας Βρετανός δήλωσε ενοχός για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμού σε βάρος της συντρόφου του, η οποία φέρεται να ήταν αρκωμένη κοιμισμένη σε διάστημα 10 ετών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ενώ ο κατηγορούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετωπίζει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθριξης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Ισπανία νίκησε με 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής, που αρχίζει απόψε στις 10 το βράδυ. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Σε σημαντική άνοδο η θερμοκρασία, καθώς η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 8. Καλή σας ημέρα.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα με ένα δροσερό αεράκι ξημέρωσε και ευτυχώς που έχουμε αυτό το βορειοδυτικό ή βόρειο αεράκι κατά διαστήματα και αναπεριοχή που διατηρεί τη θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα. Για πολλά χρόνια δεν θυμάμαι να είχαμε τόσο δροσερό Ιούλιο. Η αλήθεια είναι αυτή, εδώ στην Κρήτη. Σε άλλες περιοχές βέβαια

οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από 36-37 βαθμούς και είναι και αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ είμαστε καλά. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Καλοκαιρινές υποφερτές θερμοκρασίες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πάμε στα ιστορικά μας γεγονότα, διότι σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εισβολή των Τούρκων. Πώς ξεκίνησε? Με το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Γιατί εξαιτίας αυτού του πραξικοπήματος βρήκαν την ευκαιρία οι Τούρκοι ως εγγύητρια δύναμη, υποτίθεται, της Κύπρου να εισβάλλουν λίγες μέρες αργότερα. Στις 15 Ιουλίου του 1974 η Χούντα των Αθηνών δια των οργάνων της στη Μεγαλόνησο ανατρέπει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και εγκαθιστά κυβέρνηση μαριονετών υπό τον δημοσιογράφο Νίκο Σαμψόν και αγωνιστή του ΕΟΚΑΒΙΤΑ. 5 μέρες αργότερα οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στην Κύπρο. Οι σχέσεις της ελληνικής χούντας και ιδιαίτερα του ισχυρού άνδρα της, ταξιάρχου Δημητρίου Ιωάννιδη, με τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο ήταν ιδιαίτερα τεταμένες. Ο Ιωαννίδης πίστευε ότι ο Μακάριος είχε απεμπολίσει την Ένωση, ήταν φιλοκομμουνιστής και φοβόταν το πνεύμα της ανεξαρτησίας του. Από τον Απρίλιο του 1974 εξήφαινε σχέδιο για την ανατροπή του. Αφού πρώτα όμως είχε ανατρέψει τον ίδιο τον συνδικτάτορα Παπαδόπουλο. «Πρέπει να τελειώνουμε με το Μούσκο», φέρεται να είπε σε συγκέντρωση αξιωματικών στο σπίτι του τότε Πρωθυπουργού Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου. Μιχαήλ Μούσκος ήταν το κοσμικό όνομα του Μακάριου. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε προειδοποιηθεί όμως για τα σχέδια του Ιωαννίδη από τον Ευάγγελο Αβέροφ και τους άλλους ελλαδίτες πολιτικούς παράγοντες, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Τους φόβους τους για το ενδεχόμενο ενός πραξικοπήματος στη Μεγαλόνησο είχαν εκφράσει από το εξωτερικό και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στην Κύπρο απλώς είχαν ληφθεί εκτακτά μέτρα για την προστασία παραγόντων της δημόσιας ζωής λόγω της δραστηριότητας της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Η αφορμή για την επιτάχυνση των εξελίξεων δόθηκε την 1η Ιουλίου όταν το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε τη μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 14 μήνες και του περιορισμού των ελλαδιτών αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Διότι οι αξιωματικοί επρόσκειτος στη Γούντα. Την επομένη 2 Ιουλίου ο Μακάριος με επιστολή του προς τον Έλληνα ομόλογό του στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ελλάδος για ανάμειξη στις εναντίον του συνωμοσίες και αξίωνε να ανακληθούν στην Ελλάδα 650 ελλαδίτες αξιωματικοί που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου. «Θλίβομαι, κύριε Πρόεδρε, διότι ευρέθηνη στην ανάγκη», έγραφε στον Κιζίκη, «να είπω πολλά δυσάρεστα διότι να περιγράψω εις ασαδράς γραμμάς με γλώσσα ομής ειλικρινίας την απομακρού εν Κύπρο υφιστάμενη κατάσταση. Τούτο όμως επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, το οποίο έχω πάντοτε γνώμονα, όλων των ενεργειών και δεν επιθυμώ διακοπή της συνεργασίας μου μετά της ελληνικής κυβερνήσεως, δέον όμως να ληφθεί υπόψη ότι δεν είμαι διορισμένος νομάρχης ή τοποτηρητής εν Κύπρο της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά εκλεγμένος ηγέτης μεγάλου τμήματος του ελληνισμού και απαιτώ ανάλογων προς εμέ συμπεριφορά του Εθνικού Κέντρου». Την ίδια μέρα, σε σύσκεψη στο γραφείο του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Μπονάνου, με τη συμμετοχή του δικτάτορα Ιωαννίδη, αποφασίστηκε ότι το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου θα γινόταν τη Δευτέρα 15 Ιουλίου του 1974. Ο Μπονάνος ανέθεσε την αρχηγία του πραξικοπήματος στον ταξίαρχο Μιχαήλ Γεωργίτση, με υπαρχηγό τον καταδρομέα συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη. Και οι δύο αξιωματικοί αυτοί υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά. 11 Ιουλίου συνήλθε στην Αθήνα το Υπουργικό Συμβούλιο για να συζητήσει την επιστολή Μακαρίου και αποφασίστηκε να συγκληθεί ευρεία σύσκεψη το Σάββατο 13 Ιουλίου για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από την επαπειλούμενη μείωση της στρατιωτικής θητείας στην Κύπρο. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχε ο Δωτός, βέβαια, πρόεδρος της Δημοκρατίας,
στρατηγός Φέδωνας Γκυζίκης, ο πρωθυπουργός Αδαμάτιος Ανδρουτσόπουλος, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Μπονάνος και ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Γεώργιος Ντενίσης, θείος της γνωστής ηθοποιού Μιμής Ντενίση. Η σύσκεψη που κράτησε μόλις

0: από το στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, όπου τα τάγκς ήδη ζέστεναν τις μηχανές τους για το επικείμενο πραξικόπημα. Η πομπή του Μακαρίου πέρασε με έναν ενόχλητη από το σημείο εκείνο, χωρίς κάποιο από τα μέλη της συνοδείας να παρατηρήσει κάτι το ύποπτο. Όμως αργότερα, στις 8 και 4 το πρωί, τα πρώτα τεθωρακισμένα άρχισαν να βγαίνουν από την βάση τους με κατεύθυνση το προεδρικό μέγαρο. Παράλληλα, μια μοίρα καταδρομών διατάχθηκε να καταλάβει όλα τα επίκαιρα σημεία και τα δημόσια κτίρια, και έτσι το πολυαναμενόμενο πραξικόπημα είχε ήδη εκδηλωθεί με το σύνθημα «Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το νοσοκομείο». Την ώρα του πραξικοπήματος, ο Μακάριος δεχόταν μια ομάδα Ελληνοπαίδων από την Αίγυπτο και κάποια από τα παιδιά. Άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά ο Μακάριος τα καθησύχασε. Όταν όμως τα πυρά πύκνωσαν και το προεδρικό μέγαρο άρχισε να κάνει ονειοβολείται από τα τεθωρακισμένα της Εθνικής Φρουράς, ο Μακάριος, αφού προστάτευσε πρώτα τους επισκέπτες του, στη συνέχεια διέφυγε από τη μοναδική αφύλακτη δίωδο που υπήρχε στα δυτικά του προεδρικού μεγάλου. Και με τη βοήθεια τριών σωματοφυλάκων του και ντυμένος με πολιτικά, ακολούθησε την κήτη ενός παρακείμενου χυμάρου και κάτω από μυθιστορομιωτικές συνθήκες έφτασε στη Μονή Κίκου. Εκεί ξεκουράστηκε για λίγο και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για την Πάφο. Το ερώτημα που πλανάται βέβαια από τότε είναι γιατί οι πραξικοπηματίες δεν απέκλεισαν ολοκληρωτικά το προεδρικό μέγαρο, αλλά άφησαν αφύλακτη μια δίωδο από την οποία διέφυγε ο Μακάριος. Ο συνταγματάρχης Κομπόκης, ο οποίος είχε και το γενικό πρόσταγμα του πραξικοπήματος, ισχυρίζεται ότι είχε εντολές να αφήσει ελεύθερη μια δίωδο για τη διαφυγή του Μακαρίου, ενώ ο επικεφαλής του πραξικοπήματος, ο δεύτερος επικεφαλής του πραξικοπήματος, ταξίαρχος Γεωργίτσης, επικαλέστηκε την έλλειψη δυνάμεων. Μέχρι το μεσημέρι, οι πραξικοπηματίες είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους σχεδόν ολόκληρη τη Λευκωσία, παρά την αντίδραση των πολιτοφυλάκων της ΕΔΕΚ, του Βάσου Λυσαρίδη και του Εφεδρικού Στρατού, που αποτελούνταν αποκλειστικά από Ελληνοκυπρίους. Αμέσως άρχισαν να αναζητούν το πρόσωπο που θα αναλάμβανε την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπολιδοσκοπήθηκαν τρεις ανώτατοι δικαστικοί, αλλά και ο μετέπειτα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λαύκος Κληρίδης, οι οποίοι αρνήθηκαν. Τελικά ο Γεωργίτσης κατέληξε στο δημοσιογράφο και παλαιό αγωνιστή της ΕΟΚΑ Νίκο Σαμψόν, μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία της Κύπρου. Και όταν το πληροφορήθηκε ο δικτάτορας Ιωαννίδης, φέρεται να είπε με αγανάκτηση: 500.000 Έλληνες υπάρχουν στην Κύπρο, αυτόν βρήκατε να κάνετε πρόεδρο. Και ενώ οι πραξικοπηματίες θεωρούσαν το Μακάριο νεκρό και το ανακοίνωναν συνεχώς μέσω του ΡΙΚ, αυτός ήταν ζωντανός βέβαια, και απίφθινε μήνυμα μέσω ενός αυτοσχέδιου ραδιοσταθμού της Πάφου: «Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις».
1: Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί? Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα.
0: Αυτά έλεγε λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος από ραδιοφωνικό σταθμό του ΡΙΚ στην Πάφο, για να δείξει στους Κύπριους ότι ήταν ζωντανός. Μέχρι το πρωί της 16ης Ιουλίου όλη η Κύπρος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών. Και το τίμημα βέβαια ήταν βαρύ. Οι νεκροί από την αδερφοκτόνα διαμάχη έφτασαν τους 450. Ο Μακάριος, αφού διανυκτέρευσε στο στρατόπεδο του ΟΗΕ στην Πάφο, επιβιβάστηκε σε ένα αγγλικό στρατιωτικό αεροπλάνο και διαμέσου της Μάλτας έφτασε στο Λονδίνο, όπου την επομένη 17

0: Ιουλίου συναντήθηκε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Ουίλσον και τον Υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κάλαχαν. Όσον αφορά τώρα τις διεθνείς αντιδράσεις για το πραξικόπημα, η Μεγάλη Βρετανία τήρησε επιφυλακτική στάση και συνέστησε αυτοσυγκράτηση. Έχει ευθύνες η Βρετανία, κυρίες και κύριοι. Έχει ευθύνες. Έχει ευθύνες και για την εισβολή, διότι είναι μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Και άφησε τους Τούρκους να εισβάλλουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη ζήτησαν την υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Άλλοι CIA εκεί, Kissinger, μην αναφερόμαστε τώρα στα αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία καταδεικνύουν το δάχτυλο της CIA στο πραξικόπημα αυτό. Και ο Υπουργός τότε Εξωτερικών Kissinger απέρριψε πρόταση για υποστήριξη του ανατραπέντος καθεστώτος Μακαρίου στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Χούντας Κυπρέως δήλωσε μεταξύ άλλων ότι επρόσφατε εξελίξεις εν Κύπρο αποτελούν υπόθεση ανεξαρτήτου κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών. Ακούστε τώρα τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Χούντας. Οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι μάλλον, παρέμειναν απαθείς καθώς θεώρησαν ότι το πραξικόπημα ήταν καθαρά υπόθεση των Ελληνοκυπρίων. Την ίδια μέρα, με την εκδήλωση του πραξικοπήματος, η Τουρκία έθεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις της επιφυλακή γιατί, όπως δηλώθηκε, ανετράπη η συνταγματική τάξη στο νησί. Στην Άγκυρα συνήλθε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με αφορμή την κατάσταση στην Κύπρο. Οι στρατιωτικοί διαβεβαίωναν τον τότε πρωθυπουργό Μπουλέτε Τσεμπίτε, τον πρωθυπουργό της εισβολής, ότι θα είναι έτοιμη για απόβαση στην Κύπρο μέσα σε 5 ημέρες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνέβησαν και η αφορμή για την εισβολή ήταν βεβαίως το πραξικόπημα, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Ήταν μια μαύρη περίοδος αυτή, η Χούντα φυσικά έπαιξε το δικό της το ρόλο και λίγες μέρες αργότερα κατέρευσε μετά την εισβολή και επανήλθε η δημοκρατία, αλλά σημαντικός ο ρόλος και των Βρετανών και των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο και μέχρι σήμερα ο Ερντογάν και οι Τούρκοι κουνούν ακόμα το δάχτυλο. Ακούσατε τον κύριο Νταβούτογλου, τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, σε αυτή την αντιπαράθεση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάτζη Βασιλείου, να κουνάει το δάχτυλο και να μιλάει ποιος, ο Τούρκος εισβολέας για διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι ο κόσμος και ο πλανήτης που ζούμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ταπαστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων.

0: Ομένων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι. Μια γρήγορη εικόνα όσον αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είναι στα πρόθυρα γενικότερη σύραξη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους και είμαστε σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός αυτό, το ότι έχουμε εκατέρωθεν χτυπήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι είμαστε, λέει, κοντά σε συμφωνία. Δεν ξέρω ποιο να πιστέψουμε και ποιο που εν πάση περιπτώσει να στρέψουμε το ενδιαφέρον και να δούμε μια αξιόπιστη πηγή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν την τέταρτη μέρα βομβαρδισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά στόχο στο Ιράν και επίσης ναυτικό αποκλεισμό σε πλήρη ισχύ στον κόλπο του Ορμούζ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση σε όλα τα επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος.

0: Θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα τα ξημερώματα και τη νύχτα είχαμε χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, και φυσικά όλα αυτά εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου. Βλέπουμε τις τιμές και στα πρατήρια εδώ. 85,5 το πετρέλαιο, μου λέει ο Δημήτρης τώρα αυτή την ώρα, διαπραγματεύεται στις διεθνείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε συνεχείς αυξήσεις, έτσι κι αλλιώς, να είμαστε προετοιμασμένοι όπου να είναι, όπου να είναι, μπορεί και σήμερα, να δούμε την αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ. Πάνω από τα 2 ευρώ. Σε πολλές περιοχές μπορεί αυτό να έχει ήδη συμβεί. Εδώ στο Ηράκλειο είμαστε μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ. Μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ, 1,99 την είδα χθες. 1,99,9 σε ένα άλλο πρατήριο, είμαστε μια ανάσα. Για ψυχολογικούς λόγους δεν το κάνουν. Και δεν είναι 100% η ευθύνη του πολέμου για τις τιμές αυτές τώρα αυτό το διάστημα. Πάντα ήταν υψηλές έτσι και αλλιώς, και με 72 δολάρια το βαρέλι. Έτσι είναι, Δημήτρη, που το είχαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα πρόθυρα νέου πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Σε ισχύ από τα ξημερώματα ο νέος ναυτικός αποκλεισμός, εν με την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος ταλαιπωρούν από χθες κατοίκους και επαγγελματίες σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, την ώρα που υπάρχουν άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Σε αναγκαστική αναστολή της λειτουργίας τριών από τις 7 χειρουργικές αίθουσες προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η απόφαση κρίνεται απαραίτητη για να χορηγηθούν οι καλοκαιρινές άδειες στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, το οποίο είναι στα ορία της εργασιακής εξουθένωσης. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι τραυματιοφορείς του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς 48 από τις 85 οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Νέο συναγερμό στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης λόγω νέων φαινομένων καθίζησης που εντοπίζονται στον οδικό άξονα Ηρακλείου Μεσαράς. Το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στην έντονη παρουσία υπόγειων υδάτων και στο ιδιαίτερος ασταθές υπέδαφος της περιοχής. Ο οργανισμός έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Λαχτάρισαν χθες το μεσημέρι οι γονείς ενός 8χρονου παιδιού από τη Γερμανία όταν το είδαν να έχει παρασυρθεί με το φουσκωτό σωσιβιό του στην παραλία Λίγρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Άμεση αντίδραση των αρχών που περισυνέλεξαν το παιδί και το αποβίβασαν με ασφάλεια. Σταδιακά αρχίζουν να φαίνονται μειώσεις στην Αγγλία μετά την εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη για εκδήλωση πυρκαγιάς με τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας να έχουν τεθεί ήδη σε κατάσταση επιφυλακής. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας

0: ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα, σκέφτεσαι ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο, η Αιτζίαν πετά απευθείας από το Ηράκλειο προς τα Τύρανα μια πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις. Τώρα, μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, σε υπολειτουργία τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου λόγω αδειών. Εκτός λειτουργίας τέθηκαν 3 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Παγνή και θα παραμείνουν κλειστές μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να χορηγηθεί η θερινή άδεια στο προσωπικό. Εάν υπήρχε επιπλέον προσωπικό ή μάλλον να είχαν καλυφθεί όλες οι θέσεις που είναι κενές και υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, δεν θα χρειαζόταν να κλείσουν τα χειρουργεία, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Οπότε έχουμε 5.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Να υπενθυμίσω ότι τελείωσε και το πρόγραμμα το περίφημο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 60 εκατομμύρια. Οπότε ό,τι επεμβάσεις έγιναν. Τώρα θα πρέπει να πληρώσεις και για επιπλέον που πρέπει να πληρώσεις τα απογευματινά χειρουργεία, δεν υπάρχουν χειρουργεία για να κάνει κάποιος. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, μην τα ξαναλέμε, τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται κάθε καλοκαίρι, καθώς η χρόνια υποστελέχωση, όπως τονίζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι, δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους χωρίς να περιοριστεί προσωρινά η χειρουργική δραστηριότητα. Άλλο θέμα, Κρήτη, άγρια επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΙΕ, τους έσπασαν το αυτοκίνητο και τους έκλεψαν εξοπλισμό. Η Μάου Μάου είναι σε κάποια σημεία, κυρίες και κύριοι. Μάου Μάου είμαστε εδώ. Μάου Μάου. Έτσι μου το περιγράφει ένας φίλος ακροατής που μου στέλνει μήνυμα από χθες που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό σε χωριό του Μυλοποτάμου. Η άγρια επίθεση συνεργείου του ΔΔΕ που πήγε να εγκαταστήσει νέα ψηφιακά, νέους ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, δέχτηκε επίθεση από ομάδα κατοίκων. Και δυστυχώς οι κατσούνες συνεχίζουν, κυρίες και κύριοι, παρά τους θανάτους, παρά τις δολοφονίες, παρά δηλαδή ένα σωρό περιστατικά, έχουμε αυτά τα δεδομένα στο νησί μας. Κάποιοι νταΐδες δεν λένε να βάλουν μυαλό και ότι πρόκειται ποτέ να βάλουν, βέβαια, ό,τι και να λέμε εμείς. Πήγε λοιπόν το συνεργείο αυτό να αντικαταστήσει τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και δέχτηκε την επίθεση, μάλιστα με τους κατσούνες. Έσπασαν τα τζάμια του οχήματος, άρπαξαν το υπηρεσιακό, λέει, τάμπλετ μαζί με το μετρητή που είχε αντικατασταθεί, ενώ ένας από τους εργαζόμενους τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και στο όχημα εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους ανήκουν σε έναν από τους δράστες. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας. Κρήτη, επιχείρηση διάσωσης για 8χρονο που παρασύρθηκε από τα κύματα Μεσοσίβιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν σε πολεμικό κλοιό η Μέση Ανατολή, αναφέρθηκα πριν από το δελτίο ειδήσεων στα τεκτενόμενα. Ανδρουλάκης, καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα που τους πρόδωσαν επανειλημμένα. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να πείσει τους πολίτες, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μια συζήτηση πολιτική λίγο μετά τις 8.30 με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, να δούμε τι γίνεται, καθώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού φαίνεται ότι επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αναφέρομαι και στην γενικότερη πολιτική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνούμε, και όλα δείχνουν, ακόμα και οι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς όπως είπε, μέχρι τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, προκειμένου να υπάρχει και ανοιχτό τοπίο μπροστά στον Πρωθυπουργό, δεν αποκλείεται μετά τη ΔΕΘ να έχουμε εκλογές. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δηλαδή, και τις εξαγγελίες που θέλει να κάνει εκεί η κυβέρνηση. Όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από το 2027 που έχει ήδη διαμηνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνουν τα πάντα. Επίσης να πω, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προετοιμάζεται πυρετοδός. Πυρετοδός, και διαβάζοντας και τα ονόματα που προχθές το πρωί ήταν το φως της δημοσιότητας για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε πάρα πολλούς κριτικούς, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλούς κριτικούς, και πολλά γνωστά ονόματα. Είναι οι 400 συν ένας του Αλέξη Τσίπρα. Να πω ενδεικτικά μόνο ορισμένα από τα ονόματα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως ο Σπύρος Δανέλης, είναι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρώην βουλευτής, ευρωβουλευτής, ο Βαγγέλης Ζάχαρης, γνωστός καρδιολόγος, περιφερειακός σύμβουλος τώρα, πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιτάκη, ο Παναγιώτης Πρινιωτάκης, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασκούμενων Δικηγόρων, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους δικηγόρους, ο Γιώργος Τρούλης, ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης, ο εκπαιδευτικός δάσκαλος Γιώργος Τερζάκης, και να μην ξεχάσω τον πρώην εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και περιφερειακό σύμβουλο τώρα, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Πολύ. Να μην ξεχάσω επίσης τον Κώστα Λαγουβάρδο, τον διευθυντή του Meteo.gr από το Ρέθυμνο, και πολλά άλλα ονόματα τα οποία τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, από την Κρήτη, που στελεχώνουν τους 400 του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδος. Αναμένεται να παραιτηθούν και άλλοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν στο 1,5%, και τώρα αυτή την εβδομάδα προφανώς είναι σε εξέλιξη, μετά και την ολοκλήρωση των παρετήσεων των βουλευτών, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να επανέλθει ο Παύλος Πολάκης και να ξεκινήσει η διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας από Παύλο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Αυτή είναι οι δύο, τα δύο πρόσωπα τα οποία θα διεκδικήσουν την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του όποιου ΣΥΡΙΖΑ εν πάση περιπτώσει μείνει, γιατί όλοι παρετούνται προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Να συνεχίσουμε να δούμε τα θέματα τα υπόλοιπα του ικρήτη.gr. Ηράκλειο, νέες καθιζήσεις στο δρόμο της Μεσαράς, συναγερμός στον ΟΑΚ για τα υπόγεια νερά. Αυτό το έργο, κυρίες και κύριοι, έγινε κατά την άποψή μου χωρίς να έχουν γίνει σωστές μελέτες. Πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το δρόμο. Πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έγιναν τότε γεωλογικές μελέτες για να δούνε τι γίνεται με τα υπόγεια νερά. Και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία κατά διαστήματα τα έχουμε αναδείξει. Τώρα χρειάζονται άλλα 31 εκατομμύρια, λέει, για να μπαθάξει ανακλήρε. Ναι, άμα κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις σημαντικές. 31 εκατομμύρια θέλει τώρα, Δημήτρη, ζητάει ο ΟΑΚ από το Υπουργείο για να αποκαταστήσει όλα αυτά, να κάνει τις νέες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των καθιζήσεων. Ένας δρόμος που δυστυχώς δεν βγήκε όπως πρέπει να βγει και να κατασκευαστεί. Κρήτη, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη σε όλο το νησί. Τρίτο χτύπημα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός. Δεν υπάρχουν πρώτα, δεύτερα και τρίτα χτυπήματα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μία τάση φυγής από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Προφανώς, μάλλον ετοιμάζεται, έτσι λένε οι δικές μου οι πληροφορίες, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμβουλάκης, να αποχωρήσει. θα έχουμε ανακοινώσεις προφανώς, έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες, μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα έχουμε ανακοινώσεις. Άλλο θέμα, ο συνήγορος του πολίτη για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων του Αρχαλοχωρίου, 4,5 χρόνια μετά το σεισμό, το Σεπτέμβριο κλείνουν 5 χρόνια. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται με τα σπίτια τους να μην έχουν αποκατασταθεί, με ένα σωρό γραφειοκρατικές διαδικασίες και σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν όχι μόνο ανοιχτές, παραμένουν ορθά ανοιχτές. Οι άνθρωποι ζουν 5 χρόνια σε οικίσκους και δεν είναι μόνο αυτοί. Γραφειοκρατία, κολυσιεργίες, μη υλοποιήσιμες πολιτικές δεσμεύσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που βιώνει κάτοικοι δύσκολο την ώρα που εκατοντάδες φιλοξενούνται, όπως είπα, στους οικίσκους και άλλοι επιλέγουν να μένουν ακόμα και σε επικίνδυνα σπίτια. Πώς αλλιώς να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους? Ο συνήγορος του πολίτη, έπειτα από εξέταση αναφορών, επιτόπια αυτοψία στην πληγήσα περιοχή και συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε σε θεσμική παρέμβαση προς τα συναρμόδια Υπουργεία. Για να δούμε την ευαισθητοποίηση. Αλλά λέω τώρα εγώ, μια που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κάτι μπορεί να γίνει. Αν ευαισθητοποιηθούν, έτσι, Δημήτρη. Τώρα είναι η φάση που τα δίνει όλα η κυβέρνηση. Οπότε κάτι μπορεί να κερδίσουν, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Μαρφίν. Προφυλακιστές, ιδίως οι ληφθέντες, επιμένουν ότι δεν συμμετείχαν στη φωνική επίθεση. Από την άλλη πλευρά, άκουσα και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι είναι δεμένη η δικογραφία. Έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα. Έχουν γίνει οι διαδικασίες. Έχει αποδεχθεί την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη από το Λονδίνο. Οι άλλοι αρνούνται την συμμετοχή τους. Μόνο ταυτοποίηση αντικειμένων, λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης, όχι προσώπων. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι ευθύνονται για αυτή την τραγωδία, έστω και μετά από τόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι, 13 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, το 2010 έγινε, το 12 πρέπει, Δημήτρη, δεν θυμάμαι το ακριβώς την ημερομηνία, αλλά μετά από τόσα χρόνια επαναεκκινεί αυτή η υπόθεση και βγαίνει από το αρχείο. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απάτη μαμού, θα είναι το 46 εκατομμυρίων στην Ελλάδα. Ευτυχώς που έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ρε Δημήτρη, διότι βρέθηκε στο στόχαστρο μια απάτη, καρουζέλ την ονομάζουν, ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ, ένα σχέδιο που εκμεταλλεύεται, λέει, την απαλλαγή από το ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγιναν έφοδοι σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά προκειμένου να βρουν αυτούς που συμμετείχαν σε αυτό το καρουζέλ, όπως ονομάζεται, και αφορούσε το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άλλο θέμα του ikriti.gr. Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά στον ουρανοξύχτη, ψάχνουν αγνοούμενους εργάτες. Οι 8 στους 10 αλλάζουν δουλειά για καλύτερο μισθό, τι αποκαλύπτει νέα έρευνα. Πώς να μην ψάχνουν για νέο μισθό ή καλύτερες συνθήκες εργασίας, κυρίες και κύριοι, και λέμε ότι μειώθηκε η ανεργία, πώς μειώθηκε, είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή. Και τα αθλητικά του ikriti.gr, Μουντιάλ 2026, Ισπανία για Κούπα, σήμερα ο άλλος ημιτελικός, και θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στις 10 απόψε το βράδυ. Αυτά από το ikriti.gr. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: κάντο τιμή.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και ό,τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Να δούμε την ανάλυση του πάντα έγκυρου Νίκου Παπαδάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον οποίο συνομιλούμε πάνω από 25 χρόνια. Έτσι, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
2: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, και είναι και χαρά μου. Καλημέρα. Και καλημέρα και στους ακροατές, πάντα φιλόξενη της εκπομπής σας. Και είναι μεγάλη μου χαρά που συνομιλούμε ένα τέταρτο του αιώνα, το να το καλοσκεφτούμε.
1: Έτσι. Οι αναλύσεις όμως είναι έγκυρες, οι δικές σας αναλύσεις, διαφωτιστικές, και πάντα στις εκτιμήσεις πέφτετε μέσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό η συνεργασία αυτή που έχουμε τόσα χρόνια νομίζω ότι είναι ωφέλιμη για τους πολίτες που μας ακούν. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστώ πολύ για τα κατάλληλα καλά, κύριε Παπαδάκη, τουλάχιστον προσπαθώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε μια αναδιάταξη, να την πω, ανασχεδιασμό του πολιτικού σκηνικού που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια αναδιάταξη από τα χρόνια των μνημονίων και από το 2010 και έπειτα, να πω την αλήθεια. Βλέπουμε όμως τώρα κάτι διαφορετικό. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι βλέπουμε κάτι διαφορετικό να εξελίσσεται μπροστά μας. Τι είναι αυτό, κατά την άποψή σας, το διαφορετικό?
2: Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απολύτως με αυτό που επισημάνατε αφετηριακά, κύριε Βαρδάκη. Πραγματικά βλέπουμε μία αναδιάταξη, αλλά στην πραγματικότητα με τέτοιες συγκροτησιακές συνιστώσεις που όντως έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια και είναι και δυναμική. Είναι σε εξέλιξη. Ακόμα και τώρα που αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο, έχουμε να περιμένουμε, επί παραδείγματος, το κόμμα Σαμαρά. Λέω μόνο ένα. Τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει σε αυτή την αναδιάταξη και που την χαρακτηρίζει, αν θέλετε? Είναι πολλά στην πραγματικότητα. Θα επισημάνω τα κατά τη γνώμη μου βασικότερα. Το πρώτο είναι ότι η μεγάλη ρευστότητα που είχε προηγηθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και ξέρετε, η πολιτική συγκυρία δεν διαμορφώνεται, είναι αυστράκτο, γενικός και αορίστος.

0: προϋποθετικούς όρους. Όλο αυτό λοιπόν που είχε δημιουργηθεί τώρα που αρχίζει και μορφοποιείται. Έχοντας όμως χαρακτηριστικά κρεμούς για πολύ καιρό, σε τι έχει εκβάλει? Πρώτα απ' όλα, έναν διαφορετικό κομματικό παύλα εκλογικό ανταγωνισμό. Έχουμε στην ουσία τρεις πρωταγωνιστές, δεν έχουμε δύο. Mm. Και γιατί το λέω αυτό? Συνήθως έχουμε δύο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα, και έχουμε και το ΠΑΣΟΚ. Και οι τρεις ως κόμματα εξουσίας, το πρώτο και το τρίτο, θα μου πείτε, η Ελλάς είναι νέο κόμμα, και είναι πράγματι νέο κόμμα, ωστόσο η ελληνική αριστερή σε παράταξη δεν πάβει να έχει ηγέτη, και εδώ πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ηγέτη, γιατί είναι, αν θέλετε, ένα εγχείρημα, ένα πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα με τους συνεργάτες του, βέβαια, αλλά του κυρίου Τσίπρα, ωστόσο ο ίδιος έχει κυβερνήσει. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Συνεπώς, γι' αυτό μιλάω για τρία κόμματα με εξουσία, τα οποία είναι σε αυτό το κομματικό και εκλογικό, γιατί έχουμε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, όχι επίσημη, αλλά πλήρως όμως. Πιο πλήρως δεν γίνεται. Το εκλογικό ανταγωνισμό. Υπάρχουν όμως και άλλες παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν και άλλα νέα κόμματα. Παραδείγματι είναι το Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού. Το νέο κόμμα είναι Αναμονή της κυρίου Σαμαρά. Όλα αυτά τα κόμματα μαζί με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα αξιοποίησαν τη νέα δομή πολιτικών ευκαιριών και οδήγησαν σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, αλλά αναπλαισιώνουν και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Από την άλλη μεριά, πηγαίνοντας στην κοινωνία, έχουμε μια σειρά από φαινόμενα. Έχουμε την κοινωνική κόπωση, δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό, αλλά για την Ελλάδα μιλάμε, που είναι συνέπεια μεταξύ άλλων και τη συνθήκη πολυσθενού κρίση, στην οποία βρισκόμαστε και στην Ελλάδα, και διεθνώς. Η μία κρίση πίσω από την άλλη και η μία κρίση να σχετίζεται με την άλλη. Επίσης, έχουμε ένα σχεσιοδυναμικό τρίγωνο πολύ καιρό τώρα, με την εμφανή από νεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης, η οποία έχει εκβάλει σε κρίση θεσμών, φανερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Μια κρίση αντιπροσώπευσης, που ναι, μπορεί να αφορά προτίσεις στην κυβέρνηση, αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα, και αυτό γιατί? Γιατί έχει αυξηθεί το λεγόμενο credibility gap, το χάσμα αξιοπιστία. Αυτό συσχετίζεται με το γενικευμένο κλείσμα αντιπιστίας που αποτυπώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Mm. Μα όλα τα προηγούμενα είναι μια συγκροτησιακή συνιστόσα του δημόσιου αισθήματος, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται το μοντέλο των πολλαπλών ρευμάτων, που είναι ένα νέο μοντέλο στην πολιτική επιστήμη, το οποίο κυρίως λειτουργεί σε συνθήκες αβεβαιότητας, στις οποίες και είμαστε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά όμως δημιουργούν μια δυνητική παράμετρο επικαθορισμού της πολιτικής συγκυρίας. Έχουμε παράλληλα ποσοστά διευκρίνησης ψήφου που πράγματι έχουν μειωθεί μετά πια την οριστικοποίηση των νέων κομμάτων, αλλά παραμένουν ψηλά και δημιουργούν δυναμικές δεξαμενών για τις οποίες όλα τα κόμματα επιχειρούν να προσχωρήσουν πολιτικά.
1: Άρα η αιτία, λέτε κύριε Παπαδάκη, είναι αυτό το ότι δηλαδή είμαστε μέσα σε παρατεταμένες κρίσεις, διεθνείς κρίσεις που επηρεάζουν βεβαίως και την Ελλάδα, και αυτές οι κρίσεις δημιούργησαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ή υπάρχουν και άλλες αιτίες που οδήγησαν σε αυτό? Δηλαδή να έχουμε μια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, τη δημιουργία νέων κομμάτων και πολιτικών κομμάτων που ενδεχομένως δεν θα ήταν σε άλλες περιόδους στην επικαιρότητα και στη δημιουργία, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε?
0: Βεβαίως, κύριε Βαρδάκη, υπάρχουν και άλλες αιτίες. Ήδη επιχείρησα να αποτυπώσω τα πιο βασικά χαρακτηριστικά, ναι, γιατί είναι πολύ παραμετρικά. Ναι. Και κυρίως από τη μία μεριά την πολυσθενή κρίση, την οποία φυστάμεθα όλοι, για παράδειγμα την κρίση κόστου ζωής, που είναι και πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις μεσοστατικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακρίβεια, κρίση κόστου ζωής, πληθωρισμός και οικονομία. Πρώτη, με διαφορά. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών. Το δεύτερο, το τρίγωνο της, αν θέλετε, εσωτερικευμένης κρίσης μέσα στην ελληνική κοινωνία, που αφορά όμως το πολιτικό σύστημα, που είπα μόλις προηγουμένως, δηλαδή από την κρίση εμπιστοσύνης μέχρι το χάσμα αξιοπιστίας, μέχρι την απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης και την κρίση των θεσμών. Η ανοιχτή δομή των πολιτικών ευκαιριών, που δεν δημιουργήθηκε όμως από τον ουρανό, και εκεί μου δίνει την ευκαιρία να βάλω μία ακόμα αιτία. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Τι χρόνο τι άλλο είχαμε όμως? είχαμε μια κυβέρνηση η οποία επί μεγάλο διάστημα υφίστατο φορά αυτό ήταν ήδη ευκρινές από τις προεκλογές.

0: και η φθορά συνεχίστηκε. Και δεν είχαμε κεφαλαιοποίηση της φθοράς, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ. Δεν κεφαλαιοποιήθηκε η φθορά που υφίστατο επί πάρα πολύ καιρό η κυβέρνηση, και φαίνεται και από την αρνητική αποτίμηση στις δημοσκοπήσεις της κυβέρνησης, δεν κεφαλαιοποιήθηκε από, αν θέλετε, το δεύτερο πρωταγωνιστή του κομματικού ανταγωνισμού, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, και μια σειρά από λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Και αυτό άνοιξε τη δομή ευκαιριών. Θα μου πείτε, δεν θα έκανε ακόμα ο κύριος Τσίπρας, αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ είχε κεφαλαιοποιήσει τη φορά και ήταν πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν το γνωρίζω, προφήτης δεν είμαι, και αυτό θα ήταν και μια, αν θέλετε, εκ των υστέρων ανάλυση, πρωτύστερη ενδεχομένως. Σε κάθε όμως περίπτωση δημιούργησε μια δομή ευκαιρίας πάνω στην οποία έκτισε συστηματικά το rebranding και μετά το κόμμα του κ. Τσίπρας. Το δημιούργησε. Δεν ισχύει κάτι με άλλους όρους αντίστοιχο για την κυρία Καρεσιανού. Δεν ισχύει κάτι αντίστοιχα, βεβαίως απευθύνεται σε άλλο κοινό, για το κόμμα Σαμαρά. Ισχύουν, γιατί συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται και με κάτι ακόμα. Πέρα από τις δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία είναι η έρευνα για τον αξιακό χάρτη της Ελλάδας το 25, δημοσιοποιήθηκε το 26, είναι στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας αξιών. Την έκαναν οι διανέωστες των κοινωνικών ερευνών και MRB και δημιούργησε στην ουσία δύο πολυπαραμετρικούς άξονες και έδειξε μια αξιοσημείωτη διχοτόμηση. Από τη μία είναι ο άξονας φόβου και πειθαρχίας, στο οποίο συντάσσεται σε σχέση με τις, αν θέλετε, τις αξίες που συσχετίζονται, το 67% της ελληνικής κοινωνίας, και από την άλλη ο άξονας ενσυναίνεση και ανθρωπισμού. Η ενσυναίνεση στην ουσία είναι μια ενεργός συμμετοχή στα κοινά, που εκεί έχουμε το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας, το 33% μειοψηφικό μεν, αλλά με ισχυρά πολιτισμικά, ηθικά και αξιακά ερίσματα. Τι έχουμε δηλαδή εδώ? Έχουμε μια αξιακή διαίρεση, παύλα διάσταση, που έρχεται να υποκαταστήσει παλιές διαιρετικές τομές του υποχωρού, με την Ελλάδα, με την ελληνική κοινωνία, να δείχνει ότι είχε αναπτύξει αμυντικά ανακλαστικά εύλογο, τη στιγμή κατά την οποία από τη μια μεριά έχουμε τις κρίσεις, περιέγραψα πιο πριν συνοπτικά, και από την άλλη μεριά την αδυναμία, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον προς ώρας, απόκρισης σε επίπεδο ρεαλιστικών είτε ενεργειών είτε προτάσεων πολιτικής. Οι ενέργειες αφορούν την κυβέρνηση, οι προτάσεις πολιτικής αφορούν τα υπόλοιπα κόμματα, που να αποκρίνονται ρεαλιστικά, όμως θα λέω και πιστικά, σε μιλιώδεις αγωνίες των πολιτών.
1: Να ρωτήσω.
0: Όλα αυτά μαζί, λοιπόν, νομίζω, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των λεγόμενων focus in events, δηλαδή επιμέρους ζητήματα που ήρθαν στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας, σφαίρας και δημοσιότητας, και με βάση τη θεωρία για τα ρεύματα δημόσιας πολιτικής, είχαν εκτατική συμβολική και πολιτική διάσταση και επανακαθόριζαν την πολιτική συγκυρία από την τραγωδία του Ντεμπόν μέχρι το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΙΤΕ. Όλα αυτά, λοιπόν, μαζί δημιούργησαν όλο αυτό που βλέπουμε πια να μορφοποιείται μπροστά.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδάκη, διότι νομίζω ότι φυσικά και ασπάζομαι την ανάγκηση αυτή που μας κάνετε, αλλά ο απλός πολίτης, ο οποίος θα κληθεί μεθαύριο να πάει να ψηφίσει, αν πάει να ψηφίσει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο προφανώς και θα αποφύγει, όπως και στις ευρωεκλογές ή στις προηγούμενες εκλογές, να πάει να ψηφίσει. Αλλά βλέπουμε το εξής. Ακόμα και ο Στέφανος Κασελάκης, που έχει πολύ χαμηλά ποσοστά, προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλάζει πλέον το ιδεολογικό του μοντέλο και λέει, εγώ θα είμαι στο φιλελεύθερο κομμάτι του πολιτικού σκηνικού. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να έχει μια συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, σοσιαλδημοκρατική, αλλά πάμε και προς την άλλη πλευρά λίγο. Υπάρχουν, δηλαδή, στελέχη προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εκμεταλλεύεται ένα κενό που υπάρχει, ιδεολογικό ενδεχομένως. Τελικά πού θα κριθεί το παιχνίδι κατά την άποψή σας? Α, και να μην ξεχάσω και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν τελικά γίνει αυτό, γιατί ακούω διάφορες δηλώσεις τα τελευταία που ενδεχομένως να γνωρίζουν και κάτι παραπάνω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα κυβερνητικά. Αλλά εάν γίνει τελικά, τι θα σημαίνει αυτό μαζί με τα άλλα που σας ανέφερα? Αλλά πριν απαντήσετε, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί με πιέζει εδώ ο Δημήτρης, και επιστρέφουμε.
2: Εσύ, Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
6: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, συζητούμε πολιτικά με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι οι αιτίες, πέρα από αυτά που έχουμε συζητήσει, έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με αυτό που σας ρώτησα πριν, το διαφημιστικό διάλειμμα. Δηλαδή η ιδεολογία θα παίξει κάποιο ρόλο και σε τι βαθμό ενδεχομένως?
7: Και θα ξεκινήσω από αυτό. Θα παίξει ενδεχομένως όχι τον κυριότερο σε ό,τι αφορά την έκβαση του αποτελέσματος των εκλογών όποτε γίνουν αυτές. Αλλά πάντα παίζει, δεν έχει εξαφανιστεί η ιδεολογία. Άλλωστε η ιδεολογία είναι συστατικό στοιχείο και των προγραμματικών θέσεων αλλά και των προτάσεων πολιτικής. Τι έχει συμβεί όμως? Έχει απομειωθεί αυτό που λέμε ιδεολογική και κομματική εγκύτητα. Κομματική εγκύτητα έτσι κι αλλιώς, αλλά και ιδεολογική εγκύτητα έχει απομειωθεί. Γιατί αυτό που βλέπουμε διεθνώς και το έχουμε δει και στην Ελλάδα σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν είναι καινούριο, είναι η ένταση της λεγόμενης θεματικής ψήφου. Το easy voting, δηλαδή η προτεραιοποίηση από πολίτες πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων διακυβευμάτων που θεωρούν ότι τους αφορούν περισσότερο από άλλα. Αυτό δημιουργεί και την κειμενόμενη ψήφο. Το φαινόμενο της κειμενόμενης ψήφου που αυξάνεται. Δηλαδή ψήφισα κάτι στις προηγούμενες, κάτι στις προπροηγούμενες και κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Και συνεχίζει υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο προφανώς γνωρίζουν όλοι για την θεματική και την κειμενόμενη ψήφο, εξού και κάποιες μετατοπίσεις. Θα φέρω μερικά παραδείγματα μετά. Και βεβαίως σε σχέση και με τον στόχο που έχουν, έτσι, το κατεχόμενο και διαφορετική στοχοθεσία. Από εκεί και πέρα όμως και η ιδεολογία θα παίξει ρόλο και αρχίζει γενομένης από την ιδεολογία 2-3 πολύ σύντομα σχόλια. Ξεκινώ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο αυτή τη στιγμή στη δημοσκοπήση πρώτα απ' όλα μεσοσταθμικά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διψήφια διαφορά και ο κύριος Μητσοτάκης προηγείται στη λεγόμενη πρωθυπουργησιμότητα, δηλαδή ως ο θεωρούμενος πάλι μεσοσταθμικά από τις δημοσκοπήσεις, ο θεωρούμενος ως ικανότερος για πρωθυπουργός παρά τη φορά, ξαναλέω, τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το άλλο που βλέπουμε είναι ότι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και αυξάνει τη δυναμική της δεύτερη. Τίνει να παγιωθεί, δεν θα πω ότι έχει παγιωθεί γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Τον Ιάγκη λένε ότι μια εβδομάδα είναι πολύ χρόνο στην πολιτική. Εδώ έχουμε κάποιους μήνες, μπορεί να είναι πολύ, μπορεί να είναι λίγοι, το γνωρίζετε πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος, οι πρόορες εκλογές αναγγέλλονται αλλά δεν προαναγγέλλονται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, πάντως μήνες έχουμε. Άρα έχουμε και δρόμο. Το rebranding λοιπόν του κυρίου Τσίπρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο φαίνεται να λειτουργεί, να παράγει αποτελέσματα, στην αρχή έδειξε να είναι εγκύτερα σοσιαλδημοκρατία. μετά στράφηκε περισσότερο προς τα αριστερά, προφανώς για να συσπηρώσει τους υποχώρους ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, που είναι και η κατεξοχήν βάση του, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να έχει μια απεύθυνση προς το κέντρο. Ήταν σαφέστατο και στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων και του κόμματος στο Θησείο, με την επιχειρηματικότητα, μετά το είδαμε στη σκιώδη κυβέρνηση με επιχειρηματίες, δηλαδή βλέπετε την

0: απευθύνεται προς το κέντρο παρά τη στροφή από τη σοσιαλδημοκρατία περισσότερο προς τα αριστερά να διατηρείται. Γιατί το κέντρο, και το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Βαρδάκη, πράγματι η πολιτική επιστήμη θεωρείται επινόηση. Από την άλλη μεριά, πάρα πολλοί όμως οι πολίτες μας αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρό για να πλοηγηθούν σε διαρρετικές τομές οι οποίες έχουν
1: επανεκτροπεί.
0: Αποτύπωμα έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το κέντρο. Το λεγόμενο κέντρο. Και το γνωρίζει πολύ καλά και ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και ο νυν πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ, μέσα σε αυτό, υπάρχει και ένα άλλο είδος ανταγωνισμού μεταξύ των τριών, δηλαδή προφανώς οι δύο έναντι της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, αλλά και μεταξύ τους. Αναφέρομαι στην Ελλάδα και στο ΠΑΣΟΚ, που αφορά στην πραγματικότητα την επιδίωξή τους και των δύο να παγιώσουν μια σχέση πολιτικής αντιπροσώπευσης που να εκτείνεται από το κέντρο μέχρι την αριστερά, με βασικό διακύβευμα την αντιπροσώπευση της αριστεράς. Αυτό διακυβεύεται και έτσι, γιατί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση, με απόσταση, κάποια απόσταση από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, προφανώς και ήδη το δείχνει, δεν θα μείνει ανεργό. Θα επιχειρήσει καταρχάς να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, ενώ ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει να τη διατηρήσει και να αυξήσει τη δυναμική του. Έχουμε να δούμε πολλά μπροστά ακόμα. Η κυρία Καρισιανού από την άλλη μεριά, το άλλο νέο κόμμα, ξεκίνησε με 20, αν θέλετε, με τις 20 θέσεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες μεν, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι είναι και αυτονόητες. Δηλαδή, δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς ότι χρειάζεται μεταρρυθμίσει στη δημόσια διοίκηση, η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, η αύξηση των μισθών και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι πώς παραμετροποιούνται σε προτάσεις πολιτικής. Γιατί με ρωτήσατε και αυτό είναι το τελευταίο, πού εκτιμώ ότι θα κρυθούν οι εκλογές. Το λοιπόν δεδομένο από την άλλη μεριά είναι η Δημοκρατία. Είναι σαφές ότι στρέφει την ατζέντα προς την οικονομία, τη μετατοπίζει μέσω και του εγχειρήματος υποστήριξης μεσαίας τάξης και των ευάλωτων οικοκυριών, όχι μόνο πια με επιδοματικές παρεμβάσεις και μέτρα, αλλά και με πιο δομικά μέτρα, όπως παραδείγματι η μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη.
1: Παράλληλα, αυτό όμως, συγγνώμη, σε αυτό το σημείο πάνω που συζητάμε, θα συνεχίσετε μετά, εκεί προφανώς θα θέσει και το δίλημα και το έχει θέσει ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι θέλετε, σταθερότητα με άνοδο των εισοδημάτων σταδιακή μένα, αλλά θα την έχετε ή προτιμάτε να πάτε στο άγνωστο. Κάπως έτσι προφανώς απαιτεί το δίλημα των εκλογών.
0: Πολύ σωστά το είπατε κύριε Βαρδάκη. Ναι. Το δίλημα νομίζω που έχει ήδη τεθεί, γιατί έχει μεγάλη σημασία το είδος των δηλημάτων που τίθεται και πόσο πιστικά είναι και πόσο έλλειπτα είναι επίσης, έτσι. Και πάντα όλοι απευθύνονται σε όλους, αλλά γνωρίζουν ότι έχουν ένα κοινό το οποίο κυρίως διεκδικούν σε σχέση με το τι στοχεύουν. Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία. Είναι άλλο ζήτημα να το πετύχει ή όχι. Τόσο η Ελλάς όσο και το ΠΑΣΟΚ στοχεύουν στην πρώτη θέση. Άλλο πάλι αν το πετύχουν ή όχι. Πάντως αυτή είναι η στόχη τους, έτσι. Χρειάζονται λοιπόν κινητοποίηση διαφορετικών κοινών και άντληση από διαφορετικές εξαμενές. Από τη μεριά λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη θα τεθεί νομίζω και ακόμα πιο ορατά και σκληρά, αν επιτρέπετε, σταθερότητα με μια ανάπτυξη οικονομίας και μια σταδιακή βελτίωση, όπως το είπατε, των εισοδημάτων ή μια κάποια βεβαιότητα. Δεν θα υποθεί ποτέ Μητσοτάκη χάος, δεν θα το λέγει ποτέ ο Πρωθυπουργός, θα το λέγει κανείς πολιτικός αυτό. Αλλά σίγουρα η προσέγγιση.
1: Όχι, συγγνώμη, το είπε. Το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Τρεις η ώρα το τηλέφωνο, άμα χτυπήσει, ποιος θα απαντήσει.
0: Ήταν μια σαφή συνδήλωση σε αυτό, με δεδομένο ότι. Και εδώ μου δίνεται ευκαιρία και για ένα ακόμα σύντομο σχόλιο. Πηγαίνοντας δηλαδή πια στο τελικό σας ερώτημα, τι αναμένουμε να κρίνει τις εκλογές. Ακριβώς αυτό έχει μια ισχυρή συνδήλωση και εδώ ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η αποκλειστικότητα της εκφοράς, μια προσέγγιση τύπου Τίνα. Τι είναι το Τίνα? Το δόγμα του There is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Από τη μεριά, ξαναλέω, του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά τώρα, πηγαίνοντας στον κύριο Τσίπρα, που είναι χαρισματικός και έχει ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο, αυτό δημιουργεί ισχυρές εισπυρώσεις, δημιουργεί όμως και αντισυσπυρώσεις. Το πρώτο, ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά και το κάνει ήδη, θα το ενισχύσει στις εισπυρώσεις για να μεγιστοποιήσει και την απεύθυνση. Το δεύτερο, θα επιχειρήσει να το αξιοποιήσει η κυβέρνηση τις αντισυσπυρώσεις για να ξαναβάλει διαχωριστικές γραμμές και να ενισχύσει τη δική της εισπύρωση, ωστόσο απευθυνόμενη συγχρόνως και αυτή προς το κέντρο. Ενεργοποιώντας δηλαδή το η κρίση είναι σύγκριση. Άρα τελικά, πάω στο κατεξοχήν ερώτημά σας, τι αναμένεται να κρίνει την έκβαση των εκλογών, οπότε και αυτές εάν γίνουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ποιος από τους πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, χωρίς να υποτιμώ τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Εμείς βλέπουμε ότι πέρα από τις μετακινήσεις, τις ιδεολογικές μετακινήσεις, αναδιατάξεις, αν θέλετε και ενίοτε και αναδιπλώσεις, όπως στην περίπτωση του κ. Καθελάκη που είπατε προηγουμένως, που είναι πολύ ενδεικτική, έχουμε και μια συνεχίζεται μέσα στο κοινοβούλιο και μετακινήσεις βουλευτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο αναπατώ αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών στο κοινοβούλιο.
1: Σωστά,
0: πάνω από 40. Έχουμε ένα κόμμα που ήδη διελύθηκε κοινοβουλευτική εβδομάδα, είναι αριστερά, η πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επαρξιακή κρίση. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ποιος θα καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα, ποιος θα επιβάλλει όμως και το framing. Τι είναι το framing? Η πλαισίωση και η νοηματοδότηση των κύριων προβλημάτων. Δηλαδή, ποια είναι τα προβλήματα, ποιος ευθύνεται για αυτά και κυρίως πώς ορίζεται το διακύβευμα και η λύση. Και παράλληλα, πώς όλο αυτό θα εμπεριέχει μια πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, που να συνδυάζει σταθερότητα, ανάπτυξη, βελτίωση, καλύτερο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ένα πλαίσιο ρεαλιστικών όμως προτάσεων, γιατί κύριε Βαρδάκη, το έχω ξαναπεί και συνεχίζω να επιμένω σε αυτό, ότι η κοινωνία είναι ένα βήμα μπροστά από το πολιτικό σύστημα καιρό τώρα. Μπορεί να είναι μετέωρο το βήμα με ευθύνη του πολιτικού συστήματος, πάντως είναι. Άρα διεκδικεί και περισσότερα ένα πλαίσιο λοιπόν ρεαλιστικών προτάσεων, παραμετροποιημένο αναφορικά με όλο το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, που μπορεί να ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις αγωνίες των πολιτών. Αυτά τα δύο, κατά τη γνώμη μου, θα παίξουν τον κατεξοχήν ρόλο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που διαμορφώνουν την πολιτική συγκυρία, τον κατεξοχήν ρόλο σε σχέση με την έκβαση των εκλογών, είτε έχουμε μία φορά εκλογές, είτε όπως δείχνουν τα πράγματα, ξαναλέω όμως το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και να σας πω κάτι, κύριε Βαρδάκη, έχω την ισχυρή αίσθηση, παρακολουθώντας το τι συμβαίνει, δεν λέω βεβαιότητα, ότι όλοι έχουν στο μυαλό τους και τις δεύτερες εκλογές. Δεν το δείχνουν, οφείλουν να μην το δείχνουν, τις έχουν.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Μια τελευταία ερώτηση, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά, κύριε Παπαδάκη. Πού οφείλεται το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει, γιατί αυτό είναι το ερώτημα των περισσότερων και των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ενδεχομένως άλλων πολιτών που ψηφίζουν άλλα κόμματα, γιατί σου λέει ήρθε ξαφνικά ο Τσίπρας, εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, τον θέλει ενδεχομένως και αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντί τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τελικά τι συμβαίνει σε αυτά τα, σε αυτό ειδικά το κομμάτι που επισημαίνω?
0: Αυτό να πω, ξέρετε, πράγματι ευλόγως συζητιέται πάρα πολύ. Το είπα και εγώ προηγουμένως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να κεφαλοποιήσει όλο αυτό το διάστημα τη φορά που υφίσταται η κυβέρνηση. Ναι. Τι συμβεί? Και αξιωματική αντιπολίτευση. Παρά το πρόγραμμα που διαθέτει, γιατί πολιτικό πρόγραμμα διαθέτει, προτάσεις πολιτικής διαθέτει και είναι.
1: Και τις παρουσίασε και χθες και προχθές ο πρόεδρος.
0: Είναι και παραμετωπιμένες και είναι και καιρό κατατεθειμένες και εξελίσσονται. Διαθέτει λοιπόν και πρόγραμμα και προτάσεις πολιτικής πολύ καιρό τώρα και τις εξελίσσει. Δεν έχει καταφέρει να πείσει. Ότι έχει όμως μια ολοκληρωμένη και κυρίως αξιόμαχη εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Δεν σημαίνει δεν έχει. Δεν φαίνεται να πείσει ότι έχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, η οποία, αν θέλετε, να περνάει σε ένα ευρύτερο κοινό. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, έχει ακόμα χρόνο και φαίνεται ήδη ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όλο αυτό δημιούργησε και κατά περιόδους, αλλά όχι λίγες περιόδους, μια εσωστρέφη μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε αρκετές διαφορετικές δηλώσεις, βλέπουμε ακόμα αρκετές διαφορετικές δηλώσεις σε διαφορετικές, διαφορετικές κατευθύνσεις. Από την άλλη μεριά, και όλα αυτά συνέβησαν, κύριε Βαρδάκη, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μετά από μια κατά κοινή ομολογία υποδειγματική, υποδειγματική εσωκομματική προεκλογική περίοδο, όπου το ΠΑΣΟΚ μίλησε για πολιτική. Παρ' όλα αυτά μετά επέστρεψε, αν θέλετε, και σε κάποιους μετεωρισμούς, δηλαδή μεταξύ δομικής αντιπολίτευσης και καθολικής αντιπολίτευσης, σε σχέση με το ιδεολογικό του πρόσημο. Δεν κατάφερε, ξαναλέω, να προβάλλει έγκαιρα όλο αυτό το πλαίσιο πολιτικής και προς ώρας δεν έχει πείσει ότι έχει, επαναλαμβάνω τον όρο, αξιόμαχη εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το επιχειρήσει. Προφανώς το επιχειρεί ήδη και μάλιστα δεδομένου του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς και της διακύβευσης προς ώρας πάλι τουλάχιστον της δεύτερης θέσης. Ναι. Γιατί αυτό είναι και ζωτική σημασία για το ΠΑΣΟΚ. Ζωτική όμως σημασία. Από εκεί και πέρα βεβαίως όλα αυτή τη στιγμή είναι όπως συνηθίζουμε να λέμε πάνω στο τραπέζι και όπως έλεγε και ο Λιάλ Τουσέρ, το μέλλον διαρκεί πολύ.
1: Λοιπόν, Έτσι και αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Είναι να εξελίξει η προεκλογική περίοδος, όποτε και γίνουν εκλογές. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ, είτε γίνουν αρχές του 2027. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Απλά πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν ωφελεί κανένα η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι
0: κύριε Βαρδάκη, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε, βεβαίως το πότε θα γίνουν εκλογές δεν μπορεί κανείς να το ξέρει. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά αν είναι πρόορες, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Και δεν γνωρίζουμε και αν έχει ήδη αποφασίσει. Έτσι, γιατί είναι διαρκώς υπάρχει
1: ένα καταιγισμό
0: γεγονότων που ανασυγκροτεί σε πραγματικό χρόνο την πολιτική συγκυρία.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και σε άλλη εκπομπή, κύριε Παπαδάκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, πάντα χρήσιμη και πάντα έγκυρη η ανάλυση σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Βαρδάκη. Ήταν χαρά μου και σήμερα, όπως πάντα, που μίλησα μαζί σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πήραμε μια εικόνα για την ουσία των πραγμάτων. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλη Αγιαράκη. Καλημέρα από εμάς.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα πρόθυρα νέου πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς πέρασε μια ακόμα νύχτα έντασης, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επί 7 συνεχόμενες ώρες επιθέσεις εναντίον στόχων του στο Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά πλήττοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά σκάφη. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 4 για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, έλαβε ο 27χρονος Γερμανός, που κατηγορείται για την άγρια επίθεση εναντίον της πρώην συντρόφου του στην Αμουδάρα. Με συνεχείς ρυθμούς, οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου και με τις εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης να ξεκινούν στις οδούς για Μαλάκη και Ανογείων. Τραγωδία στα Χανιά, όταν ένας 79χρονος Βρετανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου. Διενεργείται νεκροψία νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέος θάνατος άνδρα αυτή τη φορά στη Φλόριντα σε επιχείρηση κατά δίωξης της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης. Πρόκειται για υπήκοο Μεξικού που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ρημουλκούμενο καθώς έτρεχε να ξεφύγει από πράκτορες της ΑΙΣ. Όφη εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του διεθνή Κονγκολέζου επιθετικού Σεντρίκ Μπακαμπού στη Γαλλία. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κήρυκα που γιορτάζουν. 5η 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίου Βλαδιμήρου, Βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Να σας πω ότι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ολόκληρη Κρήτη, καθώς σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στην κατηγορία 4, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, ενώ τίθεται σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις για δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς και περιορισμοί πρόσβασης σε δάση, φαράγγια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Παράλληλα, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών. Μάλιστα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην

ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί το κακό δεν θέλει πολύ να συμβεί. Χθες το μεσημέρι σήμανε συναγερμός έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή δίπλα από τις αρχαιότητες της Κνωσού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε σύντομο χρόνο και ευτυχώς. Φανταστείτε όμως την εικόνα που δώσαμε στους ξένους επισκέπτες που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Φανταστείτε τους ανθρώπους που έχουν σπίτια, έχουν κατοικίες στη γύρω περιοχή που καρδιοχτύπησαν. Αρχικά υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και περίμεναν οι ξένοι επισκέπτες αρκετή ώρα στην ουρά, γιατί δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι να κόψουν ούτε εισιτήρια για να μπουν μέσα. Και βέβαια δεν ξέρω, μήπως σε αυτές τις περιπτώσεις να ανοίγουν τις πόρτες και να μην ξεροσταλιάζουν οι άνθρωποι στη ζέστη. Οι ίδιοι άνθρωποι, περίπου 300 άτομα λέει, ήταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο όταν είδαν να παίρνει φωτιά ο χώρος έξω από τις αρχαιότητες. Είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά σε έναν αρχαιολογικό χώρο που έχει ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και κάτι άλλο, δεν πρέπει να διερευνηθεί τίνος ιδιοκτησίας ήταν το ακίνητο και γιατί δεν είχαν φροντίσει να κόψουν τα χόρτα. Δεν πρέπει η πυροσβεστική υπηρεσία, ο Δήμος, να διερευνήσει ποιανού ιδιοκτησία ήταν το ακίνητο. Είναι αλήθεια πως το ακίνητο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο? Είναι αλήθεια ότι το ακίνητο που πήρε φωτιά ανήκει, είναι μέρος του αρχαιολογικού χώρου εκεί της περιοχής? Τι έχουν να απαντήσουν γι' αυτό οι υπεύθυνοι? Θα διερευνηθεί άραγε? Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-3-82-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1899, σαν σήμερα, πέθανε ο Γεώργιος Αβέροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Σαν σήμερα το 1965 η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παρετείται μετά από απέτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Δεύτερου. Αρχίζουν έτσι τα Ιουλιανά ή η περίοδος
τις αποστασίες. Η πολιτική αναταραχή και αστάθεια οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΞ από το 1864. Το 1967 συλλαμβάνεται ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Αβέροφ με την κατηγορία των παράνομων συναθρήσεων στην οικία του. Το 1974 η ελληνική στρατιωτική κυβέρνηση του Ιωαννίδη οργανώνει πραξικόπημα στη Λευκωσία που οδηγεί στην ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακάριου και στον ορισμό του Νίκου Σαμψόν ως Προέδρου της Κύπρου. Το 2008 σεισμός μεγέθους 6,4 ρίκτερ πλήττει τη Ρόδο, τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ γίνεται αισθητός και στην Κύπρο. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις ευχές τους να είναι καλά. Την καλημέρα μου στον Κώστα που μου στέλνει φωτογραφίες από την οδό Θοκυδίδου. Η οδός Θοκυδίδου είναι, από όπως μου γράφει, ένας παράλληλος δρόμος της Καράτζη που οδηγεί στη βιομηχανική περιοχή. Ο δρόμος αυτός έχει την αίσθηση ότι είναι από μια περιοχή στη ζούγκλα. Έχει τόσο πολύ βλάστηση μέσα, αυτά πρέπει να είναι καλαμιές. Οι καλαμιές έχουν φουντώσει τόσο πολύ, έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που έχουν κλείσει, αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, έχουν κλείσει το μισό δρόμο. Ο μισός δρόμος που είναι και άσφαλτος τρομάρα μας είναι κλεισμένος από την άγρια βλάστηση των καλαμιών. Είναι φοβερό. Και λίγο πιο πάνω, όπως μου στέλνει μια άλλη φωτογραφία, είναι το κλασικό άρωμα που υπάρχει στο Ηράκλειο, αυτό των απορριμμάτων, μια τεράστια χωματερή που είναι απλωμένη λίγο πιο πάνω από τις μεγάλες καλαμιές, και εκεί όμως έχει καλαμιές γιατί σκεπάζουν τα σκουπίδια που έχουν τοποθετηθεί. Οδός Θοκυδίδου, παρακαλώ, είναι ο παράλληλος δρόμος της οδού Καράτζη που βγάζει εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Είναι καλαμιές.

έτσι είναι, κάνουμε τον πόνο μας τραγούδι, γιατί μας πονάει όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες από το Ηράκλειο. Πάμε στα θέματα της ιδιοσιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, να ξεκινήσουμε με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και να σας πούμε ότι τέταρτη μέρα βομβαρδισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά στόχων στο Ιράν χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ, και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του το Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο ναυτικός αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ στις 11 χθες το βράδυ με ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις, 20 πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη να το στηρίζουν. Στόχος της αμερικανικής πλευράς να μην έχει πλέον το Ιράν τη δυνατότητα να παρενοχλεί εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν η παρέμβαση αυτή της Αμερικής επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα πάντως είναι περίπου στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Μια ώρα νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει σε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων σε ιρανικές πόλεις πάνω ή κοντά στα στενά του Ορμούζ. Αναφέρθηκαν για άλλη μια φορά εκρήξεις σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να είναι σαφές τι είδους στόχοι είναι αυτοί που βάλλονται. Οι Ιρανοί έσπευσαν πάντως να δηλώσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν εργοστάσιο εμφιαλωμένου νερού. Οι επιθέσεις κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτειας άμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος βομβαρδισμών διάρκειας 7 ωρών, για να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Είναι πάρα πολύ οξυμένα τα πνεύματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να δείξει ότι η νέα καθημερινότητα θα είναι αυτή των βομβαρδισμών. Σε συνέντευξή του στο Fox News ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι θα βομβαρδίζει το Ιράν μέχρι να κρίνει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα περιλαμβάνουν εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να αναγκαστούν να έρθουν οι Ιρανοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η απάντηση του Ιράν ήταν μια σειρά από ανακοινώσεις μέσα στη νύχτα για επιθέσεις κατά μιας σημαντικής αεροπορικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, όπου εδρεύουν αεροσκάφη F-18, αλλά και καταβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ με μεγάλο όγκο πολεμικού υλικού, το οποίο πυρπολήθηκε σύμφωνα πάντα με την Τεχεράνη. Ταυτόχρονα έβαλε και πάλι στο στόχαστρο το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλους οδούς
στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Θα τα παρακολουθούμε και φυσικά θα σας ενημερώνουμε. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά, να παραμείνει ανοιχτό το στενό του Ορμούς, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Στο μεταξύ, με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελάμβουν στα ηλίσια πεδία, με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας κυριάρχησε στις φετινές εκδηλώσεις. Η φετινή παρέλαση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν προείδρευσε για τελευταία φορά της εθνικής εορτής ως πρόεδρος της Γαλλίας πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας του το 2027. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φετινή παρέλαση ήταν μία από τις πιο

εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάζομαι είδατε αρκετοί κάποιες από αυτές. Πολλοί άριθμοι Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησαν την εκδήλωση. Την έναρξη σήμαναν γαλλικά μοιράζ με Ουκρανούς συγκυβερνήτες, ενισχύοντας το μήνυμα του Μακρόν για την υπεράσπιση της ελευθερίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα διανύουμε πλέον την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου και όσοι ασχολούνται με την πολιτική θα παρατηρούν ότι η δραστηριότητα τόσο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του επιτελείου του συνεχίζεται αμύωτη, σαν να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, επίσημη προεκλογική περίοδο. Για τις επόμενες ημέρες ετοιμάζει τουλάχιστον τρεις περιοδίες εκτός Αττικής ο Πρωθυπουργός. Θα πάει στη Βόρεια Εύβοια αυθημερών, ενώ στις 23 του μήνα θα δώσει το παρόν στα εγγένεια του ολοκληρωμένου αυτοκινητόδρομου Ε65 που βγάζει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Τέλος, στις 28 Ιουλίου θα πάει η Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όσον αφορά την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι και δίπλα ή πάνω στις εκλογές, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στο κυβερνητικό επιτελείο. Σβήνουν και γράφουν ώστε το καλάθι της έκθεσης να εντυπωσιάσει. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δεν απέκλεισε να γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Θεωρεί ότι οι εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην τοξικότητα. Ανέφερε μάλιστα δύο γεγονότα. Την Πέμπτη η Επιτροπή Συντάγματος ολοκληρώνει την εργασία της και μετά τις 20 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία για τα άρθρα που θα πάνε προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία, όπως είπε. Ενδιαφέρεται κυβέρνηση να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, όπως είπε. Δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός το χρόνο, αλλά θέλει να έχει κλείσει τις εκκρεμότητες μέχρι τότε και να έχει μπροστά του καθαρό το δρόμο να αποφασίσει να πάει σε κάλπες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εμέσως πλην σαφώς, ο κύριος Κακλαμάνης φαίνεται να είναι μεταξύ των εισηγητών για εκλογές νωρίς το φθινόπωρο. Και όπως φαίνεται, συμφωνεί με ένα διαφορετικό σκεπτικό που συγκλίνει όμως ως προς το χρόνο των πρόωρων εκλογών και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Ο πρόεδρος της Βουλής όταν παρέλαβε την έκθεσή του το ρώτησε αν ήταν πρωθυπουργός και με τη γνώση που έχει για τα οικονομικά πότε θα επέλεγε να κάνει εκλογές. Ο Γιάννης Τουρνάρας του απάντησε ότι αν ήταν σίγουρος 100% ότι η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί στη Μέση Ανατολή, σίγουρα θα επέλεγε το Μάιο ή τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδας θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό το σενάριο, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε, δεν ισχύει. Μια πολύ σοβαρή κρίση ξέσπασε στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τον πόλεμο στο Ιράν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία χτίδα φωτός. Άρα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εισηγείται εκλογές το φθινόπωρο.
ενδεικτικό του προεκλογικού κλίματος, ασχέτως του τι θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης, είναι ότι ακόμα και τώρα μέσα Ιουλίου γίνονται δημοσκοπήσεις. Εάν παρακολουθήσετε σε κεντρικό επίπεδο, κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, τα οποία η κάθε μια δίνει τα δικά της, πώς να το πω, τις δικές της φωτογραφίες στιγμής, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για τον χρόνο των εκλογών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε πως οι επόμενοι μήνες, μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι εκλογικοί μήνες, καθώς ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευθούν την πορεία προς τις εκλογές και να μην, το ΠΑΣΟΚ να εμπιστευθούν και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές, που έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη τους, που έχουν κριθεί και που έχουν επιφέρει σημαντική ζημιά στη χώρα, όπως είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε μάλιστα ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, μετά διαλυτικές τάσεις επικρατούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τα όσα έγιναν στο κόμμα, πρώτα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και στη συνέχεια στην Πολιτική Γραμματεία, από χθες παίρνει σειρά η κοινοβουλευτική ομάδα με διαδοχικές αποχωρήσεις βουλευτών. Μετά την παρέτηση 4 βουλευτών, του Γιώργου Καραμέρου, της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Σιμεών Κεδίκογλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, βουλευτή Αχαΐας, η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμούσε 21 μέλη. Από τους 21 βουλευτές, η μεγάλη πλειοψηφία, περί τους 12 ή 13, θα δούμε, είναι έτοιμοι, λέει, να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Οι περισσότεροι φαίνεται πως κλείνουν προς την ανεξαρτητοποίηση. Υπάρχουν όμως και 2-3 που σκέπτονται να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα, θέλοντας με την κίνησή τους αυτή να βρεθούν πιο κοντά στη λεωφόρο Αμαλίας. Επειδή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να γίνει και σήμερα, ίσως τις επόμενες ώρες να υπάρξει μία ομοβροντία ανεξαρτητοποιήσεων από αρκετούς βουλευτές. Λένε, γιατί ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος με το ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι περίπου στις 10.30 με 11, μπορεί και 12, να γίνει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πριν τη συνεδρίαση θα αρχίσει αυτή η ομοβροντία, η μία μετά την άλλη, οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 13 βουλευτές έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν αποφασίσει όλοι αν θα κάνουν άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο, καθώς επίσης και αν θα παραιτηθούν από την έδρα ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Είναι πολύ μπερδεμένο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία επιλογή είναι να ανεξαρτητοποιηθούν. Τι σημαίνει αυτό?
ότι παραμένουν βουλευτές αλλά είναι ανεξάρτητοι, οπότε θα πληρώνονται κανονικά. Η δεύτερη επιλογή, που είναι και όρος απαραίτητος του Αλέξη Τσίπρα για να τους πάρει μαζί τους, είναι να υποβάλουν την παρέτησή τους, να φύγουν δηλαδή, να μην έχουν σχέση με το βουλευτικό αξίωμα, προκειμένου να συντομεύσουν, πώς να το πω, να συντομεύσουν την είσοδό τους στην Ελλάς. Και είναι, όπως είπα, περίπου 13 βουλευτές αυτοί που σήμερα, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς. Οι 13 λοιπόν από αυτούς είναι Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο δικός μας εδώ, ο Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαμαθιανός, Γιώργος Γαβρίλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Μπάρκας, Μαρία Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέτα, Πόπη Τσαπανίδου. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ως ενδεχόμενο να αποχωρήσει το επόμενο διάστημα και ο απελθόν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να κάνει καμιά τέτοια κίνηση άμεσα για λόγους πολιτικής ευπρέπειας. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα σας ενημερώσουμε.

0: από την υπόλοιπη επικαιρότητα να αναφέρω πως σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η βιωσιμότητα φορέων παροχής γεωργικών συμβούλων της Κρήτης, που εδώ και πολλούς μήνες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από την καταβολή των ανηλυμένων υποχρεώσεων του δεύτερου πυλώνα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι φορείς αυτοί συνέταξαν κοινή επιστολή μέσω της οποίας αναδεικνύουν το όλο πρόβλημα, την οποία και απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών υπογραμμίζουν πως έχουν καταβάλει σημαντικά ποσά σε μισθοδοσία και εργαστηριακές αναλύσεις, και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους και την απώλεια για την Ελλάδα δομών και εμπειρίες που αποκτήθηκε αυτά τα χρόνια στην παροχή γεωργικών συμβουλών. Και βέβαια αυτά που επισημαίνουν οι γεωργικοί σύμβουλοι δεν ξέρω αν γίνονται αντιληπτά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι ως συνήθως οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πολιτική ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου ουδεμίαν σχέση έχουν με την πραγματικότητα, ουδεμίαν σχέση έχουν με την ύπαιθρο. Και μια δυσάρεστη είδηση: έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο μουσικός, τραγουδιστής και ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης. Ο Γιώργος Σταυρακάκης γεννήθηκε το 1959 στην Ιεράπετρα και μεγάλωσε στο Ηράκλειο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια ζούσε και δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα. Ο αείμνηστος είχε συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο, με τον Μανώλη Ρασούλη, ενώ το 1996 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο «Ρεσάλτο» με παραγωγό τον Μάνο Ξηδούς. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20%

0: 100 σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
2: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
8: Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
10: Μια δυσάρεστη είδηση. Μόλις τώρα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Πριν από στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Για αυτές τις εικόνες πανικού που δημιουργήθηκαν, μαθαίνουμε ότι ζητήθηκε από όλο το προσωπικό να επιστρέψει στον αρχαιολογικό χώρο. Την ώρα εκείνη ήταν μέσα 300 περίπου ξένοι, πάνω από 300 ξένοι επισκέπτες, και υπήρξε μια αγωνία, μια ανησυχία τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με τον αέρα να φέρνει τον καπνό προς τον αρχαιολογικό χώρο υπήρξε μια ανησυχία. Επέστρεψαν, από ό,τι μαθαίνω, όλο το προσωπικό, επέστρεψε όλο το προσωπικό στις θέσεις του, οι φύλακες και τα λοιπά, προκειμένου να βοηθήσουν για να βγουν οι άνθρωποι μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο χωρίς να υπάρξει κάποιο ατύχημα. Ήταν μια εικόνα ντροπής που υπήρξε και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Καρδιοχτύπησαν και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί γύρω και έχουν τα δικά τους ακίνητα, τα δικά τους σπίτια, τη δική τους περιουσία. Και αυτό που αναρωτιόνται οι άνθρωποι είναι πώς είναι δυνατόν όταν η πολιτεία απαιτεί από όλους τους πολίτες να έχουν κάνει αποψήλωση, να έχουν κάνει αυτά που προβλέπεται για να περιορίσουν το ενδεχόμενο εκδίκηση.

0: Καλαθάκης, ο γνωστός επιχειρηματίας του Ηρακλείου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και έχει σημασία, έχει το ενδιαφέρον του να τον ακούσουμε. Κύριε Καλαθάκη, καλή σας μέρα, καρδιοκτυπήσατε χθες.
1: Καλημέρα κύριε Αντιράκη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Το ελληνικό κράτος απαιτεί από τους πολίτες του να καθαρίζουν τα οικόπεδα και σωστά το απαιτεί. Γιατί πρέπει και εμείς να είμαστε συνυπεύθυνοι, να είμαστε υπεύθυνοι και να έχουμε τους χώρους που διαχειριζόμαστε καθαρούς σε περίπτωση σαν τη χθεσινή. Η ερώτηση η μεγάλη είναι η εξής, αγαπητέ κύριε Μαδηράκη.
0: Ναι.
1: Το ελληνικό κράτος, η αρχαιολογική υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία που έχει βασανίσει τόσο πολύ την περιοχή της Κνωσού, που κοιτάει το αν κάνουμε μια τουαλέτα να μην χαίζουμε στις δρόμους, και όλα τα ακίνητα, δεν είναι μόνο αυτό που άρπαξε φωτιά,
0: ναι,
1: όλα τα ακίνητα που είναι δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες στρέμματα, να ξεκινήσουμε από τη Βίλα Αριάδνη. Η Βίλα Αριάδνη που περιβάλλεται από ένα χώρο περίπου 50, μπορεί και 60, μπορεί και 100 στρεμμάτων. Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές σας, απέναντι από το πρώην νυχτερινό κέντρο Αριάδνη,
0: ναι,
1: είναι μια τεράστια έκταση και που είναι μέσα το μικρό παλάτι,
0: ναι,
1: και μέσα ανασκαφές. Ναι. Αυτή τη στιγμή αν αρπάξει φωτιά θα καεί όλη η Κνωσό.
0: Μα τι λέτε τώρα, δεν έχει καθαριστεί τα χόρτα μέσα. Δεν τα έχουν κόψει.
1: Κάθε μέρα περνάει όλο το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Από τον κεντρικό δρόμο, ακριβώς απέναντι από το πρώην, από την πρώην Αριάννη, από το νυχτερινό κέντρο,
0: ναι,
1: πρώην Αριάννη. Είναι μια έκταση που ξεκινάει περίπου από το Βενιζέλιο, λίγο μετά το Βενιζέλιο, και καταλήγει μέσα στον οικισμό της Κνωσού. Μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν δύο μεγάλοι αξιολογικοί χώροι. Είναι το μικρό ανάκτορο, που είναι μόλις φτάσουμε στην Κνωσό δεξιά. Και είναι και ένας δεύτερος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος είναι και στεγασμένος ακριβώς απέναντι από τον πρώην Μπουζουξίδικο Αριάδνη. Είναι το καραβάν Σαράι, είναι η βασιλική τάφη, είναι ο χώρος περί την, και θα σας πω ένα πιο απλό, το πιο απλό κύριε, το πιο τρομακτικό,
0: ναι,
1: το πάρκινγκ της Κνωσού, αυτό που, αν είναι δυνατόν να το πούμε πάρκινγκ, αυτό το πράγμα το έξτρομα που έχουν κάνει χωρίς καμία μελέτη, μια απόλυτη προχειρότητα, αλλά έστω υπάρχει, κάθε μέρα δέχεται όχι λιγότερα από τα 150, 200-300 αυτοκιοταχή, μπορεί να λέω λίγα,
0: ναι,
1: συν τουλάχιστον 30 και 40 πούλμαν. Δεν έχουν ένα πυροσβεστικό κρουνό.
0: Μα τι
1: εάν
0: λέτε
1: ομιγέννητο
0: τώρα.
1: Γίνει, αν ομιγέννητο γίνει,
0: ναι,
1: το οτιδήποτε σε ένα αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: τώρα με τα ηλεκτρικά ή το οτιδήποτε, έτσι, θα έχουμε τραγωδία. Θα είναι τραγωδία.
0: Μα καλά διαπιστώνει ένας πολίτης όλες αυτές τις ελλείψεις και οι φορείς του τόπου μας εδώ, οι άνθρωποι που πρέπει να αγωνιούν για τους χιλιάδες επισκέπτες που πηγαίνουν καθημερινά εκεί, δεν έχουν φροντίσει να ληφθούν τα αυτονόητα μέτρα προφύλαξης αυτών των ανθρώπων. Τι να πω,
1: κύριε,
0: μα τι
1: κύριε
0: να
1: Ριράκη,
0: πω.
1: Σε όλη την Κνωσό,
0: ναι,
1: από το Βενιζέλιο και μετά, μέχρι και θα τολμήσω από τα σπήλια στο Σκαλάνι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κουρνός. Αν υπάρχει να βγει ένα να μας πει που είναι, να τον δούμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Που ζούμε 70 χρόνια και έχουμε γεννηθεί και αγαπάμε τον τόπο αυτόν, τον πονάμε τον τόπο αυτόν, πραγματικά. Και οι θεματοφύλακες της Κνωσού είναι οι κάτοικοι της Κνωσού, που θέλουν άρον-άρον να μας βγάλουν, να κάνουν την Κνωσό μια νεκρόπολη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο τρόπος αυτό να την κάνουν μια νεκρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Να μας κάψουν όλους. Ένα τελευταίο για να,
0: ναι,
1: μην κουράζω για,
0: ναι,
1: τους ακροατές σας. Τώρα που άρπαξε φωτιά,
0: ναι,
1: σήμερα το πρωί περνώντας, μέσα στο χώρο αυτόν υπάρχουν, θα τολμήσω να σας πω, 100 λάστιχα αυτοκινήτων.
0: Σε ποιο χώρο?
1: Σίγουρα κάποιος ασυνείδητος.
0: Μισό λεπτό, σε ποιο χώρο? Σε ποιο χώρο?
1: Στο χώρο που άρπαξε χθες, αγαπητέ.
0: Μα... 100 λάστιχα.
1: Στο χώρο που άρπαξε. Ναι, 100 λάστιχα αυτοκινήτων. Κάποιος τα έχει εναποθέσει. Ασύνδητος. Δεν θα πρέπει όμως ή να βρουν ποιος θα εναπόθεσε και να έχει τις συνέπειες, ή έστω να βρουν έναν τρόπο να τα βγάλουν από εκεί.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τι να πω, πώς γίνονται αυτά.
1: Είμαι εκτός περιοχής,
0: ναι,
1: έφυγα πριν από μια πάση δουλειά μου,
0: ναι,
1: θα σας βγάλω μια φωτογραφία, να σας στείλω. Μάλιστα.

0: και αυτοκινήτων μικρά, μεσαία και μεγάλα. Στον χώρο που άρπαξε χθες, γι' αυτό και ο καπνός ήταν μαύρος και αίσθημα δυσφορίας στην αναπνοή.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν ήταν μόνο από τα χόρτα και από τα πεύκα, από τα κυπαρίσια, ήταν και από, από λάστιχα, ξεχασμένα, πεταμένα αυτοκινήτων τα οποία άρπαξανε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Καλαθάκη. Και πώς να πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι το μόνο πράγμα.
0: Εκεί είναι, έχουμε φτάσει. Ο Θεός
1: να βάλει το χέρι του. Είναι απίστευτα πράγματα. Να εντοπίζετε εσείς όλες αυτές τις σημαντικές ελλείψεις και η πολιτεία που είναι υποχρέωσή της να μην κάνει τα αυτονόητα. Είναι φοβερό αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι πορευόμαστε. Την καλημέρα μου, κύριε Καλαθάκη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Επιτρέψτε μου να αλλάξουμε θέμα, να σας πω για την ολοκλήρωση των εργασιών της ψηφιοποίησης και ανάδειξης του Ιστορικού Αρχείου Αρχανών που έγινε πρόσφατα και μάλιστα το σχετικό έργο παρουσιάστηκε σε μία εσπερίδα που έγινε, που διοργάνωσε ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Είναι ένα εμβληματικό έργο που φέρνει στο φως τη σπουδαία ιστορική παρακαταθήκη της περιοχής μέσα από τη χρήση τεχνολογιών εχμής. Περισσότερα όμως θα μας πει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαιονομίας του Ιουνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Μανώλης Δρακάκης, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δρακάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Αργυράκη, στην μπάντα φιλόξενη, στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη.
1: Να είστε καλά. Συχνότητα. Να είστε καλά.
2: Που μετά από τόσο καιρό μου δίνεται η δυνατότητα, μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να συναντήσω ραδιοφωνικά μέσω των Ερετζιανών τους πολλούς πολλούς και ξεχωριστούς ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτό το έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο της Κρήτης, την περίοδο των Επαναστάσεων.
2: Στην τελευταία φάση των κριτικών επαναστάσεων. Ή αλλιώς όπως την έχει καθεωρηθεί στην κριτική ιστοριογραφία, στην τυχερή επανάσταση του 1897.
1: Στην τυχερή, στην τυχερή, γιατί όλες οι άλλες
2: δεν είχαν το τέλος που ήθελαν οι πρωταγωνιστές τους και ο λαός της Κρήτης. Ήταν βαρύ το τίμημα μου, μην ξεχνάμε, σε λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο, στις 25 Αυγούστου, θα τιμήσουμε τους μάρτυρες της 25ης Αυγούστου του 1898, που ήταν η Θριαλίδα, ήταν το σημείο που ξεχύλισε, η σταγόνα που ξεχύλισε, όπως λέμε, το ποτήρι της ιστορίας και γέμισε το άλλο ποτήρι, το ποτήρι της ελευθερίας, της κριτικής ελευθερίας, μέσα από τη θυσία τους, μέσα από το μαρτύριό τους. Ναι. Ευχαριστώ, όπως λέω και πάλι, σε αυτούς τους ανθρώπους που μας άνοιξαν τον δρόμο σε εμάς τους νεότερους για να γνωρίσουμε για την αυτογνωσία μας, για να γνωρίσουμε την κριτική μας ιστορία, την ιστορία μας. Μ' αρέσει να κάνω μια αναφορά σε αυτούς που τους δασκάλους μας, και δάσκαλός μας είναι ο Μουρέλος, ο συνάδελφός σας και ιστορικός, που λίγο πριν την στο Μεσοπόλεμο ασχολήθηκε για πρώτη φορά αποσπασματικά, βέβαια, με τα έγγραφα του, με το αρχείο του των Αρχανών, της τελευταίας, θα λέγαμε, Επιτροπής Αμήνης των Αρχανών. Τον μεγάλο μετά με τα πολεμικά, είναι ξεχωριστή μορφή του καθηγητού μας, του Θεοχάρη Βετωράκη, που μετά από μια συνάντηση με στα πλαίσια ενός συνεδρίου με τον Δήμαρχο τότε Αρχανών και νη Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρχανοτάκη, αντιλήφθηκε αμέσως φυσικά την αξία του αρχείου και ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε σε ένα συνέδριο που έγινε 100 χρόνια από την Επανάσταση, δημοσίευσε έκανε την περιγραφή και έδωσε τους στόχους, το όραμα mm-hmm. για το αρχείο αυτό. Και φυσικά θα ήθελα να αναφερθώ και στους ντόπιους, είναι και νεότεροι ερευνητές, ας με συγχωρέσουν για να μην κλέβω το χρόνο σας, τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο, είναι και οι ντόπιοι ιστορικοί, ιστοριοδίφες. Θα μπορώ να ξεχάσω τον Νίκο του Χριστινίδη, mm-hmm. να ξέχασα τον Νίκο Χριστινίδη το δάσκαλο, mm-hmm. αλλά και την Ειρήνη Τραγατάκη που ήταν και στην εκδήλωση μας, τίμησε με την παρουσία της ακούραστη, συγκινητική παρουσία και συγκινητική δασκάλα, λαογράφος και ιστορικός του αρχείου, της ιστορίας των Αρχανών από γενικότερα. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ένας καημός ιστορικός, ερευνητικός. Δεν πρόλαβε ο δάσκαλος μας, ο δάσκαλος πολλών.
1: Θεοχάρης Δετοράκης.
2: Θεοχάρης Δετοράκης να το ολοκληρώσει το έργο του. Και έπεσε ένα βαρύ σκλήρο σε μένα που δεν μπορούν να συγκριθούν τα μεγέθη. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων, στο μακρινό 2017-18, επιτέλους να αξιοποιήσω, να μελετήσω το αρχείο των Αρχανών. Mm-hmm. Πλούσε βέβαια ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης, πήρα τη γνώμη του, mm-hmm. μου έδωσε την ευχή του την επιστημονική και την άδεια μου, γιατί mm-hmm. είχα την τύχη να τον γνωρίζω και να είμαι μαθητής του. Ήρθαν βοηθούσε αυτό το διάστημα, το μεσοδιάστημα, εκεί δηλαδή στη δεκαετία 2010-17, με τις ευγενικές του οχλήσεις και πιέσεις, ο πρώην Δήμαρχος Αρχανών, ο μηχανικός, πολιτικός μηχανικός και ο φίλος Νικόλαος Χαλακρυσιανάγκης, γιατί είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και λόγω της σχέσης του πατέρα του με το αρχείο Αρχανών. Έτσι λοιπόν, με την περίοδο των εορτασμών, που ήταν και μια δύσκολη περίοδο για τον κόσμο και την Ελλάδα, της καραντίνας, του COVID, της επιδημίας, έγινε μια πρόταση για να γίνει ένα είδος ψηφιακού μουσείου στις Αρχάνες, των κριτικών επαναστάσεων εν όλο, mm-hmm. με κέντρο το φυσικό αντικείμενο του αρχείου Αρχανών. Να κάναμε δηλαδή ένα πάντρεμα ανάμεσα στα διάσπαρα τα αρχεία που αφορούν τις κριτικές επαναστάσεις και να απόκυνται σε διάφορους φορείς, mm-hmm. αλλά η βάση να είναι το φυσικό αντικείμενο, το πρωτότυπο φυσικό αντικείμενο της τελευταίας κριτικής επανάστασης. Mm-hmm. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπορικό, επιστημονικών, πνευματικών ανταλλαγών. Αυτό το όνειρο δεν έχει σβήσει. Το έχει ενστερνιστεί και από ό,τι φάνηκε από την εκδήλωση και ο Δήμαρχος, ο Μανώλης Κοκοσάλης, αλλά και ο Περιφερειάρχης, που έχει mm-hmm. πολλούς λόγους και ιδιαίτερες ευαισθησίες για τις Αρχάνες και το αρχείο τους. Μην πάμε όμως μακριά. Τι έχουμε, τι δείξαμε προχθές, τι μελετούσαμε εδώ και 1,5 χρόνο με τους αγαπητούς συνεργάτες μου, την Ντενίζ την Αλεβίζου, ιστορικός τέχνης. Πρόσφατα επιμελήθηκε την πανέμορφη έκθεση για το μεγάλο Ηρακλιώτη και κριτικό και Έλληνα ζωγάτη, το Μαπανουράκι. Ένα νέο συνάδελφο ιστορικό αρχαιολόγο, τον Βαγγέλη Χαριτόπουλο. Μια νέα ερευνήτρια, τη Βούλα τη Χουρδάκη. Τι έχουμε. Έχουμε ένα σύνολο, ένα ημερολόγιο θα έλεγα, ένα επαναστατικό ημερολόγιο.
1: Που ξεκινά
2: από τον Ιανουάριο του 1897 mm-hmm. και τελειώνει τον επόμενο Δεκέμβριο του 1898.
1: Θα μου κάνετε μία χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για να πιάσουμε την άκρη του κουβαριού, να το ξετυλίξουμε και να μοιραστούμε περισσότερα πράγματα με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
6: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
5: ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
5: Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ.

0: με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σε τροχιά πολέμου και πάλι Μέση Ανατολή, με κατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και στόχο τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ακόμα ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, ενώ η Ταχεράνη ανέφερε πως προχώρησε σε αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις την Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι σε ισχύω στο τέλος Αυγούστου. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στο συν 1% διαπραγματευόταν πριν από λίγη ώρα η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Τρεις από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έκλεισαν χθες και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας ως τις αρχές Σεπτεμβρίου για να πάρει άδεια το προσωπικό του νοσοκομείου. Στα χέρια της αστυνομίας Ρεθύμνου, δύο 20χρονοι Σύριοι που λίστεψαν ομοεθνή τους στο κέντρο της πόλης, του αφαίρεσαν βία χρήματα, κινητά και τα έγγραφα παραμονής του. Νέο κύμα καύσων απλεί την Ιταλία με την κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, να αναμένεται σήμερα. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς, σε κόκκινο συναγερμό 9 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια. Με τη δέουσα θρησκευτική κατάνοιξη και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ξεκίνησε το μεγαλύτερο προσκύνημα της Κρήτης στην ιερά μονή της Αγίας Μαρίνας στη βόνη του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά του νησιού αλλά και της χώρας, πολλοί εκ των οποίων διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα με τα πόδια εκπληρώνοντας ένα τάμα, καταφθάνουν ήδη στον ιεροχώρο, ο οποίος θα παραμείνει ανοιχτός σε 24ωρη βάση. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών άφησε το πρωί η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Την 1η Ιουλίου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 11.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανώλη Δρακάκη για να συνεχίσουμε αυτή την συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Δρακάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής αρχαιονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστημίο. Συζητάμε για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου Αρχανών, που είναι μια σημαντική εργασία. Ξεκινήσαμε να ακούμε τον κύριο Δρακάκη να μας εξηγεί για αυτό το ημερολόγιο των επαναστάσεων που είχαμε την περίοδο εκείνη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Δρακάκης. Κύριε Δρακάκη, γιατί θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο αρχείο?
5: Ο πρώτος λόγος είναι καθαρά, θα έλεγα, αρχαιακός. Mm-hmm. Πρόκειται για μια αυτοτελή, αυτόνομη, αυτοδύναμη αρχαιακή ενότητα. Ένα δηλαδή σύνολο, ίσως το μοναδικό στην Κρήτη του είδους του, ναι, που παραμένει, έχει διαφυλεχτεί ακέραιο. Mm-hmm. δεν έχουμε διαρροές, ναι. δεν έχουμε αποσπάσεις. Mm-hmm. Και είναι, το οφείλουμε στη μνήμη των ανθρώπων που το διατήρησαν.
4: Και ευτυχώς, κύριε Δρακάκη, ναι. ευτυχώς είδατε ότι ο Θεός της ναι. Κρήτης πάντα με ρημνά, βρε παιδί μου, να βρίσκει προσωπικότητες τέτοιες που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο Βέβαια. Διαχρονικά, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, από τον απλό υπάλληλο
4: ναι.
5: του παλιού Δήμου επάνω Αρχανών ή άνω Αρχανών, όπως θέλετε, μέχρι το ευαισθητοποιημένο συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Ξενοφόντα Χοκλιδάκη το 1938,
4: ναι.
5: που μετά από πόρτες ενός άλλου σοφού κοινοτικού συμβούλου του Μενέλα, ο Μενέλα Λαμπράκη, λέει, άσταθείτε εδώ. Εκεί υπάρχουν κάτι παλιόχαρτα, πεταμένα σε μια αποθήκη
4: Έτσι.
5: Και ένα κανονάκι.
4: Έτσι.
5: Και ένα τηλεσκόπιο, τι τα κάνουμε?
4: Ναι.
5: Τα ξεσαβουριάζουμε?
4: Άστε. Πάρα Όχι. πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
5: Καταλάβετε, δηλαδή είναι
4: βέβαια,
5: μια συγκινητική στιγμή.
4: Και βέβαια.
5: Το δύσκολο.
4: Και βέβαια.
5: Το 1938 που η Ευρώπη ετοιμαζόταν για τον πόλεμο.
4: Ναι. Και
5: λένε,
4: βέβαια.
5: Αυτοί οι άνθρωποι
4: ότι πρέπει να διαφυλαχτεί. Σταματή. Σωστά.
5: Να διαφυλαχτεί.
4: Ναι. Τότε να οι ανάγκες ήταν διαφορετικές. Αυτό που προείχε ήταν η επιβίωση αυτών των ανθρώπων.
5: Και όμως
4: σκέφτηκαν να κρατήσουν αυτό το αρχιακό υλικό.
5: Ναι. Να το. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε παλιά γράμματα, παλιές φωτογραφίες,
4: ναι.
5: παλιά αντικείμενα.
4: Ναι.
5: Και πώς από εμάς έχουμε έρθει στη στιγμή, έλα μου, πιάνουν τον τόπο που να τα πετάξω, ή πόσο υλικό τέτοιο πολύτιμο έχει χαθεί. Έχουμε λοιπόν ένα υλικό που και ο ίδιος δεν έχει την αξία του.
4: Ναι.
5: Και όμως καταθέτει ο Λαμπράκης, ο Μενέλαος Λαμπράκης, και το Συμβούλιο του 38 των Αρχανών, τον επάνω, κάνει μια πρωτοπόρα για την εποχή της, συγκροτημένη, ιστορική επιστημονική πρόταση που λέει τι, τα μαζεύουμε αυτά, τα φέρνουμε στο φως, πληρώνουμε ένα βιβλιοδότη, σας το λέω κλαϊκευμένα, πληρώνουμε ένα βιβλιοδότη από το Ηράκλειο, δυστυχώς δεν μάθαμε το όνομά του, τα δένει, και στην αρχή μάλιστα δεν ήξερα τον όγκο του, και λέει στην απόφαση, την επίσημη απόφαση του 38, σε ένα ή περισσότερα βιβλία, σε ένα δηλαδή περισσότερους τόμους, τελικά βγήκαν 7 τόμοι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή,
4: Φοβερό.
5: Που δεν είναι συνέστηση και οι άνθρωποι το τι θα βρούνε.
4: Φοβερό.
5: Και πάνε στη δεύτερη πρόταση. Ακούστε το, με συγχωρούν, να με συγχωρέσουν οι ακροατρίες και οι ακροατές, αλλά είναι και η φόρτιση δικιά μου με αυτό το υλικό τέτοια που δεν μπορώ, το λέω ίσως και με φράσεις και με λόγια που ίσως δεν αρμόζουν, αλλά έτσι αισθάνομαι. Τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, λένε στο Συμβούλιο, δεν φτάνει να τα δέσουμε.
4: Ναι.
5: Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να διαβάζει τα γράμματα.
4: Ναι.
5: Οπότε Φοβερό. Τι κάνουμε.
4: Φοβερό.
5: Θα πάρουμε ένα απόστατο, ένα αποταγμένο από τη χωροφυλακή χωριανό του, τον Μιχάλη Καλυβιανάκη, που ξέρει, ρε παιδί μου, Καλοχριστιανάκη,
4: ναι.
5: που ξέρει μια σειρά γράμματα,
4: ναι.
5: και τα κακογραμμένα γράμματα της εποχής, γιατί το αρχείο αυτό γράφτηκε σε ένα, ίσως σε ένα απλό ξύλινο τραπεζάκι. Σε κάποιο σπίτι στα μοναστήρια, στη συνοικία μοναστηριακών, που ήταν η έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής τότε των χρονών,
4: ναι.
5: και στα παιδιά των μακών.
4: Μάλιστα.
5: Την ώρα που πέφτανε οι ντουφεκές για τη σωτηρία των Αρχανών και τις ευρύτερες περιοχές, ο γραμματέας της τότε κοινότητας, της τότε επιτροπής, ο αείμνηστος Γιώργης Ανδρέης, έπρεπε να γράφει το ραπόρτο.
4: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
5: Να το στείλει,
4: και βέβαια,
5: να το στείλει στον Άβαχο, να το στείλει στον Άγγλο Άβαχο, να το στείλει. Και για να ζητήσει, μα ασφάζουν οι Τούρκοι. Τι θέλουμε αύριο, θα θέλουμε αυτονομία ή θέλουμε ένωση.
4: Ναι.
5: Είναι συγκλονιστικό, οπότε.
4: Έτσι.
5: Οπότε.
4: Λοιπόν.
5: Είναι συγκλονιστικές, αν τις φέρουμε στο μυαλό μας αυτές.
4: Και βέβαια να πούμε, για όσους δεν το ξέρουν, ότι μιλάμε για μια περιοχή, για μια κομμόπολη της περίοδου εκείνης, που ήταν η πρώτη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό.
5: Βέβαια.
4: Η πρώτη πόλη βέβαια. Ελεύθερη στην Κρήτη.
5: Ακριβώς για αυτό το ρόλο της.
4: Και
5: το σημαντικό ρόλο που είχαν.
4: Βεβαίως. Και σε αυτό συνέβαλαν αρκετοί οπλαρχηγοί της εποχής εκείνης, να υπενθυμίσουμε τον Ιωάννη Νταφώτη, μια μεγάλη μορφή της Επανάστασης, που με το τάγμα επιλέκτων είχε πάει στην περιοχή και κατάφερε να απελευθερώσει τις Αρχάνες μαζί και με άλλες ομάδες. Είναι συγκλονιστικό αυτό, κύριε Δρακάκη, και έχω την αίσθηση.
5: Είναι συγκλονιστικό και πρέπει εδώ, με τον κίνδυνο να να ξεχάσουμε ή να μην μας κάποιον από τους πρακτικούς.
4: Ναι.
5: Εγώ συγκινούμαι για τη συμμετοχή και βλέποντας και την τηλεγραφία,
4: ναι,
5: η συνδοχή επίσης του μονοφόρου.

0: Φατσίου και της Βιάνου. Ναι. Μέρος ρίζου λέγονταν και τότε στον αγώνα των Αρχανιτών. Mm-hmm. Οι Αρχάνες, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαν ένα ιστορικό ανέκαθεν και στρατηγικό, μια στρατηγική θέση.
1: Ναι.
0: Από τις Αρχάνες, από τη μία μεριά ήταν το σύνορο με το Ηράκλειο, οπότε ήταν ο συμβολισμός με τη Μινωική Κρήτη, με τη, τη Βενετσιάνικη Βυζαντινή Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως το κορδόνι και όλα αυτά ήταν εκεί που είναι το Βενετσιάνικο υδραγωγείο και η γέφυρα.
1: Πήγαινε
0: από εκεί, mm-hmm. από τα χτήματα των καπνιστών, από αυτά τα μπέλια. Και ήταν το Μαλεβίζι, η Πεδιάδα, το Τέμενος.
1: Ναι.
0: Και προσέξτε να δείτε, ποιοι τρέχουν στο πρώτο κάλεσμα των Αρχανών. Τρέχουν από το Μονοφάτσι και τη Βιάνο. Περιοχές που είχαν συμπαγείς. Mm-hmm. Μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Yes. Πληθυσμούς δηλαδή που είχαν από πολύ παλιά και ο Τέψη που θα λέγαμε εκείνος. Ήταν εξισλαμιστή.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Ανικολιώτης, η Νικολιωτάκης, η Αγγελιδάκης, ο Σπυρίδων Αγαπάκης, οι άλλοι, ή ο Μιχάλης ο Κατεχάκης.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ο πλαχηγοί που έτρεχαν με το πρώτο κάλεσμα. Ή από την Πλεάδα μετά και το Τέμενος, ο Ζουδιανός ή αυτός που έπεσε, ο Αντώνιος Τρυφίτσος ή Τρυφόπουλος, που τον έχει αναδείξει με την μονογραφία του ο Θεοχάριδο και το Ράγης. Είναι συγκινητικό επίσης που στην πρώτη μεγάλη μάχη του 1997 των Στεναχνών έπεσαν δύο, εκτός των άλλων, δύο σημαντικές προσωπικότητες. Έπεσε πρώτα ο γιος του αρχηγού, του προέδρου της Επαναστατικής Επιτροπής Αρχανών, ο γιος του Γεωργίου Καπετανάκη. Ξέρετε, να σε πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής και να σου φέρουν το παιδί σου 20 χρονών σκοτωμένο.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη έπεσε ένας γερερός, ο Τσικριτζής, ο Δημήτρης Τσικριτζής, από το Ζαρόγης που να πολεμήσει και έπεσε έφυπος.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω στο άλογο πετσόκοβε, πολεμούσε και χτυπήθηκε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: δηλαδή
1: είναι σημαντικά ιστορία... όλα αυτά. Είναι σημαντικά όλα αυτά και νομίζω, πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι η Κρήτη έχει αδικηθεί σε σχέση με την καταγραφή της ιστορίας στην υπόλοιπη Ελλάδα, που δεν συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα που γίνονται στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Έχει αδικηθεί πάνω σε αυτό, γιατί δεν αναδεικνύονται αυτοί οι αγώνες και το ζενίθ όλης αυτής της αδικίας ήταν πριν από μερικά χρόνια. Κορυφαία πολιτική προσωπικότητα, δεν είναι εν ζωή σήμερα, γι' αυτό δεν αναφέρω το όνομά του, που ισχυρίστηκε δημόσια ότι η Κρήτη, λέει, δεν συμμετείχε και ξεκίνησε κάπως αργά την επανάσταση εναντίον του Οθωμανικού ζυγού. Και βέβαια δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, γιατί οι επαναστάσεις στην Κρήτη είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, έτσι δεν είναι, υπενθυμίζω, Δασκαλογιάννης κλπ. Είναι άδικο αυτό που υπόθηκε για την Κρήτη, δεν απηχεί της πραγματικότητας. Και αν είχε ενημερωθεί καλύτερα ή αν είχε αναδειχθεί περισσότερο η ιστορία της Κρήτης, η άποψή του θα ήταν διαφορετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα και χαιρόμαστε μέσα από το έργο αυτό, μέσα από το έργο αυτό, κύριε Δρακάκη, θα μπορεί πλέον όποιος θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτό το αρχείο, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικό, θα μπορεί οποιοδήποτε να μπαίνει, να βλέπει, να διαβάζει και τα λοιπά, και ίσως να βρει και κάποιους ανθρώπους από την περιοχή του που συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα.
0: Αυτό ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς και ο τίτλος του έργου είναι Ψηφιακό Μουσείο Κρητικών Επαναστάσεων, υπότιτλος Αρχείο Επαναστατικής Επιτροπής Αρχανών 1997-98. Ξέρετε, μην το θεωρήσετε σαν αλαζονική αντίληψη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υποθεί. Εδώ και αρκετά χρόνια, αθόρυβα, όσο μπορούμε διακριτικά, μια ομάδα ανθρώπων θέλουμε να αναδείξουμε, εγώ θα έλεγα από το 2013, από την επέτειο της Ένωσης.
1: Ναι.
0: Τότε πάλι με τις ίδιες αρχές, με τον Περιφερειάρχη και τα λοιπά, που κάναμε εκδηλώσεις. Ο στόχος μου ήταν αυτός που είπατε τώρα.
1: Ναι.
0: Να αναδείξουμε.
1: Έτσι.
0: Την συμβουλή και μέσα από τη συνεργασία τότε που ήμουν ακόμα στην Κρήτη, ήμουν στο Ηράκλειο.
1: Mm-hmm.
0: 27 χρόνια, 30 χρόνια, 32 χρόνια έχω ζήσει στο Ηράκλειο. Ηρακλειώτης θεωρούμε, για εμένα. Ήταν αυτό, να δείξουμε το σημαντικό ρόλο και τη συμμετοχή της Κρήτης στους αγώνες για την ελευθερία. Στους αγώνες τους κοινούς, και να αναδείξουμε αυτό το ρόλο που είχε όντως υποβαθμιστεί. και να δείξουμε τη συνέχεια που ξεκινάει από το Δασκαλογιάννη από το 21 και σταματάει στο 1898 και στη Θυσία της 25 Αυγούστου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση αυτού του έργου, αυτού του πλαισίου, αυτού του οραματικού στόχου, αυτόν τον οραματικό στόχο υπηρετεί και αυτό το αρχείο που θέλουμε να εμπλουτιστεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να δείξει αυτή τη συνέχεια των αγώνων της Κρήτης για την ελευθερία και για την ένωση με την Ελλάδα. Ναι. Αυτό ακριβώς θέλουμε και εδώ σε αυτό το σημείο, ναι, για να ολοκληρώσω. Φάνηκε από την εκδήλωση που μας τιμήσατε κι εσείς με την παρουσία σας, όπως και άλλοι, όλοι οι άνθρωποι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους. Ειλικρινά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί η απασχόλησή μου στον αδελφό χώρο τον Ιόνιο χώρο και στην Κέρκυρα, ανέκαθεν είχε Κρήτη δεσμούς με τα Εφτάνησα και έδωσε και πήρε, θυμήθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση αυτή και τον τόπο. Θέλω να πω ότι πως είδατε, πως είτε πρόκειται για την εταιρεία που ανέλαβε το έργο, την Aegea Solution με τον Αλέξανδρο Τζοραρκάκη, την Βαρβάρα Τζάκα και τους συνεργάτες τους, είτε πρόκειται για τον Περιφερειάρχη, είτε πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Μανώλη Κουκουστάλη, και για μας τελευταία, αν θέλετε, ποιος ήταν ο στόχος μας, ποιος είναι ο στόχος μας. Να περάσει αυτό το υλικό σε όλους, αλλά κυρίως στα σχολιά. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα, για να μην μείνουμε μόνο σε ένα κλείσιμο ενός επιπλέον έργου ψηφιακού. Ακούμε για τόσα ψηφιακά έργα, ακούμε για τη νέα τεχνολογία. Αν αυτό δεν περάσει, δεν ανοίξει και μείνει απλώς ένα link, ένα σύνδεσμος στους τόσους συνδέσμους, έχουμε χάσει το παιχνίδι, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να καλέσετε την πρώτη εκδήλωση, όχι εμένα, μην καλέσετε εμένα, που μπορεί να είμαι και στην Κέρκυρα, να καλέσετε τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, την Aegea Solution, ένα άλλο συνεργάτη, να σας πει να μεταδώσετε τις εμπειρίες των παιδιών με τη νέα χρονιά από μια δράση που θα κάνουμε βάσει αυτό το αρχείο.
1: Να πω κάτι τώρα.
0: Από δύο λόγια που θα εκφράζουν τα παιδιά.
1: Να πω κάτι τώρα εγώ που δεν είναι ευρέως γνωστό και αυτό δείχνει και το ήθος του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλώ, για να το ξέρουν οι ακροατές. Και αυτό σας τιμά βέβαια. Εσείς είστε ο επιστημονικός συνεργάτης. Και αυτό που δηλώσατε στην εκδήλωση αυτή είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αποζημίωσης που θα παίρνατε ως επιστημονικός συνεργάτης για όλο αυτό τον όγκο εργασίας που προσφέρατε θα το επιστρέψετε στην περιοχή με υποτροφίες που θα δοθούν στα παιδιά που θα ασχοληθούν και θα αναδείξουν ένα μέρος της εργασίας με δικά τους κείμενα προκειμένου να βραβευτούν από μια ειδική επιτροπή. Και αυτό σας τιμά και θέλω να επαναλάβω, δείχνει και το ήθος του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλώ και σας τιμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε, κύριε Δρακάκη. Σας ευχαριστώ.
0: Και όλους τους ακροατρές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να έχετε καλή συνέχεια στο κριτικό σας καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Και θα είναι χαρά μου. Θα είναι χαρά μου όταν θα είστε εδώ και θα έχετε το χρόνο να έρθετε από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, για να πούμε περισσότερα για τις κριτικές επαναστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδείξουμε αυτή την περίοδο. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ και όλους εσάς και το Ράδιο Κρήτη και εσάς προσωπικά.
1: Να είστε
0: καλά. Η Παναγία Γουβερνιώτησα να σας έχει καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μανώλης Δρακάκης, επίκουρος καθηγητής αρχαιονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανική

0: Εταιρείες μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Στέλιο Σβολιαντόπουλο, τον καλό συνάδελφο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα Μανώλη, σας ένα και στους φίλους ακροατές μας.
5: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής που ακούει στο όνομα Μουντιάλ. Έχουμε φτάσει στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Και έχουμε, να τις πω, εκπλήξεις. Πώς να τις χαρακτηρίσω μετά από αυτό που έγινε χθες?
6: Θα έλεγα ότι στο επίπεδο των δύο ομάδων, ναι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έκπληξη, γιατί, ναι, η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ναι, η Γαλλία είναι μία από τις κορυφαίες δυνάμεις, οπότε ήταν ένα παιχνίδι που κάθε ομάδα θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Παρουσιάστηκε πιο έτοιμη η Ισπανία,
5: ναι,
6: και ήταν αυτή που, ναι, κέρδισε, και μάλιστα κέρδισε, ναι, και καθαρά.
5: Ωραία. Σήμερα το βράδυ έχουμε ένα άλλο μεγάλο ντέρμπι, Αγγλία και Αργεντινή.
6: Ακριβώς. Ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια δεν περιορίζεται, Μανώλη, μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, γιατί είναι σημαντικές οι διαφορές και σε επίπεδο χωρών,
5: ναι,
6: των δύο φιναλίστ του άλλου ημιτελικού, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δύο χώρες, η Μεγάλη Βρετανία και η Αργεντινή, είχαν ένα σύντομο, έτσι, μια σύντομη πολεμική σύγκρουση το 82 για τα περίφημα νησιά Φόκλαντ, με απώλειες και για τις δύο πλευρές, και είναι και αυτό που δίνει, έτσι, ναι, μεγαλύτερο χρώμα στον απόψινό αγώνα, όπου και εδώ τα προγνωστικά φέρνουν ένα ισορροπημένο ημιτελικό,
5: ναι,
6: δεν υπάρχει φαβορή. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν το παιχνίδι, και είναι ένας αγώνας που διεξάγεται ακριβώς, Μανώλη, 40 χρόνια,
5: ναι,
6: από την ίσως από το ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παιχνίδια του Μουντιάλ, ναι. Αναφερόμαστε στην αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα,
5: ναι,
6: για το περίφημο γκολ, το χέρι του Θεού,
5: ναι,
6: χρησιμοποίησε το χέρι του σε εκείνο το παιχνίδι.
5: Βέβαια,
6: στο ίδιο παιχνίδι πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ που πέρασε όλη την άμυνα της Αγγλίας.
5: Εντάξει, εγώ τώρα δεν μου κάτι τώρα. Εδώ η Αργεντινή έχει μέσα ένα Μέση. Και δεν ξέρω αν αυτό κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ καλά καταρτισμένο στα αθλητικά, και γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί, εντάξει, η Αργεντινή του Μέση, πώς να το πω, έχει μια παραπάνω προσδοκία. Τι λες εσύ?
6: Σίγουρα η παρουσία του Μέση, παρότι ο Μέση είναι κοντά στα 40
5: Ναι.
6: Πραγματικά παραμένει νομίζω ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και το απέδειξε.
5: Το απέδειξε, βέβαια.
6: Το 8 γκολ.
5: Βέβαια.
6: Το γκολ έχει πετύχει.
5: Βέβαια.
6: Είναι ο πρώτος σκόρερ.
5: Mm-hmm.
6: Και νομίζω ότι.

0: η παρουσία του τραβάει, λειτουργεί θετικά και για την υπόλοιπη ομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντική.
1: Και είναι, μισό λεπτό, και είναι ένας παίκτης, δεν είναι Ρονάλντο, είναι ένας παίκτης που υδρώνει τη φανέλα.
0: Πραγματικά, και η παρουσία του τώρα πραγματικά εκπλήσει, γιατί έπαιξε και σε κάποια παιχνίδια στην παράταση, που κρίθηκαν στην παράταση, και δείχνει ότι δίκαια αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι η απόδοσή του Μανώλη στο σημερινό παιχνίδι θα είναι κλειδί για το τι θα κάνει τελικά η εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δηλαδή, ένας πολύ καλός Μέση απόψε,
1: ναι,
0: κόντρα στην Αγγλία,
1: ναι,
0: θα είναι βαρόμετρο για να πάρει η εθνική ομάδα της Αργεντινής την πρόκληση για τον τελικό.
1: Μα, πέρα...
0: Από την άλλη, πάντως,
1: ναι, ωραία.
0: Η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Ωραία.
0: Αλλά νομίζω ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα χαρούν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι απόψε.
1: Και απόψε για τον τελικό. Τελικός που μάλλον.
0: Είναι την Κυριακή.
1: Ναι,
0: την Κυριακή,
1: ο τελικός. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ είναι 10 η ώρα. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, Αγγλία-Αργεντινή. Και μετά την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό.
0: Ανάμεσα στην Ισπανία και τον νικητή του αποψινού αγώνα.
1: Λοιπόν, μα μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: 10 το βράδυ και, έχουμε και θα έχουμε και το μικρό τελικό,
1: ναι,
0: 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, οι ομάδες που θα, η Γαλλία θα είναι η μία και η θυμένη του αποψινού αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Μπορείς να μου πεις τι έπαθε χθες η Γαλλία? Δεν είχε καμία σχέση η Γαλλία που είδαμε χθες με τη Γαλλία που είχαμε δει σε προηγούμενους αγώνες.
0: Σίγουρα, νομίζω ότι κρίθηκε στην τακτική. Μπόρεσε,
1: ναι,
0: ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας να περιορίσει πάρα πολύ την ομάδα της Γαλλίας. Εκεί νομίζω κρίθηκε το παιχνίδι, και στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Ισπανίας, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα αμυντικά. Και βέβαια να πούμε, Μανώλη, ότι είχε και μια πολύ καλή παράδοση απέναντι στους Γάλλους. Δηλαδή, σπάνια,
1: ναι,
0: η Ισπανία στις αναμετρήσεις με τους Γάλλους γνώριζε την ήττα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η παράδοση, ναι, συνεχίστηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι οι Ισπανοί ήταν πιο προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι παρά οι Γάλλοι.
1: Καλά, είναι και οι πρωταθλητές, μην το ξεχνάμε. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι? Να δούμε αν θα κάνει και το σερί, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει πάρει φόρα. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι θέλει να παρέμβει ένας ακροατής για να μας πει κάτι που έχει σχέση με τον Όφη. Για πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, λοιπόν, το χτεσινό εκπομπή που ακούω κάθε μέρα, ο Βασίλης, ο φίλος μας, ο Κυριέρογλου, είπε ότι στη Βόνη τώρα θα γίνουν και ορισμένα έτσι γεγονότα για να αναδεχθεί η ιστορία του Όφη με τους παλιούς ποδοσφαιριστές κλπ. Κλπ. Και μ' άρεσε πολύ αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε αναμνήσεις κλπ.
1: Ναι.
2: Μ' ακούς, Μανώλη?
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, και μετά στις 3 στον 11 η Ρένα είπε, πολύ καλά το είπε, ότι ο Όφη προσπαθεί να βάλει, να πούμε, στην ομάδα ένα Κογκολέζο. Δεν έχω τίποτα ούτε με την Κογκολέζο ούτε με τον άνθρωπο, τον ποδοσφαιριστή. Ήταν δηλαδή κάτι το περίεργο από τη μια ιστορία του Όφη μας και λοιπά, με τα παλιά ονόματα, και μια στιγμή αγωνίζεται τώρα Όφη να πάρει ένα Κογκολέζο. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα στις περισσότερες ομάδες στην Ελλάδα είναι περισσότεροι οι ξένοι παρά οι Έλληνες, έτσι δεν είναι, Βρεστέλιο?
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: με εξαίρεση του Ονόφη, ο οποίος είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν έντονο ελληνικό στοιχείο, Μανώλη.
1: Σωστό, γι' αυτό και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Στέλιο, ναι, μα για πες μου, τι γίνεται με τον Όφη τώρα? Φέτος προετοιμαζόμαστε, έχουμε βάλει το χέρι στην τσέπη για να πάρουμε καλές μεταγραφές, ή υπάρχουν καμπουράκια στις τσέπες?
0: Κοίτα, μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι τα πράγματα με τα γραφικά δεν πάνε όπως έτσι θα περίμενε ο κόσμος, και εγώ στην εκπομπή έτσι παίρνω μηνύματα από τον κόσμο που περίμενε κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λένε στον Όφη είναι ότι η ομάδα θα ενισχυθεί, γιατί φέτος υπάρχει και η Ευρώπη, υπάρχουν 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μέχρι τώρα έχει κάνει 2 μεταγραφές, αλλά η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι επειδή πάμε σε μια χρονιά που θα έχει ο Όφη τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι η ομάδα θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον, προσωπική μου άποψη, 4-5-6 ακόμα μεταγραφές καλών παιχτών.
1: Ναι.
0: Καλών παιχτών.
1: Μάλιστα.
0: Στον Όφη λένε ότι η ομάδα θα ενισχυθεί. Καλύτερα ας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, άκουσε με
0: λίγο.
1: Να δούμε
0: τι θα γίνει τελικά.
1: Ναι, αλλά να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, γιατί μετά από όλα αυτά που βιώσαμε τη χρονιά που μας πέρασε, και επειδή, πώς να το πω, ο κόσμος έχει ζεσταθεί και είναι δίπλα από την ομάδα και είναι κοντά και συμμετέχει και στηρίζει και τα λοιπά, να μην υπάρξει απογοήτευση. Σωστό.
0: Σίγουρα θα,
1: λοιπόν, οτιδήποτε είναι. Στέλιο,
0: νομίζω ότι η ενίσχυση είναι μονόδρομος, και θα πρέπει να επενδύσει η ομάδα, γιατί
1: ωραία,
0: με το που θα παίξει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια όφη, ναι, από την Ευρώπη, ξεκινάμε ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Οτιδήποτε
0: δηλαδή
1: νεότερο υπάρξει γι' αυτό το θέμα, θέλω να μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου να έχεις. Θα είμαστε σε επαφή.
0: Σε σένα και στους φίλους αγροδές.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγαπητέ. Πού πάμε τώρα? Α, έχω μηνύματα εδώ. Άκου τώρα, βρε Δημήτρη. Γέμισε το Ηράκλειο, λέει, κατσαρίδες. Με παίρνουν τηλέφωνο το πρωί ακροατρές και μου λένε ότι έχουμε κατσαρίδες στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι από το κέντρο της πόλης και μου στέλνουν φωτογραφίες με κάτι τεράστιες κατσαρίδες. Εντάξει, είναι και οι δίποδες κατσαρίδες, αλλά τώρα μιλάμε για τις άλλες κατσαρίδες που, γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, τι συμβαίνει, τι έχουμε ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Έχετε κι εσείς κατσαρίδες εκεί στην περιοχή?
3: Εμείς έχουμε πάρα πολλές, μ' ακούτε?
1: Ποια περιοχή είναι αυτή?
3: Λοιπόν, είναι η περιοχή Θερίσου.
1: Ναι.
3: Περπατάμε στο δρόμο το βράδυ,
1: ναι,
3: από τις 10 και μετά,
1: ναι,
3: και πετάνε μπροστά μας οι κατσαρίδες ή περπατάνε τρέχοντας. Εμείς στην πολυκατοικία μας έχουμε ψεκάσει, ψεκάζουμε τώρα 30 χρόνια, δεν,
1: ναι,
3: έχουμε.
1: Ναι.
3: Εντάξει, αλλά γύρω μας δεν ψεκάζουν όλοι, και αυτό ίσως πρέπει να γίνει κάτι από το Δήμο, μια επιδότηση, δεν ξέρω, να ψεκάζουν όλοι, μα δεν είναι μεγάλο το ποσό,
1: ναι,
3: 70 ευρώ με την πολυκατοικία, να ψεκάζουν όλοι τα φρεάτια και τους χώρους τους, τα μπαλκόνια, ώστε να είναι πιο καθαρά.
1: Για το πάμε, θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε εμείς με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος θα μας δώσει οδηγίες και να μας πει γιατί έχουμε τόσο αυξημένο πληθυσμό κατσαρίδων. Έχουμε και άλλη ακροάτρια. Για πάμε να ακούσουμε και την άλλη ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Γεια σας.
4: Καλημέρα. Ήθελα να σας πω κι εγώ.
1: Από ποια περιοχή?
4: Στην περιοχή Μεσαμπελιών.
1: Ναι.
4: Στην πιλωτή μου τελευταία εμφανίζονται κάτι τεράστιες που μοιάζουν με ακρίδες και πετάνε σε μέγεθος.
1: Ναι.
4: Σαν ακρίδες, τεράστιες, καφέ και πετάνε. Και μου,
1: μάλιστα,
4: το έχουν πει και οι γείτονες και,
1: ναι,
4: τις βλέπουμε και πέρα εδώ στα πεζοδρόμια, στον δρόμο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στη Θέρισο, στην οδό Κονδυλάκη, μου γράφει ακροάτρια ότι γίνεται ένας πανικός με τις κατσαρίδες. Δεν προλαβαίνουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Μα τι συμβαίνει φέτος? Τι συμβαίνει?
5: Γιατί? Τα τελευταία 2 χρόνια, θα έλεγα, βλέπουμε ένα πιο διωγγωμένο πρόβλημα σε σχέση με τις κατσαρίδες. Πάντα τέτοια εποχή οι κατσαρίδες εμφανίζονται, είναι πιο εμφανείς, γιατί ευνοούνται από τις ψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία, και θα έλεγα ότι εντάσσεται αυτή η αύξησή τους και στην κλιματική κρίση που τους έχει ευνοήσει τώρα. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν, όπως και με τα κουνούπια, έτσι και με τις κατσαρίδες. Βλέπουμε τους πληθυσμούς τα τελευταία 2 ίσως και 3 χρόνια θα έλεγα, να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Δεν έχουμε χειμώνα, δεν έχουμε δηλαδή την βιολογική καταπολέμηση αυτών των

0: Ναι.
1: Και έχουμε διαρκώς πρόβλημα. Τώρα, να ξεκαθαρίσω και λίγα, γιατί και οι δικές μας υπηρεσίες λαμβάνουν τηλέφωνα παραπώνων, έτσι, αναφορών. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει ούτε τα συνεργεία, ούτε την αρμοδιότητα εφαρμογής προγραμμάτων κατά πολέμησης. Έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς να εντοπίσουν το πρόβλημα, αν είναι κάποιος υπαίτιος να του δώσουν οδηγίες να συμμορφωθεί ή ακόμα να οδηγήσει στον εισαγγελέα υποθέσεις, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Στους ιδιωτικούς χώρους πρέπει να παρέμβει αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης με οκτονίας. Στους δε δημόσιους χώρους είναι η αρμοδιότητα στους Δήμους. Δηλαδή, όταν λέμε δημόσιους χώρους, τα φρεάτια που είναι ο νούμερο ένα και κίνδυνος και το καταφύγιο τους, πρέπει να ψεκαστούν. Και όχι τώρα, έπρεπε αυτό να έχει γίνει. Τώρα θα δράσουμε κατασταλτικά. Αν θέλαμε προληπτικά, έπρεπε να έχουν γίνει αυτές οι δράσεις Μάη, τέτοια εποχή που έχουν σταματήσει τα όμβρια, τα φρεάτια είναι στεγνά. Και οι πληθυσμοί, λόγω, ξαναλέω, των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ναι, αλλά έγινε αυτό άραγε στο Ηράκλειο, έγινε. Γιατί μου γράφει εδώ ο αγαπητός Βαγγέλης ότι στην Αλικαρνασσό, στη Λεωφόρο Ηροδότου, περισσότερο στην πλατεία Αγίου Νικολάου και στα γύρω μαγαζιά, κάνουν παρέλαση. Κάποτε, λέει, περνούσαν και ψέκαζαν. Τώρα δυστυχώς έχουν χαθεί, δεν περνάει κανείς. Άρα λοιπόν δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν το ξέρετε εσείς.
1: Ως εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι μπορεί και να έγινε, αλλά δεν έγινε σωστά και θέλει και μια επανάληψη. Δεν μπορείς με ένα ψεκασμό να ολοκληρώσεις αυτή.
0: Αυτό γίνεται από την ΔΕΗ.
1: Αυτό τώρα διάβασα δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ ότι έχουν γίνει ψεκασμοί, αν μιλάμε για το Ηράκλειο κυρίως. Όμως εκ του αποτελέσματος βλέπω ότι εκεί όντως στο φανάρι Κάρου και Ηροδότου γωνία, που είναι ένα φρεάτιο, μπορεί μια στιγμή να βρεθούν και στα πόδια σου. Δηλαδή, αν κάποιος διασχίσει τη διάβαση, ειδικά βραδινές ώρες, γίνεται όντως μια παρέλαση, θα έλεγα. Γιατί όμως, γιατί ακόμα και αν έγινε μια φορά ψεκασμός, δεν αρκεί.
0: Δεν αρκεί. Κάθε πότε πρέπει να γίνει το ψεκασμός? Κάθε δύο μήνες?
1: Εντάξει, ξαναλέω, έπρεπε να... όχι, είναι μεγάλο το διάστημα. Ειδικά τώρα, αν μιλάμε για αυτό το διάστημα, κατ' ελάχιστον μια φορά το μήνα πρέπει να γίνει. Αλλά
0: μια το φορά
1: κυριότερο
0: το μήνα.
1: Και να το δούμε.
0: Συγγνώμη, μια φορά το μήνα.
1: Άλλες χρονιές,
0: μισό λεπτό.
1: Να το δούμε.
0: μια φορά το μήνα.
1: Αν η προσβολή είναι μεγάλη.
0: Ναι. Δηλαδή, ο Δήμος πρέπει μια φορά το μήνα.
1: Και λίγο αυτό.
0: Μα μισό λεπτό.
1: Μια φορά το μήνα. Λέω στα.
0: Ναι, στα.
1: Στα πλαίσια και των δυνατοτήτων της έλλειψης προσωπικού και όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να πω και το άλλο κομμάτι,
0: ναι,
1: του πολίτη. Συνήθως εκεί που είναι πολυκατοικίες κάνουν γύρω στον Μάη την απεντόμωσή τους, γιατί και εκεί πρέπει να ανοιχτούν τα φρεάτια, να γίνει ο ψεκασμός, πρέπει να μην έχουν τροφή, να μην βρίσουν τροφή.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Εγώ που μένω σπίτι μου, όπως η ακροάτρια που είπε στην αρχή της εκπομπής ότι παρακάλεσε τους ανθρώπους, τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, να ψεκάζουν συχνότερα στην πολυκατοικία, στα μπαλκόνια κλπ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρέπει να γίνεται αυτό μια φορά το μήνα, διότι αν πέρασε το συνεργείο του Δήμου, για παράδειγμα, ή της ΔΕΙΑΗ και έκανε ένα ψεκασμό τον Μάιο ή τον Ιούνιο, δεν ξέρω πότε, δεν επαρκεί. Αν ερμηνεύω σωστά.
1: Φορά το μήνα,
0: ναι,
1: εννοούσα όταν όλα πάνε φυσιολογικά. Σε αυτή τη φάση μπορεί να χρειάζεται και αναβδομάδα, εννοείται. Όχι, προς Θεού. Είπα ότι αν εφαρμόζεται σωστά και έχει γίνει και προληπτικά τον Μάη, οι δυνατότητες εφαρμογών είναι μετά.
0: Λοιπόν, περιμένετε το. Γιατί έχω ακροατές. Και έχω και πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν είδαν κανένα να ψεκάζει. Ο Ανδρέας μου λέει ότι δεν είδε κανένα στο κέντρο του Ηρακλείου να ψεκάζει και κάνουν παρέλαση οι κατσαρίδες, τα λιοντάρια και στο κέντρο του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τους ακροατές και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να πω για τις κατσαρίδες ότι είναι ένα έντομο το οποίο πολλαπλασιάζεται με ταχύτητα τους ρυθμούς.
0: Ναι.
2: Ειδικά την περίοδο τώρα αυτή που έχει θερμοκρασία υψηλή.

0: Ναι.
1: Και επίσης άφθονη τροφή στο αποχαιρετικό δίκτυο, διότι όλες
0: λογικό.
1: Αυτές λογικό. Που πέφτουν είναι οργανικές ουσίες και μάλιστα και μυθοδοκρασίες σύπονται και σε αυτά αρέσκονται αυτά τα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ό,τι πιο άριστη τροφή υπάρχει ναι. για αυτά τα ζωντανά.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια και ένα πανέξυπνο έντομο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα λένε ότι κατά κάποιο τρόπο η κατσαρίδα έχει δύο κεφαλές. Η μία που βλέπουμε και η άλλη μία προς την ουρά. Πιάνουμε κατσαρίδα, την κόβουμε την κεφαλή και μια στιγμή τη βλέπουμε σηκώνεται και τρέχει.
0: Μα αλήθεια.
1: Όλες κεφάλι.
0: Δεν το ήξερα δηλαδή αυτό.
1: Είναι τεράστιο νευρικό σύστημα έχει αυτό το έντομο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν το πιάσει, δεν βλέπει να έχει σάρκα, είναι όλο φτερά να πούμε, η σάρκα της είναι ελάχιστη. Αλλά έχει μια ταχύτητα να σου ξεφύγει κλπ. Λοιπόν, η λύση είναι το ψέκασμα. Αλλά δεν μπορούμε να συστήσουμε να ψεκάζουν οι άνθρωποι, διότι αυτά είναι ισχυρά εντομοχτώνα και μπορεί να έχουμε άλλες συνέπειες πολύ βλαβερές και ανεπανόρθωτες.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Στους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Αυτό που μπορώ εγώ να προτείνω πρακτικά είναι ότι εάν. Μόλις ανεβεί η θερμοκρασία και πιάνουμε τους 20 βαθμούς μέσα θερμοκρασία, αν μπορεί να ανοίξουν τα φρεάτια να ψεκάσουν με πετρέλαιο ακάθαρτο. Τα τυχώματα είναι τόσο εντομοδιοκτικό
0: ναι.
1: που την αναγκάζομαι να επιστρέψει σε πιο καθαρό περιβάλλον, δηλαδή στα βάθη του αποχαιρετευτικού συστήματος, ούτως ώστε να μην έχει αυτή την οσμή. Δεν τη δέχεται που δεν τη δέχεται. Και έτσι μπορούμε να περιορίσουμε την έξοδό τους στα βλέμμα κλπ. Επίσης, εάν δεν μπορούν να ανοίξουν τα φρεάτια, διότι πάλι να ανοίξουν ένα φρεάτιο και μπορούν να βγουν 500
0: βέβαια, οπότε καλύτερα δηλαδή, να μας λείπει.
1: Τρομάζεις. Αφήνεις το καπάκι και τρέχεις να φύγεις.
0: Αλλά γιατί. Μισό λεπτό.
1: Να ψεκάσουμε γύρω-γύρω τις ρογμές του πρώτου καπακίου, γιατί έχουμε πάντα δύο καπάκια στα φρεάτια,
0: ναι.
1: ένα εσωτερικό να ψεκάσουμε αυτό και μετά δεύτερο ψεκάσμα επάνω στο δεύτερο. Δηλαδή, αν ψεκάζουμε μετά κάθε 15 μέρες ναι. με λίγο πετρέλαιο,
0: ναι.
1: ούτε μία κατσαρίδα δεν θα εμφανιστεί στην αυλή μας, ούτε στο μπαλκόνι. Στα μπαλκόνια και αυτά δεν μπορούμε να τις κυνηγήσουμε στις αυλές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Πάμε σε άλλον ακροατή, ακροάτρια.
2: Κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος Παμιαδάκης.
0: Ναι, κύριε Παμιαδάκη.
2: Εμείς έχουμε εδώ δύο προβλήματα. Στην πλατεία 18 Άγγλων και στην 25η Αυγούστου. Εκτός τις κατσαρίδες που πετάνε το βράδυ σαν ντρόουν,
0: ναι.
2: έχουμε και τη φοβερή δυσοσμία. Τώρα, καφετέρειες κατεβαίνοντας σήμερα το πρωί να πάω στο γραφείο μου, φίλοι από τις καφετέριες βάλανε βασιλικούς μέσα στα φρεάτια να μυρίζει λίστιας βασιλικό. Δηλαδή η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
0: Τα φρεάτρια βρωμάνε.
2: Ναι, φοβερή δυσοσμία. Φοβερή δυσοσμία. Δεν μπορείς να κάτσεις στο μαγαζί σου, δεν μπορείς να κάτσεις σε καφετέρια.
0: Γιατί όμως, γιατί. Το έχετε
2: γιατί
0: πει.
2: Υπάρχει κάποιο τεχνικό λάθος, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
2: Είναι μια ανάποδη περισπομένη, δεν ξέρω πώς τα λένε οι υδραυλικοί, που κρατάει νερό και δεν αφήνει τις οσμές να βγουν. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, έχει γίνει κακή κατασκευή από την αρχή και δεν δουλεύει τίποτα.
0: Σας
2: άλλοι
0: ευχαριστώ.
2: Βάζουν χαλιά
0: ναι.
2: πάνω στα φρεάτια για να μην βγαίνει η οσμή. Άλλοι σας είπα ότι εφαρμόσανε, βάλανε βασιλικούς, μου δείξανε, μου λέει βάλαμε τρία γλαστράκια για να βγαίνει η οσμή να ακούμε το βασιλικό, τουλάχιστον να μην ακούμε την οσμή.
0: Ό,τι καλύτερο είναι ο βασιλικός, ειδικά αυτή την περίοδο, να βάλουμε και διόσμο έτσι για να έχουμε στο κέντρο του Ηρακλείου τα αρωματικά αυτά φυτά που είναι ξεχωριστά. Έχουμε άλλον ακροατή, Δημήτρη, η ακροάτρια. Για πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, όχι, τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, με ακούτε?
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: σας ακούω, κύριε Αργυράκη.
0: Το πετρέλαιο θέλω να μου πείτε, να το βάζουμε ή να μην το βάζουμε, γιατί είναι ακριβό από τη μια και από την άλλη. Άμα ρίξουμε και πολύ πετρέλαιο, θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά στο θαλάσσιο χώρο.
3: Επίσης, αυτό αναφέρθηκε και τον ακροατή, τις αποθεί. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τους πληθυσμούς. Είναι ανθρώποδα ιδιαίτερα προσαρμοστικά και έξυπνα, θα συμφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή, έχουν μάθει να αποφεύγουν τις χημικές βιοκτόνες ουσίες, αναπτύσσουν ανθεκτικότητα, και εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι, γιατί για να πάρει

0: φέρει ένα τέτοιο σκεύασμα έγκριση χρήσης σε κατοικημένες περιοχές,
1: ναι,
0: πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Άρα τα οικιακά, μην πάμε με οικιακού τύπου να ανοίγουμε φρεάτια, δεν θα καταστρώσουμε τίποτα. Ξέρετε,
1: τι έκαναμε.
0: Πολύ
1: γιατί
0: θα σας πω,
1: 27 Ιουνίου.

0: γραμμές, ήμουν προστάμενος στο Δήμο Καλυθέας στην Αθήνα σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάνε εξειδικευμένα ειδικά συνεργεία. Αν πάμε εμείς να ανοίξουμε το φρεάτιο στην πολυκατοικία μας στο σπίτι, το μόνο που θα κάνουμε είναι να φύγουν ακριβώς όπως αναφέρεται από τον Απρατή. Πρέπει
1: να φύγουμε κι εμείς. Να φύγουμε κι εμείς, όχι μόνο οι κατζαρίδες.
0: Οι ειδικές αδειοδοτημένες αυτές
1: εταιρείες
0: ψεκάζουν. Φανταστείτε ότι ήμουν παρόν, τις ψεκάζαμε από πάνω και χρειαζόταν από τέταρτο μέχρι 20 λεπτό να τις δεις να πέφτουν. Δηλαδή,
1: μα τι λέτε τώρα.
0: Πιάσει, φτάσανε στον πρώτο, δεύτερο όρφο της πολυκατοικίας και μετά από κανένα 20 λεπτό άρχισαν να πέφτουν. Δηλαδή, έχουν αναπτύξει μια ανθεκτικότητα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται γενικευμένα μέτρα και όχι ένας απλός ψεκασμός.
1: Λοιπόν, περιμένετε λίγο, γιατί περιμένετε, γιατί με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Μπουρεξάκης, ο Γιώργος, να τον ακούσουμε. Κύριε Μπουρεξάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αριάκη. Καλημέρα.
1: Θα μας φάνει κατσαρίδες στο Ηράκλειο. Τι γίνεται?
2: Κύριε Αργυράκη, δεν είναι όπως και πέρυσι, μάλλον λόγω πολλές ζέστες που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε, εγώ τουλάχιστον 8 χρόνια, πέρυσι και φέτος είχαμε περισσότερες κατσαρίδες. Όπως και πέρυσι και φέτος μας ειδοποίησαν. Εμείς ξεκινήσαμε κανονικά 20 Απριλίου. Ξεκινήσαμε ψεκασμούς.
1: Δεν μου λέτε. Έχουν γίνει ψεκασμοί στο
2: κανονικά έχουν γίνει.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει δηλαδή στο κέντρο του Ηρακλείου, σε περιοχές αυτές.
2: Κύριε Αργυράκη.
1: Ναι,
2: 26 του μήνα, 25 που είχαμε το πρώτο σήμα ότι είχαμε περισσότερες κατσαρίδες, του Ιουνίου εννοώ, ψεκάσαμε πάλι εχθές.
1: Ναι.
2: Δώσαμε εντολή κάθε εβδομάδα να ψεκάζουμε ειδικά στο κέντρο, σε όσες περιοχές έτσι έχει έκσταση. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ, πείτε μου κάτι. Στα λιοντάρια εκεί στην περιοχή, στο κέντρο 25 Αυγούστου, έχει γίνει απολύμανση?
2: Ναι, κύριε Αργυράκη. Στα λιοντάρια ειδικά. Η τελευταία που είναι 27 είναι σε όλο το Σταυρό, λιοντάρια, όλες πέρξεις πέρα που είναι οι χάρες που γίνανε.
1: Ναι.
2: Γίνανε κανονικά, γίνανε. Αυτή ήταν έξτρα, ήταν.
1: Ναι.
2: Όπως και χθες πάλι ξαναπήγανε.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πάω πάλι την άλλη εβδομάδα. Πάνε πάλι. Είπαμε κάθε εβδομάδα να πηγαίνουμε μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Που θα περάσει δηλαδή πολύ ζέστη. Υποθέτω ότι μετά θα πέσει ο πληθυσμός των καταλήτων. Αλλά πιστεύω αυτό που κάνουμε χρόνο. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Αυτό
1: κάτι
2: είναι, γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Κανονικότατα γίνεται. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνει αυτό που κάνει. Τώρα αν είναι κάτι έξτρα, κύριε Αργυράκη, προφανώς εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Η ΔΕΙΑΗ
1: όχι, βέβαια.
2: Έχει μια εργολαβία με μια εταιρεία που ασχολείται με ψεκασμούς έτσι. Αυτή πήρε το διαγωνισμό, αυτή ψεκάζει. Είναι γνωστή εταιρεία.
1: Λοιπόν,
2: δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μια φωτογραφία από το κέντρο του Ηρακλείου μπροστά από τη Λότζια και μπροστά από το Αλιοντάρια, που δείχνει πράγματι ένα παιδί εκεί με μάσκα και τα λοιπά να ψεκάζει, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν μου γράφει ημερομηνία, να ψεκάζει, δεν ξέρω αν είναι χθεσινή, δεν μου γράφει ο ακροατής, μου στέλνει πάντως μια φωτογραφία που δείχνει ένα παιδί που έχει μαζί του το ειδικό σύστημα αυτό και ψεκάζει τους υπόνομους, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουρεξάκη. Κύριε Παπαδάκη, τον επίλογο θέλω.
0: Προφανώς αυτό το να γίνεται κάθε εβδομάδα, ειδικά τώρα, είναι σημαντικό. Μετά θα πέσει η όχληση, αλλά πρέπει και οι πολίτες, ξαναλέω, στα σπίτια να φωνάξουν τους ειδικούς.
1: Ωραία.
0: Για να έχουμε την καταπολέμηση.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

0: Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας πανικός σήμερα. Έχουμε νέο γύρο αποχωρήσεων, παρετήσεων κτλ. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς υπέβαλαν τις παρετήσεις τους, επικαλούμενοι εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές στο κόμμα. Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής και πριν προλάβει να αναλάβει ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω λόγω επικείμενων παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών μέσα στις επόμενες ώρες. Σας τα είπαμε το πρωί στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας είπαμε ότι αναμένουμε νέο γύρο παρετήσεων. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αλιράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Τι γίνεται με τις καλοκαιρινές ψαριές?
3: Όλα κύριε Αντιράκη τα έχουν πάει τα λαγόψαρα, δεν έχει αποβληθεί τίποτα.
2: Μα τι λέτε τώρα?
3: Ότι ακριβώς όπως το ακούτε. Ακριβώς όπως το ακούτε.
2: Ναι, μου λέτε. Ωραία. Λαγόψαρα βγάζουμε που θα τα αγοράζουμε, λέει, πόσο είπε, ποια είναι η τιμή, 5,33.
3: 5,33.
2: Ωραία.
3: Αλλά ποιος θα τα αγοράζει, κύριε Αργυράκη? Το κράτος.
2: Δεν ξέρω. Δεν έχει δει.
3: Το κράτος, κύριε Αργυράκη, μας έστειλε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τα λαγόψαρα.
2: Ναι.
3: Την έστειλε πριν 15-20 μέρες.
2: Σωστό.
3: Πλην όμως δεν υπάρχει ούτε μία υποδομή σε κανένα λιμάνι του Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Σιτίας, Αγίου, Νότια, δεν υπάρχει υποδομή, κύριε Αργυράκη. Τι εννοούμε υποδομή? Ούτε πτυχιοκαταψύχτες έχουν έρθει, ούτε τι εργαλεία, πώς θα αλλιεύει ο αλλιέας τα λαγόψαρα, τίποτα απολύτως. Μια φούσκα είναι όλα αυτά που βγήκανε, κύριε Αργυράκη, για να κοπάσει το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος κατεβαίνει λοιπόν στα λιμάνια, είτε Ηρακλείου, Ιερά Πέτρα, Σιτία και παντού, και λένε στις ψαράδες, πληρώνεστε, λέει, τώρα για τα λαγόψαρα, αλλιεύετε τα λαγόψαρα. Έχουν δώσει την αίσθηση του κόσμου ότι ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα. Πιλωτικό πρόγραμμα, κύριε Αργυράκη, δεν έχει ξεκινήσει. Ούτε οι υποδομές όπως σας ανέφερα, τίποτα ακριβώς δεν έχει γίνει σε κανένα λιμάνι όλης της Κρήτης. Μετά λοιπόν από πληροφορία από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τζεδάκη, που είναι αρμόδιος στο πρωτογενή τομέα για εμάς, μου είπε προχθές τηλεφωνικός, πρόεδρε, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, διότι ναι, οι υποδομές του Κλιβάνου στο Νότιο Αιγαίο έχουν κάποια προβλήματα, δεν υπάρχουν, μου λέει.
2: Αν είναι δυνατό.
3: Βεβαίως. Και τι δουλειά, κύριε Αργυράκη, έχει η Κρήτη με τις υποδομές νοτίου έχει. Πώς λοιπόν έκαλε μία απόφαση την οποία συνοποίησε στις εποπτείες Αλίας και είπε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, για να προετοιμαστεί και το Νότιο Αιγαίο από κοινού, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πάμε λοιπόν ψευτιά στην ψευτιά. Κύριε Αργυράκη,
2: ναι,
3: μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Ναι.
3: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Το Σεπτέμβρη λοιπόν που θα πάνε, γιατί θα γίνουν οι εκλογές, θα μου αλλάξουν εμένα τον Υπουργό πάλι ετούτονε, τον Μαργαρίτη το Σκηνά.
2: Και άντε μετά από την αρχή. Και άντε μετά από την αρχή.
3: Πάλι μετά, ναι, να φωνάζει ο Ανδρουλάκης, ο Αργυράκης, ο Βαρδάκης και ο, ναι, κάθε συνάδελφός, ναι, σας. Και ο κάθε συνάδελφός σας. Αυτό είναι το ελληνικό μας κράτος.
2: Μάλιστα.
3: Δεν μας προσφέρει τίποτα, κύριε Αργυράκη, και είμαστε πολύ αδικημένοι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εσείς τώρα που πηγαίνετε και ρίχνετε τα δίκτυα, σε κάθε φορά που τα σηκώνετε, τι ποσότητες λαγοκέφαλων βγάζετε?
3: Κύριε Αργυράκη,
2: ναι,
3: υπάρχει περίπτωση, όπως σας έχω προαναφέρει σε άλλες εκπομπές σας,
2: ναι,
3: σκάφος έχει βγάλει και 500 και 700 κιλά,
2: ναι,
3: σκάφος έχει βγάλει και 10 και 15 και 20 και 30 και 50, δεν είναι συγκεκριμένο,
2: ναι,
3: τα συγκεκριμένα τα κιλά.
2: Ναι.
3: Το ότι θα βγούνε, θα μειωθεί ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων, θα μειωθεί και σε μεγάλο βαθμό. Και σε μεγάλο βαθμό, κύριε Αργυράκη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν πει τι θα κάνουμε, ποιος θα παραλαμβάνει, ποιος θα είναι το φορτηγό, ποιος, τι καταψύχτες λέει θα μας φέρουνε και θα φέρουνε τέσσερις στο νομό Ηρακλείου. Εννοούμε καταψύχτες 500 λίτρων, κύριε Αργυράκη, 560 λίτρα.
2: Επαρκεί αυτός ο 560
3: όχι,
2: λίτρα,
3: βέβαια,
2: για να εξυπηρετήσει όλους τους επαγγελματίες αλληλείς? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Κύριε,
2: θα το παρακολουθούμε.
3: Κύριε Αργυράκη,
2: παρακαλώ.
3: Δεν είναι επαρκής καν ο καταψύχτης αυτός 500 και 560 λίτρων. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία υποδομή και όλα τα κάνανε επειδή δημιουργηθήκανε προβλήματα με τα λαγοκέφαλα που δαγκώσανε τους ανθρώπους. Για να κλείσουν του κόσμου τα μάτια.
2: Κατάλαβα.
3: Για να κλείσουν του κόσμου τα μάτια, κύριε Αργυράκη.
2: Κατάλαβα. Θα είμαστε σε επαφή, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί μας παρακολουθούν και οι συνάδελφοί σας από τον Νότο και από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο και από την Ιερά Πέτρα και από το Καστρί, την καλημέρα μας εκεί, οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο για την επιβίωσή τους. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
3: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
7: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
8: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
9: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Κρίσιμη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, 7ωρο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Οι Αμερικανοί επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων και εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ κλείνει και πάλι τα στενά του Ορμούζ για αντίπεινα. Δύο 14χρονοι πήραν κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα τους και τράκαραν σε αυλή σπιτιού. Το περιστατικό σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Δαφνές Σίβα. Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Ευνίδιος θάνατος μιας 52χρονης τουρίστριας από τη Δανία, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων, όπου βρισκόταν για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η άτυχη γυναίκα που παραθέριζε στην Κρήτη ένιωσε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχασε τις αισθήσεις της και κατέρευσε. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συναντάται με πολίτες τους ωραιούς. Να μην στηρίξουν οι πολίτες όσους τους πρόδωσαν με τις πολιτικές που εφάρμοσαν, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής με θέμα την προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Έφυγε από τη ζωή Μαροκοντού σε ηλικία 92 ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα στους 13 νεκρούς, 7 ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ισπανία νίκησε με 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού Αγγλία-Αργεντινή, που αρχίζει στις 10 το βράδυ. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 31 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
10: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
16: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: εκπομπή είχαμε καυτηριάσει και είχαμε πει για αυτό το χαμό που γίνεται στα κριτικά γλέντια αυτό το κάθε καλοκαίρι, και είχαμε πει για το ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων και είχαμε πει πόσο λάθος είναι αυτό που γίνεται, δεν ξέρω για ποιους λόγους σε κάθε τραπέζι να βρίσκεται ένα μπουκάλι ουίσκι, ένα μπουκάλι βότκα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πάνω απ' όλα είναι τα έσοδα. Δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ζωή των ανθρώπων. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας πολιτιστικός σύλλογος πρεσβεύει την κατανάλωση αλκοόλ. Όταν διοργανώνεται ένα πανηγύρι σε μια περιοχή, στόχος είναι να κρατηθεί παράδοση, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, είναι η σύσφιξη των σχέσεων, να βρεθούν όλοι μαζί οι χωριανοί, οι φίλοι, οι γνωστοί, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να σιγοτραγουδήσουν, γιατί όχι, να χαρούν τη βραδιά, να χαρούν την παρέα. Όχι να καταναλώσουμε αλκοόλ και στη συνέχεια να χάνονται άνθρωποι στους δρόμους της Κρήτης. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Είπαμε μάλιστα για την πρωτοβουλία που έχει πάρει ένας πολιτιστικός σύλλογος και είχε το θάρρος να βγει μπροστά και να ανακοινώσει το αυτονόητο, ότι πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει η κατανάλωση αλκοόλ. Όλα αυτά που γίνονται και τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα γιατί χάνονται νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι. Πρέπει να σταματήσει. Ήταν ο πολιτικός, είχαμε πει χθες ότι θα αναζητήσουμε και θα βρούμε αυτό τον πολιτιστικό σύλλογο, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρό του, να μας πει εάν το παράδειγμά του, εάν η πρωτοβουλία που πήρε έπιασε τόπο, αν βρήκε μιμητές, εάν να μας δώσει, ρε παιδί μου, μια εικόνα, τι γίνεται. Το έκανε από πέρυσι. Φέτος τι γίνεται. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος ρουστίκων και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελάκη, ο οποίος είναι γνωστός λιράρης. Κύριε Αγγελάκη, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά και επικοινωνήσαμε μαζί σας για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε πέρυσι. Για πείτε μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να μιλάτε για να σας ακούω καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που... εγώ, ξέρετε, θέλω να μιλάω στον ελληνικό, δεν θέλω πληθυντικούς, γιατί... Θέλω να μιλάμε στο ελληνικό, εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, εμείς και στους ακροατές, εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία πέρυσι. Αν θέλουν, να πούμε δοκιμαστικά, να δούμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Θα το κάνουμε και φέτος. Δεν ξέρω, επειδή τον επόμενο χρόνο, αν θα είμαστε εμείς, αν θα είναι άλλοι, γιατί έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα. Μιμητές, δεν ξέρω αν βρήκε στο να διοργανώνουμε πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Όμως εγώ έχω να πω το εξής, ότι πέρυσι το 25 στο Δήμο Ρεθύμνης 0 ηθάνατοι από τροχαία ατυχήματα.
0: Μάλιστα, πείτε μου κάτι.
1: Θεωρώ ότι κάπως βοηθήσαμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν μας ανέφερε κάποιος επίσημος φορέας, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εμείς ξέρουμε τι κάναμε.
0: Σωστό.
1: Λειτουργούμε με τη συνείδησή μας, κοιμόμαστε το βράδυ ήσυχα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Εκεί στην περιοχή.
1: Στο σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να μου μιλήσω στον πληθυντικό.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλάω στον ελληνικό. Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Ναι, δηλαδή είναι θέμα σεβασμού, καταλάβατε. Δεν έχει να κάνει.
1: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, όταν κάνετε εκεί γλέντια, όταν κάνετε γλέντια στο χωριό, τι καταναλώνετε?
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος ή γενικά?
0: Όχι, πολιτιστικό σύλλογο. Εκεί που έχετε.
1: Ο πολιτιστικό σύλλογο, είχαμε πέρυσι χορηγία από τη Fix Anneth μπύρες χωρίς αλκοόλ από τα Σεμένια.
0: Ναι.
1: Τα αναψυκτικά από το Ζαρό στα νερά. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε, είναι η όρεξη πάνω απ' όλα.
0: Η όρεξη πάνω απ' όλα. Και βέβαια είναι σημαντικό να μην βλέπουμε νέα παιδιά να καταναλώνουν αλκοόλ και στη συνέχεια να μην μπορούν να σηκωθούν από το τραπέζι για να επιστρέψουν σπίτι
1: τους. Αυτό είναι το λιγότερο. Να μην γίνουν περαιτέρω δυσάρεστα γεγονότα, είτε και βλάβη στην υγεία, είτε και... Γιατί όπως και να έχει, ας πούμε, σε περίπτωση ενός ατυχήματος, ειδικά το καλοκαίρι που σειραίει πολλοί κόσμος στο νησί μας, και εξαιτίας της κατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να γίνουν κάποιες βλάβες στον οργανισμό, μία αναστρέψη μας, και εξαιτίας θέλησης προσωπικού. Δηλαδή, είναι πολύπλευρο το ζήτημα του αλκοόλ, και έχει και περαιτέρω κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Εσείς ετοιμάζετε και άλλες βραδιές εκεί. Κάνετε εκδηλώσεις ξεχωριστές με αστροπαρατηρήσεις και τέτοια. Πότε θα γίνει η επόμενη?
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος σήκωσε έτσι ψηλά τα μανίκια και ψηλά δουλειά, οργανώνοντας αρχικά εκδρομή τον Ιούνιο, που είχε να γίνει χρόνια εκδρομή από τον πολιτιστικό μας σύλλογο. Φέραμε καραγκιόζες στο χωριό, που δεν είχε έρθει ποτέ καραγκιόζες στο χωριό.
0: Σημαντικό.
1: Και σήμερα ετοιμάζω μια πάρα πολύ ιδιαίτερη...
0: Σήμερα θα γίνει αυτό.
1: Σήμερα, ναι. Μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση. Αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. Υπό τους ήχους του πολυβραβευμένου παγκοσμίου συνθέτη, Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έγραψε μουσική όχι μόνο για τη γη, αλλά και για το διάστημα. Δηλαδή, γι' αυτό ονομάζουμε την εκδήλωσή μας από τα ρούστικα στο διάστημα. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, γιατί γνωρίζουμε ότι θα έρθουν από όλη την Κρήτη σήμερα. Θα έρθουν σε επαφή με την ιδιαίτερη επιστήμη της αστρονομίας και αστροφυσικής, όπου ερασιτέχνες και επαγγελματίες αστρονόμοι θα εξηγήσουν στο κοινό και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά που με τόση λαχτάρα περιμένουν νέοι γέροι και παιδιά να δουν αστέρια μέσα από τα τηλεσκόπια. Θα δούμε την ομορφιά του σύμπαντος, θα απαντήσουν οι αστρονόμοι σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Υπό το σύγχρονο βέβαια του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
0: Ο οποίος όμως δεν θα είναι εκεί ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, θα είναι η μουσική του.
1: Η μουσική του, βέβαια. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έχει φύγει από τη ζωή.
0: Το
1: 22.
0: Δεν θα είναι εκεί. Έτσι που το είπατε. Να το εξηγήσουμε αυτό, ότι
1: είπαμε υπό τους ήχους, δεν είπαμε
0: υπό τους ήχους, μα γι' αυτό το επισημαίνω και το αυτό, γιατί έχω μηνύματα ακροατών, γι' αυτό το λέω.
1: Όπου όπως γνωρίζουμε, οτιδήποτε πράττουμε, οτιδήποτε όπως κινούμαστε, είναι μία μνήμη που κρατάει από την αρχαιότητα, από την δημιουργία του σύμπαντος μέχρι σήμερα. Και ο Βαγγέλης κατόρθωσε με μοναδικό τρόπο να συνενώσει αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, τις αδελφές επιστήμες, μαθηματικά, αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική. Γιατί σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, η βασική εκπαίδευση των νέων ήταν αυτές οι τέσσερις τομείς της επιστήμης, και τέχνη ταυτόχρονα και φιλοσοφίας παράλληλα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέει, εσείς τι δουλειά κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Τα πάντα όλα. Δηλαδή, από τον αγρότη, από το βοσκό, από το λιράρι, από το... Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Δεν μασάμε που λέμε.
0: Όχι, δεν μασάμε. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα?
1: Και στα καράβια δουλεύω και παντού είμαι. Όπου μπορώ είμαι.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Και τον ηθοποιό κάνω, τα πάντα όλα. Δεν μασάμε.
0: Τον ηθοποιό πού τον κάνετε?
1: Πότε στη τηλεόραση, πότε στο θέατρο.
0: Γιατί είστε και ηθοποιός, συμμετέχετε σε κάποιο...
1: Πρωταγωνιστής, ας πούμε, στο κομμάτι Κεδράκι ήμουν, του Παπαδουλάκη στο Μέγκα.
0: Μα αλήθεια.
1: Είχαμε τα ψυχολογία.

0: Μα συγγνώμη, πήρατε έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρετε ποιον πήρατε.
1: Μα εγώ πήρα τον πρόεδρο του συλλόγου, δεν πήρα.
0: Πού
1: να ξέρω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ πήρα τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου κτλ. Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω κι εγώ, για να ξέρω με ποιον μιλάω. Γι' αυτό. Γι' αυτό μιλάω. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πολύ καλά, ναι. Δεν σα ενημερώσανε ποιο είναι, τι είναι.
1: Πού να βρω τώρα να με ενημερώσουν τώρα. Πού είναι, ποιο να με ενημερώσει.
0: Τέλο πάντων. Εμείς αυτό που θέλουμε να περάσουμε.
1: Ναι.
0: Μέσα από τις γνώσεις μας είναι να ανεβάσουμε όσο μπορούμε το πνευματικό επίπεδο
1: ναι.
0: των ανθρώπων,
1: mm-hmm.
0: της κοινωνίας,
1: ναι.
0: Ότι ξέρετε υπάρχει μια άλλη Κρήτη,
1: ναι.
0: υπάρχει μια άλλη Κρήτη από, την, από αυτή που προβάλλουν
1: ναι.
0: ενδεχομένως υφελημένα
1: ναι.
0: κάποια μέσα
1: ναι.
0: για να αυξήσουν την ακροματικότητα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς κάποια πράγματα συμβαίνουν. Είναι, θέλω να πιστεύω, ένα μικρό κομμάτι της Κρήτης αυτό το οποίο δυσφυλεί την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναδείξουμε επιστήμη, τέχνη, πολιτισμό, παράδοση και πάνω απ' όλα ακροπιά.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, για να επιστρέψω και στο θέμα που έλεγα προηγουμένως, όταν κάνετε τώρα ένα γλέντι εκεί στην περιοχή, στα Ρούστικα, τι καταναλώνετε? Δηλαδή έρχεται κάποιος στο γλέντι και δεν ξέρω, παίζετε εσείς ο Τζιράρη, ο Τζιράρης. Και έρχεται λοιπόν.
0: Καταρχήν να πούμε ότι θα είναι 2 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Η χοροπηδία με το. Ορίστε.
1: Να το πούμε, να το πούμε.
0: Ναι, 2 Αυγούστου με το συγκρότημα του Βρανάκη του Μιχάλα.
1: Ναι.
0: Δύο αξιόλογα παιδιά με τους συνεργάτες τους.
1: Μάλιστα.
0: Ποιοτική μουσική, γιατί ξέρετε. Και το τι παίζεις.
1: Ναι.
0: Και το τι μήνυμα περνά στον κόσμο συμβάλλει σε όλα αυτά, τα οποία γίνονται κατά καιρού στα γλέντια μας.
1: Ναι. Έχετε, έχετε δίκιο.
0: Έτσι, έχετε δηλαδή δίκιο. Όταν εγώ ας πούμε λέω μαντινάδες για διάφορα θέματα,
1: ναι.
0: Ξέρετε, εκείνη την ώρα ουσιαστικά λαλώ τους ανθρώπους την ώρα που παίζω.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: σωστό.
0: Κατά πώς παίζεις, κατά τι είσαι, παίζεις και λαλείς τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και δεν μου λέτε.
0: Το λάθος αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω.
1: Α, μα γιατί, τι θα πει αυτό. Εξηγήστε μου όμως τι καταναλώνουν οι άνθρωποι στο γλέντι. Τι καταναλώνουν?
0: Του πολιτιστικού συλλόγου, θέλω να λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Του πολιτιστικού συλλόγου, εκεί που είστε εσείς πρόεδρος.
0: Σας απάντησα και πριν.
1: Ναι.
0: Μπήρε χωρίς να κουβάλω, αναπτυξιά νερά.
1: Μάλιστα.
0: Και καταναλώνουμε την όρεξή μας.
1: Έτσι. Και γίνεστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και το κυριότερο.
1: Ναι.
0: Και το κυριότερο. Α, κάτι άλλο το οποίο πετύχαμε πέρυσι, ξέχασα να πω.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε νωρίς.
1: Ναι.
0: Όχι εξαιτία του νόμου που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για τις εκδηλώσεις κοινωνικές,
1: ναι.
0: για να επαναφέραμε τις οικογένειες στα πανηγύρια.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Ήταν αρκετά παιδιά, νέα παιδιά, του δημοτικού παιδιά στα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Επαναφέραμε τις οικογένειες στα πανηγύρια.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Από τα Ρούστικα στο διάστημα. Σήμερα λοιπόν στο γήπεδο, στο γήπεδο του χωριού, σωστά, στο γήπεδο του χωριού.
0: Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο που θα έρθει. Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε τον αριθμό των ανθρώπων. Μακάρι να έρθουν όσοι έρθουν να σεβαστούν το χώρο, είτε από τσιγάρα είτε από σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Να πει κάτι άλλο τώρα που λέμε για τα σκουπίδια.
1: Παρακαλώ.
0: Το πανηγύρι μας θα έχει και ένα οικολογικό χαρακτήρα.
1: Δηλαδή
0: δεν θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα σκουπίδια,
1: ναι.
0: με την έννοια πια ότι πέρυσι,
1: ναι.
0: θεωρώ ότι γίνεται σε όλους τους συλλόγους αυτό, μαζεύεις τα τραπέζια και τα βάλεις όλα σε μια σακούλα. Φέτος θα έχουμε μπενεκέτες για τα πλαστικά, μπενεκέτες για τα γυάλινα, μπενεκέτες για τα μεταλλικά, και τα ποβάγια θα τα πάρουν οι χωριανοί για τις όρθες, για τις χείρους, για τις σκύλους, δεν θα πεταχτεί τίποτα. Να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν με λιγότερα σκουπίδια.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Γιατί, γιατί,
0: ευχαριστούμε,
1: γιατί έχω,
0: περιμένουμε.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Έχω κανονίσει να μιλήσω με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, τον κύριο Μπατζέκο τον Παναγιώτη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει περισσότερα. Την καλημέρα μου στα Ρούστικα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν.

0: Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα σας. Είστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. Σωστά.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Θα είστε σήμερα το βράδυ.
1: Είμαστε ισότιμοι στο σύλλογο αυτό.
0: Ναι. Ναι, αλλά ο πρόεδρος είναι πρόεδρος τώρα. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει σεβασμός στον πρόεδρο, συγγνώμη τώρα. Πείτε μου κάτι.
1: Θα κάνει και τον πρόεδρο, αυτό νομίζω.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Είναι πολύ. Οι φίλοι αστρονομία στην Κρήτη, είναι πολλοί.
1: Νομίζω ότι όλοι οι Κρητικοί είναι φίλοι της αστρονομίας. Όλους τους Κρητικούς αρέσει να βλέπουν τα αστέρια. Γιατί ευτυχώς το νησί μας δεν έχει ακόμα φωτορύπανση, δηλαδή να έχουμε βάλει πάρα πολλά φώτα να φωτίζουμε παντού και να μην τα βλέπουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Όταν ήμουν μικρός στο
0: κολλήριο που μέναμε. Της γαστρονομίας μπορεί να είναι. Της αστρονομίας όμως έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο πολύ, γιατί πρέπει να έχεις και τον ειδικό εξοπλισμό. Κάνω λάθος?
1: Ναι, ναι, ναι. Και με τα μάτια και με και διαγυμνού οφθαλμού μπορούμε να δούμε τα αστέρια και είναι υπέροχο το θέαμα.
0: Ναι, αλλά...
1: Ο εξοπλισμός
0: ναι.
1: μεγενθύνει λίγο αυτά που βλέπει το μάτι και έχει μια περιέργεια του τι είναι.
0: Ναι.
1: Και εμείς εκεί έχουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε το σύλλογο, ο οποίος έχει μέλη σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και γραμμένα είναι πάνω από 100-150. Ενεργά είναι καμιά τριανταριά. Έχει δύο πυρήνες στα Χανιά, στη Σιτία. Και έχει και μέλη διάσταρτα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στην Ιεράπετρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μοναχικό χόμπι.
0: Ναι.
1: Έχουμε στήριξη σαν σύλλογος και από την περιφέρεια και τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και πρόσφατα μια προσφορά από τη Motor Oil, ένα μεγάλο τηλεσκόπιο 16 ιντσών. Η περιφέρεια μας πήρε δύο τηλεσκόπια 6 και 8 ίντσων και αυτά τα διαθέτουμε.
0: Μα τι λέτε, μισό λεπτό. Το ένα είναι, πόσο, ξαναπείτε μου τις ίντσες. Η Motor Oil πήρε ένα 16 ίντσων και η περιφέρεια ένα 8 ίντσων. Σωστά.
1: Ωραία. Ένα 6 και ένα 8 ίντσων.
0: Ένα 6 και ένα 8. Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι δυνατότητες δίνει τον 8 ίντσων και τι δυνατότητες έχει το 16 ίντσων. Και ποια είναι η τιμή του, δηλαδή πόσο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος που του αρέσει η αστρονομία να παρακολουθήσει το φεγγάρι, για παράδειγμα το ολόγιωμο του Αυγούστου, ή να παρακολουθήσει δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, εσείς θα μου πείτε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει την κόρη του ματιού σας, όταν κάνει, είναι νύχτα, μεγαλώνει για να πάρει πιο πολύ φως.
0: Ναι.
1: Και να δει, όπως και τα μάτια της γάτας μεγαλώνει. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το τηλεσκόπιο. Στην ουσία είναι μια κόρη ματιού.
0: Ναι.
1: Όσο πιο μεγάλη είναι η κόρη, από 8 ίντσες πάμε 16 και ακόμα μεγαλύτερη, σημαίνει ότι μαζεύει πιο πολύ φως και βλέπεις και πιο σκοτεινά αντικείμενα στον ουρανό. Δηλαδή αμυδρά αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή την ουσία κάνει το τηλεσκόπιο. Το ολόγιωμο φεγγάρι, ας πούμε,
0: ναι.
1: μπορείς να το δεις και με το μάτι, μπορείς να το δεις και με ένα απλό κιάλι που έχουμε στο σπίτι για να βλέπουμε, ας πούμε, τη θάλασσα.
0: Περιμένετε τώρα. Οπότε... Περιμένετε λίγο.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα είναι να δω εγώ. Εγώ τώρα ρωτάω, γιατί δεν είμαι ενημέρω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω από αυτά. Άλλο ναι. πράγμα είναι να απολαύσεις την μαγεία του αυγοσιάτικου φεγγαριού, να το δεις στον ουρανό και τα λοιπά, που είναι φωτεινό, που έχει αυτά τα εκπληκτικά σχέδια που κάνει μέσα, καμιά φορά είναι και της φαντασίας μας όλα αυτά, και άλλο πράγμα είναι να το δεις μέσα από τηλεσκόπιο που το φέρνει πιο κοντά και μπορείς να ξεχωρίσεις και εγώ δεν ξέρω τι. Τι λέτε?
1: Ναι, το κάνει πιο μεγάλο.
0: Πιο μεγάλο.
1: Μπράβο, το μεγενθύν. Είναι κάτι ένας μεγεθυντικός φακός.
0: Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο αυτό. Σου δίνει τη δυνατότητα να
1: παρακολουθεί.
0: Είναι εντυπωσιακό. Έτσι δεν είναι? Ωραία.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Πείτε μου
1: γι' αυτό
0: κάτι.
1: Καλούμε και τον κόσμο να έρθει και στα Ρούστικα σήμερα. Για να τα δει μέσα από το τηλεσκόπιο όλα αυτά που βλέπουμε το μάτι.
0: Έτσι.
1: Να το εξηγήσουμε μερικά πράγματα που τι βλέπουμε το βράδυ. Όλα
0: ναι.
1: αυτά που βλέπουμε τα αστέρια είναι ήλιοι.
0: Ναι.
1: Σαν τον ήλιο μας.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έχουν πλανήτες, δηλαδή είναι εντυπωσιακός και ο αριθμός τους.
0: Mm-hmm.
1: Και να δει και μέσα από τα τηλεσκόπια λίγο πιο καθαρά τι είναι αυτά τα αστεράκια που βλέπουμε από αυτή η ύλη, τέλος πάντων. Είναι
0: ναι.
1: μονή, είναι διπλή,
0: ωραία.
1: Υπάρχουν σμήνια αστεριών, υπάρχουν νεφελώματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ το βράδυ θα είμαι στα Ρούστικα. Θα βάλετε το...
1: Ωραία,
0: όχι, όχι, ακούστε λίγο. Θα βάλετε το τηλεσκόπιο και θα μου δείχνετε στον έναστρο ουρανό τι υπάρχει. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το φεγγάρι. Μετά, πείτε μου άλλο που έχει ενδιαφέρον.
1: Σήμερα δεν θα έχουμε φεγγάρι.
0: Λέω.
1: Θα προλάβουμε ίσα νωρίς.
0: Ωραία, ωραία. Θα δούμε λοιπόν το φεγγάρι. Μετά.
1: Τον Αποσπερίτη.
0: Τον Αποσπερίτη. Την Αφροδίτη.

0: Μπράβο, η Αποσπερίτης είναι η Αφροδίτη.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια θα περιηγηθούμε σε όλα τα υπόλοιπα αστέρια που υπάρχουν στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Θα τα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε αστερισμούς.
1: Ναι.
0: Οι αρχαίοι τα βλέπανε και αρχίζανε και για να τα βάλουν μια τάξη, ας πούμε, σε αυτό το χάος.
1: Ναι.
0: Είπαν αυτό μοιάζει, ας πούμε, με Σκορπιό.
1: Ναι.
0: Αυτό μοιάζει
1: με ζυγό. Με ζυγό.
0: Με ζυγό.
1: Με μεγάλη αρκούδα.
0: Με...
1: Ναι.
0: Μπράβο. Αυτό μοιάζει με κάποιον που κρατάει ένα φίδι, τον οφιούχο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό μοιάζει με βράκο. Οπότε θα τα δούμε αυτά στον ουρανό.
1: Η μεγάλη και τη μικρή Άρκτο.
0: Τέλεια, μπράβο. Θα βρούμε τον πολικό αστέρα. Πώς να προσανατολίζει τον κόσμο στο βράδυ,
1: ναι,
0: να βρίσκει πού είναι ο βοράς.
1: Ναι.
0: Ένα αστέρι είναι ακίνητο στον ουρανό. Όσες στροφές και αν πάρει γη, επειδή είναι στην προέκταση του άξονα της γης,
1: ναι,
0: είναι σταθερό. Οπότε θα τους δείξουμε πώς να το βρίσκουν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τους αστερισμούς και μετά θα μοιραστούμε στα τηλεσκόπια.
1: Ναι.
0: Που θα είναι 4, 5, 6, δεν ξέρω πώς τούσα.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνουμε κάποιες ουρές και ο καθένας θα δείχνει κάτι. Άλλος θα δείχνει ένα σμήνος αστεριών που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και δεν φαίνεται με γυμνό μάτι στη φωτορύπανση το σήμερα. Παλιά φαινότανε. Άλλος θα βλέπει έναν εφέλωμα. Με το αστρικό πτώμα, όταν πεθάνει ένα αστέρι, πώς εξελίσσεται και τι αφήνει στο διάστημα.
1: Α,
0: άλλος θα βλέπει ένα.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Πείτε μου κάτι. Ένα αστέρι που έχει πεθάνει. Εγώ για πόσο διάστημα θα το βλέπω ακόμα? Εξαρτάται βέβαια από τη θέση που βρίσκεται. Ε?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμείς εξελισσόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Ο χρόνος ζωής ενός ανθρώπου είναι 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσο ζει, ας πούμε.
1: Άρα λοιπόν...
0: αυτά τα αστρικά πτώματα βρίσκονται εκεί πάρα πολλά χρόνια, της τάξης εκατομμυρίων.
1: Α, οπότε, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στον ουρανό τώρα μπορεί να μην υπάρχει. Σωστό?
0: Σωστό, ναι, γιατί το φως του από εκεί μέχρι να έρθει παίρνει κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Και αυτό που βλέπουμε είναι η εικόνα του παρελθόντος του. Σωστά, αν γίνει κάτι σήμερα, ας πούμε το βράδυ στον ουρανό εκεί, εδώ θα το δούμε μετά από κάποια χρόνια που θα έρθει η πληροφορία. Ή αν δούμε σήμερα το βράδυ στα Ρούστικα κάτι στον ουρανό, αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε σήμερα.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει πολύ καιρό πριν και τώρα έφτασε η πληροφορία ότι συνέβη κάτι.
1: Φοβερό είναι αυτό, ε. Φοβερό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς με τι ασχολείστε? Με τι ασχολείστε? Και πώς εσείς, πώς να το πω τώρα, ασχοληθήκατε με την παρατήρηση των αστεριών?
0: Φυσικός τέλειωσα στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο.
1: Άρα λοιπόν είστε σχετικός. Είστε σχετικός. Είστε σχετικός,
0: ναι, ναι,
1: λοιπόν. Δεν μου λέτε.
0: Αλλά έχω μάθει πολλά πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι φυσικοί.
1: Α.
0: Δηλαδή στο σύλλογό μας έχουμε πολλούς ανθρώπους, οι περισσότεροι δεν είναι φυσικοί. Άλλος είναι, ας πούμε, αγρότης, άλλος είναι, κάνει αγγλικά, άλλος... και επειδή το έχουμε μεράκι και ό,τι έχεις μεράκι το κάνεις με αγάπη και το ψάχνεις και το βρίσκεις και εξελίσσεις κτλ.
1: Σωστό.
0: Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, τα περισσότερα από αυτούς τους ανθρώπους που βρήκα στο σύλλογο.
1: Μάλιστα.
0: Και όλοι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε μια καλή παρέα στις αστεροπαρατηρήσεις και ο καθένας λέει αυτά που ξέρει και έτσι μαθαίνουμε ζωντανά.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, είπατε ότι είναι σημαντικό να παρατηρήσεις τον ουρανό με... χωρίς κανένα μέσο, χωρίς να χρησιμοποιείς τίποτα ή στην ανάγκη να χρησιμοποιήσεις κι άλλοι. Αλλά το καλύτερο είναι να έχεις ένα, πώς να το πω, να έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις με το τηλεσκόπιο σου. Ένα αξιοπρεπές τηλεσκόπιο. Πόσο μπορεί να κοστίζει?
0: Ένα
1: αξιοπρεπές.
0: 300
1: ευρώ, ναι.
0: Μπορείς να πάρεις, υπάρχει ένα site που λέγεται Astrovox και εκεί τα μεταχειρισμένα οι εραστέχνες που πουλάνε για να πάρουν καλύτερα.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν να πάρουν καινούριο, να πάνε σε μαγαζί που πουλάει τηλεσκόπια. Υπάρχουν...
1: εδώ στην Κρήτη, εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοια.
0: Ναι.
1: Έχουμε? Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν έχουμε στην Κρήτη.
1: Δεν
0: έχουμε στην Αθήνα, υπάρχει ένα, το πλανητάριο Μαργανλάς, στη Θεσσαλονίκη είναι το πλανητάριο Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Τα στέλνουν παντού βέβαια αυτοί.
1: Ναι.
0: Μην παίρνετε από μαγαζί που έχει παιχνίδια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουν καλές βάσεις. Μπορεί ο σωλήνας να αξίζει,
1: ναι,
0: αλλά η βάση του, επειδή είναι πολύ ελαφριά, κουνάει και δεν μπορείς να δει.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, για να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου σας, είπαμε ότι λέγεται πολιτιστικός, είναι ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, σωστά?

0: Πολύ σωστά.
1: Που έχει πόσα μέλη.
0: Μπορεί να κάνει μια αίτηση στο site μας,
1: ναι,
0: και να γίνει μέλος.
1: Ναι.
0: Η εγγραφή κάνει 5 ευρώ και η ετήσια συνδρομή είναι 10 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και του δίνουμε δώρο δύο αστροημερολόγια που μας τα έχει χορηγήσει η Περιφέρεια Κρήτης. Εμείς τα φτιάχνουμε και αυτοί μας τα τυπώνουν.
1: Ναι. Τι είναι τα αστρο... Μισό λεπτό. Τι είναι στα, πώς θα είπατε, αστρο...
0: αστροημερολόγια.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έχουμε ένα site, λέγεται sfac.org.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχουμε το αστροημερολόγιο. Το αστροημερολόγιο τι είναι. Είναι ημερολόγιο κανονικό. Έχει τις μέρες της εβδομάδας, του μήνα κτλ. Και έχει και τι αστρονομικά υπάρχουν. Δηλαδή τι ώρα ανατέλει ο ήλιος και το φεγγάρι.
1: Ναι.
0: Τι, πότε ακριβώς είναι η Πανσέληνος.
1: Ναι.
0: Που φαίνονται οι πλανήτες το βράδυ εκείνο. Φαίνεται, ναι, ας πούμε, θα λέει για τον Ιούλιο ότι η Αφροδίτη φαίνεται δυτικά μόλις δύσει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Ο Κρόνος ανατέλει, ας πούμε, στις 1 η ώρα.
1: Αχα.
0: Οπότε σου δίνει κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι. Για να κάνεις.
0: Και έχει και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες που βγάλανε μέλη μας στην Κρήτη, τα περισσότερα,
1: ναι, ναι,
0: με τον ουρανό. Βαθέως ουρανού, δηλαδή πράγματα που δεν τα πιάνει το μάτι, αλλά και πράγματα τοπία με αστερισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια δουλειά έτσι με μεράκι φτιάχνεται από το σύλλογό μας και το δίνουμε στα μέλη μας και στέλνουμε και τα σχολεία.
1: Και μπράβο σας να συνεχίσετε να μας φέρνετε σε επαφή με το διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, για τα όσα μας είπατε, και θα τιμήσετε απόψε και τον αείμνηστο Βαγγέλη Παπαθανασίου, αυτή την ξεχωριστή μορφή που πέθανε, δεν κάνω λάθος, το 2022, καλά θυμάμαι.
0: Νομίζω, ναι, και
1: την περίοδο του κορονοϊού, νομίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, ναι, πολύ.
0: Το είναι πως έζησε εμπνεώμενος από τον ουρανό.
1: Σωστό. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Το αστεροσχολείο μας έχουμε στις Βρύσες Πλατανιά, έχουμε ένα αστεροσχολείο στα Χανιά. Μπορείτε κάθε Σάββατο να έρχεστε όποιος θέλει και να βλέπει τα τηλεσκόπια και τον ουρανό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, μπορεί να συζητάμε εδώ για το διάστημα, μπορεί να μιλάμε για τις αστροπαρατηρήσεις, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούμε και τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, να σας πω ότι στη μία η ώρα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα συνεδριάσει. Γιατί είναι ένα θέμα με ποιους θα συνεδριάσει. Γιατί έχουμε από το πρωί ένα τσουνάμι παρετήσεων. Έχουμε δηλαδή τον έναν μετά τον άλλον να περνάει το κατόφλι του γραφείου του Προέδρου της Βουλής και να παραδίδει την ανεξαρτητοποίησή του ή την παρέτησή του από το αξίωμα το βουλευτικό. Σας ενημερώσαμε για τις παρετήσεις που είχαμε σήμερα του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίβος Τσιχλιάς, που έκανε λόγο για εσωστρέφεια, περιχαράκωση, προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες κτλ. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, ο οποίος επίσης παρετήθηκε, γράφοντας την επιστολή του για προσωπικές στρατηγικές και ότι βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της αριστεράς. Την ίδια ώρα η Μυρτό Κοροβέση, που πήρε τη βουλευτική έδρα του παρετηθέντα Γιώργου Καραμέρου, ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το παγιροϊκό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται από το πρωί με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με παρετήσεις από τη βουλευτική έδρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι με ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά και με αποχές από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Μας ενημερώνουν ότι έξω από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής βρίσκεται και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Φαντάζομαι ότι παίρνει σειρά για να υποβάλει και εκείνος. Θα μας πει, να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας πει τι ακριβώς. Θα μας το πει ο ίδιος. Τι, έχουμε τον κύριο Μαμουλάκη, Μινά, έχουμε τον κύριο Μινά, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ναι. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα, έχουμε νεότερα, μαθαίνουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια σειράς ανεξαρτητοποιήσεων και τα λοιπά βουλευτών,

0: παρετήσεων βουλευτών, ότι αναμένονται σήμερα αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώσουν ότι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία, όπως έγινε γνωστό, θα συνεδριάσει στη μία το μεσημέρι για να εκλέξει τον νέο πρόεδρο. Μας είπαν ότι πριν από λίγο σας είδαν έξω από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Έχετε κατασκόπους παντού.
0: Όχι κατασκόπους, έχουμε ενημέρωση σωστή.
1: Με την καλή έννοια.
0: Για πείτε μας.
1: Καταρχάς, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, όντως πριν από λίγο εξήλθα του γραφείου του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, όπου ναι, κατέθεσα τη δήλωση αποχώρησής μου, ανεξαρτητοποίησής μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Μια δύσκολη αλλά αναγκαία κατ' εμέ απόφαση. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό και εντός του πρώην κόμματός μου πλέον, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι μεταβολές στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, που οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Καιρός γαρεγγής, υπό την έννοια ότι βλέπουμε ότι η εξέλιξη και οι μεταβολές, οι πολιτικές, είναι πολύ, πολύ έντονες και θα σας κρύψω και πολύ ενδιαφέρουσες. Από την άλλη όμως, και η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι μη διαχειρίσιμη, και όλα αυτά που συνετελέστησαν το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και αυτά που εκτιμώ ότι έπονται, νομίζω ότι δεν περιπλούν τιμή. Οπότε είναι και ένα ζήτημα, αν θέλετε, και αξιακού χαρακτήρα αυτή η κίνηση. Όπως ξέρετε, παρέμεινα, κύριε Αργυράκη, υπομονετικά, κάνοντας τη δουλειά μου όσο μπορούσα για τους πολίτες του Ηρακλείου, για όλα τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω. Αλλά αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η τοξικότητα που επικρατεί πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι χωρίς πραγματικά προηγούμενο.
0: Είναι τσουνάμι οι παρετήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις σήμερα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, να υποθέσω μετά από αυτή την εξέλιξη ότι θα ακολουθήσει η επόμενη κίνηση, η απόφασή σας δηλαδή, αν θα συμπορευτείτε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό, πρέπει να παραιτηθείτε από τη βουλευτική έδρα, αν κρίνουμε, έτσι δεν είναι, τα μέχρι σήμερα δεδομένα και οι όροι που έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κύριε Αργυράκη, νομίζω ότι κάθε πράγμα στον καιρό του. Αναμφίβολα η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που με ενέπνευσε και εμένα προσωπικά το 2019 να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή, έχει ένα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, ένα μεγάλο έρισμα για την ίδια την κοινωνία. Για την κοινωνία ουσιαστικά εργαζόμαστε, και βεβαίως είναι κάτι, μια εξέλιξη η οποία δεν θα μπορέσει να αφήσει κανέναν άνθρωπο της κεντροαριστεράς αδιάφορο, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Αλλά νομίζω ότι κάθε πράγμα θέλει τον δικό του χρόνο. Αυτή τη στιγμή αυτό που με απασχολεί είναι να, με αξιοπρέπεια και με εντιμότητα να απευθυνθώ στους πολίτες, να αναφέρω ακριβώς ότι έχει συμβεί και πώς και τότε θα γίνει σαν επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα όμως έπεται. Δεν υπάρχει καμία σπουδή πίεση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και το παρακολουθούμε. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να το. Και εγώ προσωπικά να τοποθετηθώ
0: πολύ όπως πρέπει.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή προηγείται, νομίζω, η κίνηση και η μεταβολή που, αναλαμβάνω, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά πραγματικά αναγκαία.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, για τα όσα μας είπατε, και θα είναι χαρά μου όποτε είστε στο Ηράκλειο και έχετε χρόνο να έρθετε από εδώ να τα συζητήσουμε, να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι με τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ανατροπές έχουμε και στις κοινοβουλευτικές δυνάμεις των κομμάτων. Η εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την σημερινή τετράδα παρετήσεων από την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο νέος χάρτης της Βουλής καταγράφει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 21 βουλευτές διαθέτει πλέον την τρίτη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Την τρίτη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που λέμε από το πρωί. Πάμε να καλημερίσουμε.

0: Ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Πολιουδάκη. Είναι πρόεδρος των Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Κύριε Πολιουδάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε σε περίοδο εκτόσεων. Θέλω να μας δώσετε

0: να έχει και αρκετό, τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα,
1: ναι.
0: Αλλά ο κόσμος δεν βγαίνει στην αγορά, δεν έχει λεφτά και αυτός να ξοδέψει, mm-hmm. με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στις εμπορικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εκτός ξεκίνησαν προς το παρόν, τα πρώτες μέρες ο κόσμος κατεβαίνει, κάνει την έρευνα αγορά του, θέλει να κάνει κάποιες στοχευμένες αγορές και μετά θα προχωρήσουν στις αγορές. Από τις πρώτες μέρες, επειδή όπως είπα προηγουμένως δεν είχε αρκετή κίνηση στα μαγαζιά από την αρχή του καλοκαιριού, οι συνάδελφοι έχουν ξεκινήσει με μεγάλα ποσοστά εκτόσεων.
1: Ναι.
0: Ενώ παλαιότερα τα ποσοστά τα μεγάλα εμφανιζόταν προς το τέλος των εκτόσεων. Τώρα από τις πρώτες μέρες έχει μεγάλα ποσοστά για να μπορέσει ο κόσμος, οι επιχειρήσεις να τραβήξουν τον κόσμο, να του δελεάσουν με μεγάλα ποσοστά εκτόσεων και να μπουν να ψωνίσουν. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Δεν μου λέτε πώς γίνεται μια. Δηλαδή, πώς ένα κατάστημα μπορεί να πείσει τον καταναλωτή, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος ότι αυτές οι εκτόσεις είναι πραγματικές?
0: Κοιτάξτε, ο νόμος ορίζει ότι δεν απαγορεύεται να γίνονται παραπλανητικές εκτόσεις.
1: Σωστό.
0: Παραπλανητικές εκτόσεις σημαίνει τις προηγούμενες μέρες πριν τις εκτόσεις να σηκώνουν τις τιμές και μετά να τα καταναλώνουν που να έχουν τα ίδια προϋποθέσεις. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί στην αγορά.
1: Ωραία. Βοηθήστε με κάπου να δω αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των καταστημάτων να αναφέρουν την αρχική τιμή και από κάτω το ποσοστό έκπτωσης.
0: Το ποσοστό της έκπτωσης.
1: Αυτή η αρχική τιμή, αν δεν κάνω λάθος, θεωρείται η τιμή που είχε το κατάστημα πριν από 30 ημέρες. Σωστά?
0: Βεβαίως.
1: Πριν
0: βεβαίως.
1: Από 30 ημέρες. Να το ξέρουν δηλαδή αυτό οι ακροατές του Ραδιοκρήτη, ότι είναι η τιμή που είχε στο συγκεκριμένο προϊόν πριν από 30 ημέρες το συγκεκριμένο κατάστημα. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Και το ίδιο, κοιτάξτε, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει καλά τα πράγματα, κάθε επιχείρηση θέλει να κάνει πραγματικές, θέλει κάνει πραγματικές εκτόσεις για να μπορέσει να προσελκύσει τον πελάτη, γιατί ναι. υπάρχει περίπτωση, αυτό που λέτε και εσείς, ο πελάτης που έχει στα μπάρ ένα προϊόν ένα μήνα πριν, να πάει να το φωτογραφίσει από τη βιτρίνα με την τιμή που έχει και ναι. αν του είναι παραπλανητική, να του δείξει την τιμή, να του δείξει με κοροϊδεύσει, να κάνει ναι. καταγγελία.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια οι παραπλανητικές εκτόσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ, τα περισσότερα καταστήματα, και επειδή είμαστε και στο κάτω-κάτω, είμαστε με μικρός τόπος, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, οι καταστηματάρες κάνουν πραγματικές εκτόσεις, γιατί φοβούνται ότι αν δεν κάνουν πραγματικές εκτόσεις και κάνουν εικονικές, ο καταναλωτής δεν θα το προτιμήσει με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα επιβίωσης.
1: Σωστό. Μέχρι πότε είναι οι εκτόσεις?
0: Μέχρι τέλο του Αυγούστου θα κρατήσουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο τώρα έχουμε. Τα παλιά χρόνια είχαμε 4 εκτοσιακές περιόδους, άνοιξε καλοκαίρι, ενώ προχειμώνα.
1: Ναι.
0: Τώρα μετά από πιέσεις μας προς την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε δει ότι το ενδιάμεσο εκτός του άνοιξη του φθινοπόρου δεν συνέφεραν τίποτα του ιδιαίτερο στις επιχειρήσεις και έχουν καταργηθεί. Με αποτέλεσμα έχουμε ξαναγυρίσει στο παλιό καθεστώς, το χειμώνα-καλοκαίρι, αυτές τις δύο εκτοσιακές περιόδους. Και εκεί ευελπιστούν τα καταστήματα και με τους Έλληνες τουρίστες να κατέβουν τώρα από την επόμενη εβδομάδα εκεί στρατιά, σιγά θα έρθουν και οι Έλληνες τουρίστες να υπάρξει μια περισσότερη κίνηση, γιατί οι ξένοι δυστυχώς δεν ψωνίζουν, γιατί και αυτοί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εμείς κρίση οικονομική της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μας έχουν και αυτές τις δικές τους και όταν προγραμματίζουν 4-5 μέρες, μια εβδομάδα διακοπές στην Κρήτη, το 80-85% να μην παραπάνω από τον προϋπολογισμό πάει στα εισιτήρια και στα ξενοδοχεία.
1: Έτσι.
0: Και αν δεν μείνει κάτι, να βγει, να πάει, να αγοράσει ένα σουβενίρ, να αφήσει κάποια λεφτά στην τοπική αγορά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα. Ευελπιστούμε με τις εκτόσεις τώρα που θα κατέβουν και οι Έλληνες τουρίστες να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, γιατί ο χειμώνας και αυτός που περάσαμε και αυτός που έρχεται προβλέπεται δύσκολη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι, σας παρακαλώ, για να έχουμε πλήρη εικόνα. Αυτή την περίοδο, οι εκτόσεις σε τι ποσοστό είναι?
0: Κοιτάξτε, τα μαγαζιά έχουν ξεκινήσει από
1: 30-40% από τις πρώτες μέρες. Δεν μου λέτε.
0: Παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαν με ένα 10-20%.
1: Μα γι' αυτό ρωτάω.
0: Από τις πρώτες μέρες τα ποσοστά είναι μεγάλα.
1: Ναι. Εάν ο Αργυράκης ο Μανώλης, ο επιχειρηματίας, ξεκινήσει τώρα με εκπτώσεις 20-30%, μπορεί μετά τις 15 Αυγούστου αυτό το 20-30% να το κάνει 50-60%, μπορεί να αλλάξει?
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί.
0: Βεβαίως μπορεί.
1: Ναι.
0: Βεβαίως,
1: γι' αυτό ρωτάμε.
0: Και ειδικά εάν δεν έχει δουλέψει μέχρι τις τελευταίες

0: εκτός των εκτόσεων,
1: ναι,
0: που τα πράγματα ζορίζονται ακόμα πιο πολύ και η ουσία των εκτόσεων είναι να πουλήσει το κατάστημα, να πάρει χρήμα για να μπορέσει να αγοράσει για τη χειμωνική περίοδο που έρχεται ή αν είναι εκτός του χειμώνα, για την καλοκαιρινή περίοδο. Α, λοιπόν, τελειώνοντας εκτός, δεν έχει δουλέψει το κατάστημα, ο επιχειρηματίας θα ανεβάσει τα ποσοστά για να μπορέσει να ρευστοποιήσει εμπόρευμα και να μπορέσει να κάνει καινούριες αγορές.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε είχαμε, καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολλά τα μηνύματά σας για διάφορα ζητήματα που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Υπάρχει μία αναφορά ότι πρόβλημα με τις διαβάσεις πεζών υπάρχει στη συμβολή των δρόμων Καστρινάκη και Γεωργίου Παπανδρέου. Οι διαγραμμίσεις στις διαβάσεις έχουν σβήσει με αποτέλεσμα να σημειώνονται τροχαία ατυχήματα, έτσι μας λένε εδώ οι ακροατές, και ζητούν από το Δήμο να προχωρήσει στην ανανέωση του βαψίματος των διαβάσεων ώστε να είναι ορατές από οδηγούς και πεζούς και στην τοποθέτηση σήμανσης, δηλαδή να υπάρχει ένα στόπ εκεί στο δρόμο. Στην περιοχή, από ό,τι μου γράφουν, λειτουργούν 7 σχολεία. 7 σχολεία. Έτσι μου γράφουν. Στην περιοχή, λέει, λειτουργούν 7 σχολεία και ένας παιδικός σταθμός, ενώ διέρχονται καθημερινά πολίτες στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι. Βέβαια, λέμε τα αυτονόητα, έτσι πρέπει να γίνονται στις σύγχρονες και ευρωπαϊκές πόλεις, να μην υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, πρέπει να υπάρχει σωστή σήμανση, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Είχαμε την αποκλειστικότητα, θα την πω εγώ. Εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί ξέρεις, αυτά είναι βαρύγδουπα και εμείς τα βαρύγδουπα δεν τα μπορούμε. Είχαμε λοιπόν την αποκλειστικότητα του κυρίου Μαμουλάκη, τον οποίο πετύχαμε την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής και μας είπε ότι όντως κατέθεσε τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σημαντική είδηση. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και την επόμενη κίνηση προκειμένου να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε. Θα γίνουν και άλλες παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, αγαπητέ Μινά. Να το θυμάσαι αυτό. Το πρωί μιλήσαμε περίπου για 10 με 13. Θα δούμε πόσες θα είναι τελικά μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Μπορούμε να κλείσουμε μουσικά, μπορούμε να ακούσουμε κάτι ξεχωριστό, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μουσικά. Για πάμε.

Λοιπόν, ο συντοπίτης μας ο Γιάννης Χαρούλης, την καλημέρα του και στον πατέρα του τον Μανώλη που μας παρακολουθεί καθημερινά από το Λασίθι, Σύννεφα Γυαλού, το τραγούδι που ακούμε, και με αυτό σας αποχαιρετάμε καθώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα, σε λίγο, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τοπικό μέτωπο κατά των ασφυκτικών προθεσμιών της κτηματογράφησης συγκροτούν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης κλιμακώνοντας αντιδράσεις τους. Με κοινό σύνθημα την προστασία των περιουσιών των πολιτών διοργανώνουν ευρεία παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρία την Παρασκευή στις 11 το πρωί στο επιμελητήριο Ρεθύμνου. Την ανεξαρτητοποίηση του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Ήδη ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής. Σε δήλωσή του αποδίδει την απόφασή του στις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και στις αλλαγές που σημειώνονται στο κόμμα. Στα πρόθυρα νέου πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς πέρασε μια ακόμα νύχτα έντασης, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επί 7 συνεχόμενες ώρες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά, πλήττοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τους Αμερικανούς, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στο Σάββατο, παρά τη συμφωνία για τις μειώσεις. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, ολόκληρη η Κρήτη με τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας να έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Την Πέμπτη λήγει προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων από σήμερα ως την Παρασκευή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια οι χιλιάδες πιστών που σειραίουν με κάθε μέσο στο μοναστήρι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε καταλάχανα.
4: Καλάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 5 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ηρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 15 Ιουλίου του 2026. Είναι η μέρα που έφυγε από την ζωή η Μάρο Κοντού, η πολύ αγαπητή αυτή ηθοποιός, στα 92 της χρόνια. Η σπουδαία ηθοποιός που πρωταγωνίστησε επί δεκαετίες στο θέατρο και τον κινηματογράφο, κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 μέρες. Η Μάρο Κοντού έζησε μια ζωή γεμάτη, αφήνοντας το δικό της μοναδικό στίγμα σε ταινίες και παραστάσεις που άφησαν ιστορία και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό. Μια από αυτές τις ταινίες είναι και η ταινία, πολύ γνωστή και αγαπημένη ταινία, «Αλίμονο στους νέους», του 1961. Το τραγούδι που ακούμε το λέει η Μάρο Κοντού με τον άλλον αγαπημένο ηθοποιό, τον Δημήτρη Χόρν. Πες μου μια λέξη.

αναταράξεις εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Χάρης Μαμουλάκης, δεν είναι ο μοναδικός. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κοντοτόλη και Μικόπουλος. Ξυλώνεται το πουλόβερ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης στις επάλξεις μαζί με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Δεν ξέρω τι θα απομείνει τελικά σε αυτό που κάποτε γνωρίζαμε ως κυβερνών κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τρεις τους λες, όχι, θα έχει και άλλους, αλλά τέλος πάντων. Και ενώ βεβαίως η πόρτα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς είναι, δεν έχει face control και δεν μπαίνει όποιος θέλει μέσα. Ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται αυτονόητο ότι θα μπει στην Ελλάς. Είναι άλλο κόμμα, λέει τώρα η Ελλάς. Δεν θέλει και πολλά πολλά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την προϊστορία του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έτσι είναι λίγο έτσι μπερδεμένα. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε από τη Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που, όπως είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Επιμένει ο Πρωθυπουργός, ενώ πυκνώνουν τα σενάρια ότι μάλλον μηνά θα έχουμε κάλπες πληροφορίες, έτσι. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου, αυτή είναι η ημερομηνία που κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα. Ο Πρωθυπουργός λέει πάντως ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός έχει το καρπούζι και το μαχαίρι, αυτός αποφασίζει. Τους κάλεσε λοιπόν, κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται στις επάλξεις με στόχο μία τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, είπε, δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Λοιπόν, η Βόρεια Εύβοια, η οποία δοκιμάστηκε πριν από μερικά χρόνια, δεν είχε μείνει και τίποτα όρθιο από τις πυρκαγιές. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε, λέει, το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, έτσι λέει ο Πρωθυπουργός, και κυρίως το λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Επίσης είπε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στα έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αυτά διαβάζουμε, έτσι λίγο και γελάει το χιλάκι μας, ειδικά για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, τώρα, παρά την συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση των τιμών στα καύσιμα, αναμένονται νέες αυξήσεις έως το Σάββατο, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να επηρεάζονται. Οι αυξήσεις οφείλονται στην άνοδο της διεθνούς τιμής του Brent, στη μη οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και στο ότι το καύσιμο αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν. Έτσι. Αυξήσεις αναμένονται και σήμερα και τις επόμενες μέρες, παρά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της αμόλυβδης και 5 λεπτών στο ντίζελ, και που ήδη τίθεται σε ισχύ από χθες. Ξέρεις, λίγο τώρα μπερδευόμαστε. Μείον 10, συν 10, ανεβαίνουν οι τιμές του Brent. Τι θα μείνει στη τσέπη του καταναλωτή, θα δούμε, γιατί είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Όταν εξαγγέλλονται μέτρα, επικοινωνιακά είναι τα καλύτερα, στην πράξη όμως και στο τι απομένει και ποιο είναι το όφελος του καταναλωτή, αυτό παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, όλα τα θέματα με την ακρίβεια που μας καίει, με τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Ενώ να πω, να μην το ξεχάσω, ότι σήμερα στην παρέα μας θα είναι και ο κύριος Άλεξης Μητρόπουλος, γιατί μας ρωτάτε και έχετε ήδη αρχίσει να θέτετε, να δίνετε στην Πόπη την Κιωστεράκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την καλή συνεργάτη μας, εδώ ερωτήματα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να επικοινωνήσετε μαζί μας και να θέσετε απευθείας το ερώτημά σας στον κύριο Μητρόπουλο.

Λοιπόν, ο Νίκος Ολιβαδιωτάκης, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, το είπε εδώ στην εκπομπή για αυτή την πλατφόρμα που άνοιξε για την επιδότηση των λοιπασμάτων, ότι εκ των πραγμάτων είναι πολύ λίγες ημέρες που απομένουν για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να κάνουν αυτή τη διαδικασία για να πάρουν πίσω κάποια χρήματα, και είπε ότι οι συνδικαλιστές, οι αγρότες, πρέπει να ζητήσουν παράταση. Διαβάζω στο ecredit.gr ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας ζητά παράταση της προθεσμίας για την επιδότηση λοιπασμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι άνοιξε έτσι κάπως ξαφνικά αυτή η πλατφόρμα στις 9 του μήνα, στις 9 Ιουλίου, και η παράταση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 19 του μήνα. Είναι ιδιαίτερα περιορισμένο το χρονικό διάστημα και απαιτείται έτσι μια διαδικασία αρκετά μπερδεμένη, να το πω, τέλος πάντων, γραφειοκρατική, να το πω, μια διαδικασία που απαιτεί έτσι κάποιες μέρες προκειμένου να κατατεθούν σωστά τα δικαιολογητικά και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν να πάρουν πίσω κάποια χρήματα οι αγρότες. Ζητά παράταση. Εμείς να επαναλάβουμε ότι η προθεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 19 του μήνα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί δεν είναι περίοδοι αυτές που ζούμε, ειδικά για τους αγρότες και γενικότερα για τον πρωτογενή τομέα, να χάνουν έστω και ένα ευρώ. Οπότε πρέπει να το δούμε και να δούμε τι θα αποφανθεί και το αρμόδιο Υπουργείο.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Να πω ότι το έργο της επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Ηρακλείου θεωρείται μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης, και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα μεγάλων σχεδίων και μακρινών στρατηγικών στόχων, κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος διαχειρίζεται τους πόρους του. Στην Κρήτη, όπου το νερό βρίσκεται όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα, αυτή η συζήτηση αποκτά άμεσο και πρακτικό περιεχόμενο. Ο Δήμος Ηρακλείου απαντά σε αυτή την ανάγκη μέσα από το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λιμάτων μέσω της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του νερού, αφορά την παραγωγή, το περιβάλλον, την ανθεκτικότητα της πόλης και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα φέρει την κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού κοντά στο 100%, ώστε να μην χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη αφορά στην άρδευση. Η ίδρευση, δηλαδή η οικιακή και τουριστική χρήση, αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Παράλληλα, το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, αυξάνοντας την πίεση στους υδατικούς πόρους. Μάλιστα, το καλοκαίρι φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται ταυτόχρονα στην αγροτική παραγωγή, την καθημερινή κατανάλωση και τον τουρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, η επαναχρησιμοποίηση νερού δεν είναι συμπληρωματική λύση, είναι στρατηγική απάντηση σε ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα της Κρήτης. Η βασική ιδέα είναι απλή. Ένας πόρος που μέχρι σήμερα χανόταν μπορεί να επιστρέψει στην τοπική οικονομία. Τα αστικά λίμματα μετά την κατάλληλη επεξεργασία πάβουν να αντιμετωπίζονται μόνο ως απόβλητο. Μετατρέπεται σε νερό για άρδευση, εργαλείο στήριξης της παραγωγής και παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς κάνει το έργο του Ηρακλείου παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Δεν δημιουργεί απλώς μια τεχνική υποδομή, δημιουργεί ένα νέο κύκλο αξιοποίησης, όπου η πόλη μειώνει την απώλεια πόρων, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και ενισχύει τη βιώσιμη λειτουργία της. Η βιώσιμη ανάπτυξη όμως απαιτεί και στοχευμένες συνεργασίες. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δώσει σε τέτοιες παρεμβάσεις την τεχνική επάρκεια και την συνέχεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Θαλής, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος. Η συνεργασία της με το Δήμο Ηρακλείου αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες. Η αναφορά αυτή δείχνει μια ευρύτερη κατεύθυνση για την πόλη, με συνεργασίες σε παιδεία που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το περιβάλλον. Το Ηράκλειο δείχνει ότι βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Στην περίπτωση του νερού, αυτό σημαίνει να μην χάνεται ό,τι μπορεί να επιστρέψει ως αξία για τον τόπο. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τάπας, τσούρος, πλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουή ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει τι θα γίνει με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση όσον αφορά τα καύσιμα και τα χρήματα που θα βάλουν τα δηληστήρια, όπως μας έχει πει η κυβέρνηση, για να μειωθούν κάπως οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος είναι αυτός, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμιαντονάκη, από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, μας ανακοίνωσαν κάποια μέτρα και ο κύριος Χατζηδάκης έκανε αναφορά και είχε κάνει βεβαίως και ο Πρωθυπουργός. Εμείς εδώ τώρα διαβάζουμε ότι θα ανέβουν οι τιμές μέχρι το Σάββατο λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών, της αστάθειας γεωπολιτικής κτλ. Και του πολέμου. Θα μείνει κάτι για εμάς τους καταναλωτές, θα δούμε κάποια διαφορά στην τσέπη μας, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Καταρχήν, κυρία Σιμιαντονάκη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το πετρέλαιο, το Brent, η τιμή κυμαίνεται περίπου στα $86. Να πούμε ότι όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα με τη συμφωνία με τα δηληστήρια, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, από τότε μέχρι σήμερα και συνέχεια ανεβαίνουν, δεν θα περιμένουν το Σάββατο, δηλαδή και σήμερα ανεβαίνουν τα καύσιμα.
0: Μέχρι το Σάββατο είπα. Ναι, ότι ναι. Έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν και θα έχουμε μέχρι το Σάββατο ανατιμήσει. Ναι.
1: Αύξηση. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέχρι τις 13 Ιουλίου, δηλαδή προχτές, είχε αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης κατά 26 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι η μείωση των 10 λεπτών όχι έχει απορροφηθεί, έχει υπερδιπλασιαστεί η αύξησή της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκείνο το οποίο θα, αν θα το θέλετε να το πω, έτος πολλών εισαγωγικών θα κερδίσουμε, είναι από την αύξηση της στις 13 Ιουλίου των 26 λεπτών. Εμείς αντί να πληρώνουμε 26 λεπτά την αύξηση στο λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης, ναι, θα πληρώνουμε με αύξηση 16 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Εάν πούμε ότι θα αφαιρεθούν τα 10 λεπτά της επιδότηση από τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι καθημερινά, κάποιος λόγος υπάρχει, κάποια αιτία υπάρχει, όπως τώρα για παράδειγμα προχτές ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι θα επιβάλλει διόδια στα στενά του ορμού κατά 20%. Εχθές πήρε πίσω την απόφαση αυτή, είπε ότι δεν θα επιβάλλει διόδια, αλλά εκείνο το οποίο θα κάνει συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου για επενδύσεις στις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να κάνει για την χώρα του, αυτό αφορά εκείνον. Εκείνο που αφορά εμάς τους καταναλωτές είναι ότι πληρώνουμε και συνεχίζουμε και πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα τόσο στην υπηρετική χώρα, αλλά όσο και στην ισιωτική χώρα, που δεν λησμονούμε ότι εκεί πέρα είναι πολύ ακριβότερα τα καύσιμα, τα οποία φτάνουν, ξεπερνάνε και τα 2,30 ευρώ σήμερα που σας μιλάω, η τιμή της αμόλυβδης, ιδίως στις Κυκλάδες Νάξο, είτε στην Σαντορίνη, είτε σε όλα τα νησιά και στην Κρήτη, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, μεγάλες ανατιμήσεις. Ακόμα και εδώ στην Αθήνα, είδαμε σε περιοχές όπως τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, τιμές οι οποίες ξεπερνάνε τα 2,05.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι η οποιαδήποτε επιδότηση, η συμφωνία με τα δηληστήρια των 10 λεπτών ήδη έχει απορροφηθεί.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει απορροφηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Σιμιαντονάκη, ότι αυτό φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις ως προς τις τιμές των.
0: Αλυσιδωτές αυξήσεις φέρνει και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Ναι. Το μεταφορικό κόστος, η τιμή στη βιομηχανία του πετρελαίου, που χρειάζεται είναι κινητήρια δύναμη, οι οποίες αυξάνονται τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης. Εδώ λοιπόν καταραίουν και οι συμφωνίες οι οποίες κάνανε πριν από 15 μέρες το Υπουργείο Ανάπτυξης με την Ένωση Βιομηχανιών Τροφίμων αλλά και την Ένωση Ελληνικών Σουπερμάρκετ, η οποία μας είπαν ότι από τις 31 Αυγούστου ότι θα μειωθούν οι τιμές για 2-4 μήνες. Εμείς το ερώτημα που είχαμε ρητορικό ήταν που βάλαμε είναι γιατί από τις 31 Αυγούστου και όχι από 1 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι εύλογο
0: το ερώτημα, δεν είναι μόνο δικό σας, είναι όλων μας, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Γιατί δηλαδή παίρνετε ένα μέτρο, γιατί δεν το εφαρμόζετε άμεσα και περιμένετε να τελειώσει το καλοκαίρι και να δούμε από Σεπτέμβριο τι γίνεται? Ενώ εδώ και εγώ είμαστε με τις ανατιμήσεις και γενικότερα την ακρίβεια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ο λόγος ήταν ότι επειδή η χώρα μας θα δεχτεί τόσο και άλλο τόσο από τον πληθυσμό της τουρισμό, να μην επωφεληθούν και οι τουρίστες. Όχι να μην επιβαρυνθούν οι Έλληνες,
0: ναι,
1: να μην επιβαρυνθούν,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι,
1: δηλαδή, καταλάβατε την όψη του νομίσματος.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν εκείνο το οποίο θα πούμε είναι ότι ήδη από την, από τον τερματισμό του, του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους στις 30 Ιουνίου, ήδη έχουμε παρακολουθήσει και παρατηρούμε συνεχόμενες αυξήσεις και στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και μην νομίζουν ότι μιλάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην αγορά. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχουν προσφορές, οι οποίες οι προσφορές φτάνουν ή μπορούν να ξεπερνάνε και το ποσοστό το 26% των τροφίμων των οποίων έχουν στα ράφια τους από τις βιομηχανίες. Αλλά το ότι έχουν ένα προϊόν σε προσφορά δεν σημαίνει ότι αυτό το προϊόν μειώθηκε. Η προσφορά θα διαρκέσει 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα το πολύ. Μετά θα επανέλθει ή στην προηγούμενη, στην αρχική τιμή, ή θα έχει αυξηθεί. Ναι. Και μετά ξανά πάλι θα γίνει ο κύκλος της προσφοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώσαμε τις τιμές στα τρόφιμα, γιατί βλέπουμε και στα τυροκομικά και στα γαλακτοκομικά και στα αλλαντικά, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και η Ελστάτ, αλλά το λέει πολύ περισσότερο το Ινστιτούτο Καταναλωτών, το ΙΕΛΚΑ, που είναι το όργανο των σούπερ μάρκετ, που μας λέει ότι αυξήθηκαν από τον Μάιο στον Ιούνιο σε ποσοστό 4,8% τα αλλαντικά. 1% αυξήθηκαν όλα τα κρέατα, τα φρέσκα, τα οποία μας είπαν η διοικήτρια της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ότι μειώθηκαν τα κρέατα και περίπου 1116 κωδικούς στο μοσχαρίσιο κρέας και το χοιρινό κρέας. Δεν μπορεί να λένε το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι μειώθηκαν και τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε τα προϊόντα αυτά να λένε ότι αυξήθηκαν από τον μήνα Μάιο στον μήνα Ιούνιο 1%. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Το ίδιο αυξήθηκαν και τα αυγά, το ίδιο αυξήθηκαν και τα ανασυκτικά, το ίδιο αυξήθηκαν και τα βούτυρα, μαργαρίνες και όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι, καλά, πέρα το ότι ο καταναλωτής ξέρει τι συμβαίνει, το ζει, το βιώνει στο πετσί του κτλ. Θέλω να μείνουμε λίγο στα κεράσια. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το καταπληκτικό καλοκαιρινό φρούτο, το οποίο δεν είναι ένα φθηνό φρούτο. Θα μου πείτε ποιο είναι φθηνό φρούτο? Τα πορτοκάλια, για παράδειγμα, ή τα μήλα. Τέλος πάντων, μπορείς να βρεις και ποικιλίες και να προμηθευτείς με σχετικά χαμηλές τιμές. Τα κεράσια ξέρουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλες υψηλές τιμές. Κοιτάξτε, δεν είναι για όλα τα βαλάντια. Όταν βλέπουμε, κύριε Ραυτόπουλε, 15 τόνους κεράσια να καταλήγουν στη χωματερή και στα σκουπίδια, γιατί όπως λένε η παραγωγή της Πέλας, γιατί εκεί έγινε αυτή η δράση τέλος πάντων, δεν τα παίρνουν ούτε 70 λεπτά το κιλό, και εμείς τα παίρνουμε... Τι να σας πω, εγώ τελευταία φορά που αγόρασα κεράσια ήταν στα 5,5 με 5,80. Καλής ποιότητας κεράσια, έτσι, μιλάμε για καλής ποιότητας κεράσια. Και όταν βλέπουμε ότι τα πετάνε γιατί δεν τα αγοράζουν ούτε 70 λεπτά, πραγματικά λέμε, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός να βάλει ένα φρένο, ένα μικρό φρένο σε αυτή την κατάσταση. 70 λεπτά το κιλό και εγώ τα παίρνω 5 και 5,5.
1: Έχω στη διάθεσή μου τα τιμολόγια τα οποία μου έστειλε, θα πω και το όνομά του, ο κύριος Διονύσης Δρένος, πρόεδρος των κερασοπαραγωγών της Αλμοπίας Πέλας και είναι και αντιδήμαρχος στην περιοχή, ο οποίος μου λέει: «Πρόεδρε, το βιομηχανικό κεράσι», και είναι τα τιμολόγια στη διάθεσή σας, «φεύγουν από εδώ από 0,60 με 0,70 το βιομηχανικό κεράσι και το έξτρα κεράσι», όταν λέμε το έξτρα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κυρία Σιμιατονάκη, σημαίνει ότι 10 κεράσια δεν μπορεί να φας, είναι τόσο μεγάλο όσο είναι, θα έλεγα, μία βανίλια ή ένα βερίκοπο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, φεύγουν ένα 10.
0: Και εγώ προφανώς, εγώ αναφέρομαι σε αυτά τα κεράσια που πήρα, γιατί όντως ήταν πολύ καλής ποιότητας, σκληρά κεράσια και μεγάλα κεράσια. Άρα μιλάμε για αυτή την ποικιλία, προφανώς λέω.
1: Και αυτή την ποικιλία.
0: Ένα 10 ο παραγωγός και εγώ τα παίρνω 5,80.
1: Ναι, αλλά προσέξτε κυρία Σιμιατονάκη, γιατί έχει σημασία. Ένα 10 φεύγανε και πέρσι από τον παραγωγό. Ένα 10 φεύγανε και πρόπερσι από τον παραγωγό. Ένα 10 φεύγανε και την πρόπερσι από τον παραγωγό. Αυτός ο οποίος πληρώνει το κεράσι πανάκριβα είναι ο καταναλωτής. Αυτός που παράγει το κεράσι είναι αυτός που χάνει. Γιατί αν θα βάλετε αυτά τα 4 χρόνια που σας λέω ότι φέρνει στην ίδια τιμή, έχουν αυξηθεί, έχουν τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί και τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα και τα κλαδέματα και τα εργατικά και όλα. Και από τη στιγμή την οποία τους μένει αδιάθετο το προϊόν, γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον να το αγοράσουν, αναγκάζονται, γιατί πρέπει να φύγει από το δέντρο, το καταλαβαίνετε, το προϊόν, αναγκάζονται να πληρώνουν εργατικά για να το πετάξουν 20 τόνους κεράσι στις χωματερές. Δηλαδή, για το όνομα του Θεού, εάν δεν θέλουν να το διαθέσουν στην αγορά στους καταναλωτές, ας το πηγαίνανε, κυρία Σινιαντονάκη, στα νοσοκομεία, σε σωγωνιστικά ιδρύματα, σε βροχονηπιακούς σταθμούς. Είναι καλά προϊόντα, δεν είναι προϊόντα για πέταμα. Θα μπορούσαμε να το είχαν διαχετεύσει το ίδιο το κράτος στην αγορά, να το είχε πάρει σε τιμή κόστους από τους παραγωγούς και να το είχε διοχετεύσει σε διάφορα ιδρύματα, είτε νοσοκομιακά ιδρύματα, σοφρονιστικά ιδρύματα, είτε στο Υπουργείο Παιδείας Βρεχονιδιακούς Αδρούς, είτε αυτή την εποχή που τα παιδιά μας όλα πάνε στις κατασκηνώσεις, που δόξα τόσο εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες κατασκηνώσεις, να τα έχουν διαθέσει να τα φάνε αντί να τα πετάνε.
0: Να.
1: Και δεν είναι μόνο το κεράσι. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα ελληνικά τα οποία πηγαίνουν στις χωματερές. Είναι, για παράδειγμα, θα πω όπως μιλάμε για την περιοχή αυτή, για την Πέλα, την περιοχή Αρχαγγέλου, που είναι η λεγόμενη πατάτα Αρχαγγέλου, που μία από τις καλύτερες πατάτες στη χώρα μας, και αυτές πάνε στις χωματερές γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Μα πώς να υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από τη στιγμή την οποία οι χονδρέμποροι και οι εισαγωγείς εισάγουν πατάτα από την Αίγυπτο.
0: Εισάγουν πατάτα που ελληνοποιείται και την πληρώνουμε για ελληνική πατάτα. Γιατί άλλη τιμή έχει η Αιγύπτου και άλλη έχει του Αρχαγγέλου, του Οροπεδίου, Λασιθίου ή άλλων περιοχών της Ελλάδας. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Είτε της, από την Πάτρα Αχαΐας, είτε από τον Ευρωκόπη, είτε από παντού που έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε άφθονη πατάτα. Ή από την Άξο υπάρχει πάρα πολύ πατάτα ελληνική. Για ποιο λόγο δηλαδή, αυτή είναι η εσχροκέρδη, αυτά είναι τα καρτέλα, αυτά είναι η συμπίεση. Να συμπιέσουν όσο γίνεται περισσότερο τη τιμή στον παραγωγό για να αυξήσουν όσο γίνεται το δυνατόν το κέρδος και να την πληρώσει ο καταναλωτής. Από τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός να ρίξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τότε θα έχουμε αυτά τα εχθρά για μένα, το λέω εγώ, τα φαινόμενα αυτά. Να τρώμε παράνομες ελληνοποιήσεις ακόμα και σε προϊόντα γαλακτοκομικά. Είδατε προχτές τι έγινε με τα που πιάσανε από την ο ΕΦΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, τα φορτηγά που μπαίνανε μεγάλα τα στη χώρα μας από τις γειτονικές χώρες.
0: Ναι, από Βαλκανικές χώρες. Τα οποία ήταν
1: χωρίς ψυγείο, έτσι. Μεταφέρονταν χωρίς να υπάρχει ψυχτική θαλάμους.
0: Ναι, είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι τι τρως. Από πού έρχεται αυτό που τρως, σε τι ποιότητα είναι αυτό που τρως, όταν λέμε για μεταφορά γάλακτος σε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, την ψήξη κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Όταν δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, κύριε Ραυτόπουλε, ή όταν δεν έχουν ενεργοποιηθεί για λόγους που ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο και η Πολιτεία αυτοί οι μηχανισμοί, έτσι, για τους οποίους συζητάμε χρόνια και χρόνια τώρα, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Αυτό που με εξοργίζει ακόμα περισσότερο είναι το εξής. Στην προπέρσινη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στο 2024, τότε η ΔΜΕΑ, η Διπλωρησιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία σήμερα έχει καταργηθεί επί της ουσίας γιατί είχε ενσωματωθεί στη νέα Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπής Αγοράς, είχε. Μας παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είμαστε προσκεκλημένοι, ότι έχει βάλει σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας και των λιμανιών, το τονίζω, Isobox, τα οποία είχε προσωπικό ελεκτικός μηχανισμός για να ελέγχει ό,τι εισάγεται στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Εγώ έκανα, θα έλεγα, όχι από περιέργεια, να δω εάν πράγματι υπάρχουν αυτά τα οποία μας ανέφεραν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήγα σε διάφορα τελωνία της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία ζήτησε και από τους εκεί πέρα τους τελωνιακούς υπαλλήλους να μου πούνε, να μου υποδείξουν πού είναι αυτά. Κάποιοι μου είπαν ότι εμείς δεν τα έχουμε δει. Ναι. Κάποιοι μου είπαν, είδα εγώ τις δεξαμενές αυτές, οι οποίες για να μπουν μέσα τα φορτηγά από την τότε που υπήρχαν οι ζωονόσους, δεν υπήρχε φάρμακο μέσα. Κάποιες άλλες δεξαμενές τις είχαν καλύψει με άσφαλτο, δεν υπήρχε τίποτα. Και μας λένε ότι υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός. Όταν γνωρίζουν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι παράνομα εισάγουν τα προϊόντα στη χώρα μας, τι ώρες θα μπουν, που δεν υπάρχει ούτε καν υπάλληλος της, θα έλεγα, με τα μεσονύκτες έως τις πριν τα ξημερώματα, ώρες που δεν υπάρχει τίποτα και μπαίνουν ανενόχλητοι στη χώρα μας και φέρνουν τα προϊόντα αυτά χωρίς να υπάρχει έλεγχος, παρά μόνο τα ελέγχουν οι τελωνιακοί υπάλληλοι τα τιμολόγια. Γιατί δεν γνωρίζουν, δεν είναι τιμία, δεν είναι άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι να γνωρίζουν τι σημαίνει, τι πρέπει να ελέγξουν.
0: Δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή.
1: Το μόνο που μπορεί να ελέγξουν τα τιμολόγια, εάν το βάρος είναι σωστό, εάν αυτό που είναι αυτά.
0: Ναι. Μέχρι εκεί.
1: Αλλήμον αν δεν υπήρχαν και τρόνοι εκεί πάλι στα σύνορα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το δούμε και αυτό. Έτσι πως έχει ξεχαρβαλωθεί τελείως αυτό που λέμε κράτος. Δηλαδή δε, πραγματικά όταν ακούω κυβερνητικά στελέχη να αναφέρονται σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε κρατικούς μηχανισμούς, αναρωτιέμαι δηλαδή αν είναι ακόμα ένα επικοινωνιακό. Δηλαδή να λέμε ότι υπάρχει κάτι και γίνεται κάτι, ενώ ούτε υπάρχει ούτε γίνεται. Και αυτό με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς νομίζω ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με, με τα καύσιμα τις επόμενες μέρες. Γιατί αλήθεια είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων διεθνώς και το Brent ανεβαίνει. Σε μια χώρα που είπαμε εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές. Πριν πέσει η ρουκέτα ανεβαίνουν οι τιμές. Αλλά τις προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε έτσι, πολύ χαμηλές τιμές, είδαμε πόσο άργησαν να κατέβουν και τα λοιπά. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Συγγνώμη, θα διαφωνήσω, δεν κατέβηκαν. Όταν είχε 72 δολάρια το βαρέλι που ήταν και η ίδια τιμή πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και η Έθνη Αντωνάκη, η τιμή είχε στην αμόλυδη 1,68-1,70. Πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με 72 δολάρια το βαρέλι και με 72 δολάρια το βαρέλι μετά την συμφωνία του τερματισμού του πολέμου είχε 1,94-1,95. Δηλαδή είχε περίπου στα 20-25 λεπτά παραπάνω με την ίδια τιμή στο βαρέλι τον Brent. Λέει δεν έχει φτάσει ακόμα το πετρέλαιο αυτό στη τιμή αυτή στα δηληστήρια. Μα ναι, αυτό αρχεί πάρα πολύ να φτάσει. Αλλά μέχρι να φτάσει επιβαρύνονται με νέες τιμές γιατί υπάρχουν νέες αυξήσεις.
0: Το έργο είναι.
1: Ναι. Στα 10 λεπτά την επιδότηση, όταν έχει, σας επαναλαμβάνω, στις 13 Εβδόμου, είχε αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης κατά 26 λεπτά.
0: Μάλιστα. Χιλιοπεγμένο.
1: Από τα 26 λεπτά μειώθηκε 10 λεπτά ή πληρώνουμε 16 λεπτά ακριβότερα.
0: Χιλιοπεγμένο το έργο, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Το ίδιο έργο θεατές.
0: Το ίδιο, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ
1: και σας εύχομαι
0: καλό μεσημέρι.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω το Υπουργείο Ανάπτυξης εάν ισχύει η συμφωνία κυρίων η οποία κάνανε από τις 31 Αυγούστου ότι θα μειωθούν τα τρόφιμα σήμερα που μιλάμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μήνος και 62 μαρτύρων, αυτή την ώρα το αδιαχώρητο, μας λέει η ακροατής, και εκτιμά ότι πρέπει να πάει τροχέα. Εκτιμά, αν μας ακούνε εκεί στην τροχέα, ας κάνουν μια βόλτα από εκεί, να δουν για ποιο λόγο έχουμε αυτό το μπλοκάρισμα στην κυκλοφορία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με Αλέξη Μητρόπουλο.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13.
8: Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Radio Crete. Ο δικός σας σταθμός.
0: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.
12: Όλα ή τίποτα, έτσι έμαθα να ζω.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚΟ, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρία Σημειαντονάκη. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ερωτήματα τα οποία έχουν αρχίσει να πέφτουν βροχή, κύριε Μητρόπουλε, να δώσουμε προτεραιότητα στους ακροατές μας. Κυρία η οποία παίρνει από το 2018 σύνταξη χειρίας και επικουρική χειρίας, είχε πληρώσει 21 χρόνια και 5 μήνες ΟΓΑ. Μπορεί στα 70 της να πάρει σύνταξη ΟΓΑ?
1: Εδώ θέλει μελέτη. Πρέπει κάποιος ειδικός νομικός να της πει εάν την συμφέρει με τα 21 χρόνια, αν μας έλεγε και πόσο είναι το ποσό που παίρνει τη σύνταξη χειρίας, θα τολμούσα μία απάντηση στον αέρα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Αλλά τώρα, 21 χρόνια δεν θα δώσουν σύνταξη, αν είναι εγώ από ό,τι κατάλαβα, από 550, πάνω από 550-600 ευρώ. Ναι. Αν παίρνει χειρίας πάνω από 600-700, χρειάζεται μελέτη. Όχι να μην κάνει αίτηση. Χρειάζεται μελέτη, γιατί αυτομάτως κόβεται η βασική σύνταξη και πολλές φορές με δύο συντάξεις παίρνουν λιγότερα χρήματα από ότι με μία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μελέτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μελέτη.
0: Το άρα λοιπόν, ειδικός, συμφέρει.
1: Επειδή για δύο λόγους. Επειδή είναι λίγα χρόνια και δεύτερον επειδή είναι το συγκεκριμένο ταμείο το οποίο είναι δυστυχώς απαράδεκτα καθυλωμένες οι συντάξεις των αγροτών μας. Ακόμη και με 40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Να φανταστείτε, με 40 χρόνια δεν ξεπερνάει τα 650 ευρώ. Με 40 χρόνια.
0: Με 40 χρόνια.
1: Θέλει προσοχή, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα,
1: η
0: σαφές.
1: Κυρία να απευθυνθεί σε, έχετε εξαιρετικούς επιστήμονες, καλύτερους από εμάς των Αθηνών. Παρακαλώ πολύ να απευθυνθεί και να πάρει την καλύτερη και πιο έγκυρη γνώμη από έναν επιστήμονα εκεί στην Κρήτη, όπου δραστηριοποιείται η κυρία.
0: Έχουμε ακροατές που περιμένουν στο τηλέφωνο. Μέχρι πότε θα μπει το επίδομα αδείας? Μέχρι πότε πρέπει, μπορεί τέλος πάντων ο εργοδότης να το καταβάλει?
1: Το επίδομα αδείας καταβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με τις αποδοχές αδείας την πρώτη μέρα που φεύγει για άδεια. Την πρώτη μέρα, όχι τη δεύτερη. Την πρώτη μέρα που φεύγει για άδεια ο εργαζόμενος. Ας μην κάνει συνολική χρήση της άδειας. Την πρώτη μέρα έχουμε οδηγό με 33 απαντήσεις. Έχουμε επεξεργαστεί με την Αγγελική Μητροπούλου στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Μπορούν να ενημερωθούν, να την κατεβάσουν, να κατεβάσουν τον οδηγό που ακούεται δωρεάν και να ενημερωθούν. Το ξαναλέμε. Το επίδομα αδείας και οι αποδοχές αδείας, αυτό που λέμε μισθός αδείας, με την πρώτη μέρα που φεύγει ο εργαζόμενος, ο εργοδότης οφείλει να του δώσει. Και αν δεν του δώσει την άδεια που θα του ζητήσει, τότε το πρόστιμο γίνεται 100% πληρώνει τις αποδοχές αδείας. Να το προσέξει λοιπόν ο εργοδότης, διότι αν του ζητηθεί η άδεια και δεν τη χορηγήσει ή δεν τη χορηγήσει εντός των χρονικών ορίων του νόμου, τότε έχει 100% επιβάλλει.
0: Σαφές. Πάμε να ακούσουμε ακροατές, κυρία Μητρόπουλε. Παρακαλώ.
13: Ναι.
0: Παρακαλώ.
13: Κυρία Σιγμέντορα, και εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
13: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο.
0: Σας ακούει. Σας ακούει. Ναι.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε.
13: Λοιπόν, πρόκειται για τη γυναίκα μου. Είναι το 69 γεννηθής. δουλεύει τώρα 3-4 χρόνια στα ξενοδοχεία και είναι

0: 11 χρόνια. Δεν ξέρω τι περιθώριο έχει. Μπορεί να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ, μπορεί να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Ο ΟΓΑ δίνει μικρότερες συντάξεις. Αλλά λοιπόν λείπουν στην κυρία 10-11 χρόνια, πολλά χρόνια. Και με την ηλικία που έχει, δεν είναι βεβαίως πολύ μεγάλη, αλλά χρειάζεται να ασφαλιστεί για να συμπληρώσει την απαραίτητη θεμελιωτική 15ετία. Διαφορετικά δεν θα πάρει σύνταξη, εκτός και αν δεν έχει υπερψία και πάρει στα 67 της και πάνω την σύνταξη ανασφαλίστου υπερήλικα. Αλλά αυτά είναι θέματα άλλα. Χρειάζεται να δουλέψει και να ασφαλιστεί για να πάρει τη σύνταξη, κυρία Σημειαντονάκη και αγαπητέ φίλε.
1: Λοιπόν, σε 10 χρόνια, στα 67 πρέπει και πρέπει, ναι, γιατί είναι λίγα, λίγα τα χρόνια. Ναι, βέβαια.
0: Τα 3-4 χρόνια δεν κατάλαβα αν είναι πλήρη τα ένσημα.
1: 3-4 δηλαδή, χρόνια στα ξενοδοχεία, είπε τώρα.
0: Ναι, ναι. 3-4 χρόνια είναι πεντάμινα ή είναι 12 μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι 12 μήνα είναι 1200 τα ένσημα.
1: Ναι.
0: Αν είναι πεντάμινα είναι 600 τα ένσημα για 4 χρόνια.
1: Είναι λίγα, ναι.
0: Άρα το διορθώνω. Αν είναι ελλειπτικά τα πεντάμινα, τα 4 χρόνια που δουλέψα, τότε πρέπει να δουλέψει 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να το δει, να τα δει, αν είναι ξενοδοχειακά και αν είναι του τουρισμού. Είναι λίγα τα ένσημα, εκτός και αν κολούσε 300 για κάθε έτος.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό είπα άλλα 11 χρόνια, διότι αν κολλάει 5 μήνες ή 4 μήνες το χρόνο, τότε πάμε σε άλλα διαστήματα, κυρία Σημειαντονάκη και αγαπητοί ακροατές.
1: Λοιπόν, ακούσουμε ακροατή, πολλές γραμμές με ενημερώνουν, όσο γίνεται πιο γρήγορα τα ερωτήματα των φίλων που μας ακούνε. Παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Σε κατηρίζει που βρίσκεται στη Μαντονάκη.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να ρωτήσω εγώ τον κύριο Μητρόπουλο, η σύζυγός μου βγήκε στη σύνταξη του 21 και είχε θεμελιώσει το 2010 με ανήλικο παιδί. Ήταν νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα της βγήκε λάθος στη σύνταξη, με το αυτοματοποιημένο σύστημα, και μόλις τώρα πριν από τον προηγούμενο μήνα ξεκαθαρίσαμε τα επικουρικά ταμεία και αυτά κανονικά.
1: Mm-hmm.
2: Όταν της βγήκε λοιπόν η σύνταξη ολοκληρώθηκε το λάθος, είχαμε κάνει αίτηση εμείς τότε για προστάξεις της σύνταξης για 2 χρόνια για αναγνώριση σπουδών. Και μας είπαν από το λογιστήριο ότι λόγω που είχε θεμελιώσει το 2010 συνταξιοδότηση, δεν δικαιάται η αναγνώριση σπουδών. Θέλω να ρωτήσω, κύριο Μητρόπουλο, δικαιάται ή δεν δικαιάται?
0: Δεν δικαιούται, ό,τι είπε το Γενικό Λογιστήριο. Γιατί είναι ειδική διάταξη αυτή. Ναι, ναι, δεν δικαιούται. Το έχει ρωτήσει. Τώρα τις το έχουν απαντήσει, αλλά το απαντάμε κι εμείς ότι τελείωσε. Και μετά τη σύνταξη δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Άπαξ και έκανε χρήση της ειδικής διάταξης του 10 και του 11 και του 12.
2: Το 11 δεν είχε, όχι κύριε.
0: Εντάξει τώρα,
2: και... το 13-7-25, το κάθετος 0092 του 26, πρώτου του 11, εγκύκλου το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, δεν ισχύει αυτή η...
0: Δεν ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω, ξέρει περισσότερα από μένα ο ακροατής, κυρία Σημειαντονάκη. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα θέματα, θα έχει ρωτήσει εκεί πέρα, έχει πάρει τις αρνήσεις. Συνεπώς δεν μπορώ να επισέλθω, δεν έχω εποπτεία του φακέλου. Άρα συνεπώς δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επισέλθω.
1: Μάλιστα. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσει κάποιον επιστήμονα, αλλά η απάντηση είναι αρνητική, όπως μας είπε ο...
0: Επιμένει ο κύριος, αφού επιμένει μπορεί να έχει και δίκιο για να ασφάλουμε κι εμείς. Ορισμένα παρά τα ότι διδάσκουμε αυτά τα θέματα στα πανεπιστήμια. Ας το κοιτάξει με κάποιον ειδικό, αλλά δεν αναγνωρίζεται. Η κυρίως μετά την υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησης, τα χρόνια, τα πλασματικά χρόνια, να το ακούσουν οι όλοι τώρα, οι όλοι οι άλλοι, και ο κυρίως η χρήση του μηχανισμού των πλασματικών χρόνων είναι μέχρι την προτεραία της υποβολής της αιτήσεως. Όταν έρχεται μετά και λέει έκανα χρήση της ειδικής διάταξης να φύγω με ανήλικα τέκνα το 10, αλλά μετά θυμήθηκα ή για να πάρω μεγαλύτερη σύνταξη είχα και 2 χρόνια για το. Αυτό νόμος λέει έβγαλα τη σύνταξη, κάνει ένσταση, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τη μία χρήση και την άλλη χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν του δώσει κάποιος ειδικός που έχετε σπουδαίους ειδικούς μια άλλη λύση από αυτή που είπαμε εμείς στην εκπομπή σας, μπορεί να του δώσει μια λύση, ας το πολεμήσει. Γιατί είδα ότι είναι κατευθυνμένος.
1: Ενημερωμένος, ναι, γιατί μας ανέφερε.

0: Κατά τη διάταξη την εγκύκλιο, ακριβώς. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλον ακροατή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Σας ακούμε.
1: Εσείς, ναι. Ναι, εγώ έχω ένα θέμα με του άντρα μου τη σύνταξη. Του έχει μηδενίσει την προσωπική διαφορά. Του δώσανε 40 ευρώ αύξηση πρώτη φορά στα τόσα χρόνια. Και τώρα κάθε μήνα του κρατάνε 140 ευρώ. Και λέμε γιατί.
2: Το 140 ευρώ, κυρία Σημειαντάκη, δεν δικαιολογείται. Ας πάνε,
1: δεν δικαιολογείται.
2: Αν είναι πάνω από δύο μήνες η παρακράτηση με μηδέν...
1: Είναι από τον Ιανουάριο γίνεται η παρακράτηση.
3: Το Φλεβάρι.
2: Άρα λοιπόν κάτι είναι λάθος ή...
3: Ακούστε να δείτε. Μου δώσανε 40 ευρώ πρώτη φορά στην πήρα το Γενάρη και μου κόψανε 140 το Φεβρουάριο.
2: Ναι. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Αν είχε μάλιστα, όπως είπε, μικρή προσωπική διαφορά και πήρε και μισή αύξηση.
3: Είχε εξαγγιχθεί διαφορά.
0: Λίγο να ακούσετε τον κύριο Μητρόπουλο και αν χρειαστεί να πείτε κάτι παραπάνω. Ναι.
2: Για δύο λόγους γίνεται, μπορεί να συμβεί αυτό. Για δύο λόγους. Ή για φορολογικούς λόγους, ας ρωτήσει το φοροτέχνη, το λογιστή, μήπως άλλαξε κλίμακα το εισόδημα, άρα για φορολογικούς λόγους γίνεται στην πηγή η παρακράτηση, έτσι γίνεται με τη φορολόγηση των συντάξεων, ή λάθος του ΕΦΚΑ, στο δεύτερο εγώ συγκλίνω, λάθος του ΕΦΚΑ με μία αίτηση, με μία παράσταση να μην το αφήσουν πέρα του πενταμήνου, διότι ήδη έχει παρέλθει πεντάμηνο εξάμηνο από την πρώτη περικοπή, να ζητήσουν εγγράφος γιατί έχω την μείωση των 140 ευρώ ανά μήνα από το Φλεβρά μέχρι τώρα. Και ό,τι απαντήσει εδώ είμαστε να δούμε και εμείς. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσουμε.
0: Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να του αυξάνουν 40 ευρώ τη σύνταξη και να του κόβουν μετά 140. Δεν είναι δυνατόν.
2: Η αύξηση, κυρία Σημειαντονάκη, είναι για το ότι οι έχοντες προσωπική διαφορά, όπως ο αξιότιμος κύριος, πήρε μισή αύξηση του 26, διότι η κυβέρνηση σου έχοντες προσωπική διαφορά έδωσε 1,2 αντί για 2,4 που πήρανε άλλοι. Αλλά το ότι κόβεται κατά 140 ευρώ η σύνταξη, εγώ λέω, το έχουμε βρει για φορολογικούς λόγους, άλλαξε κλιμάκιο λόγω εισοδήματος, αν και αυτό δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά ένα λάθος του ΕΦΚΑ, διότι κάνει και λάθος παρά λάθη, παρά το ότι έχουν ψηφιοποιηθεί οι περισσότερες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
2: Με ένα έγγραφο, απάντηση, εδώ είμαστε.
0: Οπωσδήποτε.
2: Μην ανησυχεί, θα το λύσουμε το θέμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον ακροατή. Έχει μπλοκάρει πάλι το τηλεφωνικό κέντρο για να δούμε. Θα βγάλουμε γραμμή. Μην έχουμε.
4: Πρέπει να μιλήσω τώρα και
0: παρακαλώ,
4: εγώ.
0: εσείς μιλάτε.
4: Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ο άντρας πέθανε το 2015. Και παίρνω 147 ευρώ σύνταξη και κανείς δεν μιλάει για μας πριν το 16. Δεν είναι αδικία αυτό.
2: Εγώ το Σάββατο μία ώρα με τον διοικητή του ΕΦΚΑ μιλούσα μόνο για αυτό το θέμα στο Open TV. Η κυρία φαίνεται δεν βλέπει τηλεόραση και χθες το ίδιο είπα στο Κόντρα, στο Κόντρα το βράδυ, μία ώρα γι' αυτό μιλούσα, γιατί αποκλείονται οι πρώτου 16. Η κυρία φαίνεται ότι ακούει άλλα πρόσωπα, έχετε και τον Πρωθυπουργό που ακούει εκεί πέρα, αλλά δεν ακούει τους επιστήμονες. Δεν ακούει τους επιστήμονες που μάχονται για το δίκαιο αίτημά της, διότι είπα στην κυρία Κεραμέως προηγουμένως που μιλούσα πριν βγούμε στην εκπομπή σας και στον διοικητή του ΕΦΚΑ, ότι δεν πρέπει να φέρουν διάταξη στη Βουλή που να εξαιρεί από τις νέες σωστές ρυθμίσεις, κυρία Σημειαντονάκη, τις χείρες και τους χείρους πρώτου 16. Η κυρία ανήκει σε μια κατηγορία που είναι πολύ αδικημένη, παίρνουν πολύ μικρές συντάξεις χειρίες και δυστυχώς η κυβέρνηση και ο συμπατριώτης σας Πρωθυπουργός μέχρι τώρα δεν θέλει να αποκαταστήσει και τις αδικίες για τις χείρες πρώτου 16. Εγώ όμως, όσο μου δίνετε βήμα εσείς, κυρία Σημειαντονάκη, αλλά όπου μου δίνουν και άλλοι συναδελφοί σας, ξεκινάω από το ότι είναι αδικία. Έχουμε σχετική ανακοίνωση στην ενιπέκ.gr που λέμε η γκρίζα ζώνη των πρώτου 16 συντάξεων χειρίας. Το μαχόμαστε το λέμε και νομίζω θα το καταφέρουμε.

0: ξέρουμε μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι γιατί είναι και αυτή η περίοδος λίγο περίεργη τώρα. Μα είναι, δεν είναι τώρα, προεκλογική. Θα δούμε. Τώρα, είναι πραγματικά.
0: Ερένα, αγαπητή κυρία Σιβερνόη, να μην κόβονται κάτω του 70% η χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και να κόβονται μέχρι και 75% οι συντάξεις μετά πρόοδο του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι αδικία και ανισότητα. Δηλαδή θα στείλει κόσμο άδικα στα δικαστήρια για κάτι αυτονόητο. Και είναι λίγες οι συντάξεις χειρίας προ του νόμου Κατρούγκαλου. Έπρεπε εδώ να τις αποκαταστήσει.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλές γραμμές. Δυστυχώς, κύριε Μητρόπουλε, έχουμε φτάσει
0: στο τέλος.
1: Και δυστυχώς για τους ακροατές μας, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να συνομιλήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσάς, και
1: καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
0: Που μας ακούν και μας τιμούν. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε καλά με τον κύριο Μητρόπουλο πάλι. Δώστε και τα ερωτήματά σας στην απόπειτη και ο Στεράκη, να τα έχουμε καταγεγραμμένα, να τα θέσω στον κύριο Μητρόπουλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αριθμώντας 19 βουλευτές, μετά και την σημερινή ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας μήνυμα για τρίτη αυτοδυναμία. Να μην στηρίξουν οι πολίτες όσους τους πρόδωσαν με τις πολιτικές που εφήρμοσαν, ζήτησε από τους πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τοπικό μέτωπο κατά των ασφικτικών προθεσμιών της κτηματογράφησης συγκροτούν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους. Με κοινό σύνθημα την προστασία των περιουσιών των πολιτών διοργανώνουν ευρεία παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρία την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου. 6 δενδρύλια κάναβης μέσα σε γλάστρες και 91 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης βρέθηκαν στην κατοχή 30χρονου στο Λασίθι, ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία. Στα χέρια της αστυνομίας Ρεθύμνου, δύο 20χρονοι Σύριοι που λίστεψαν ομοεθνείς τους στο κέντρο της πόλης του αφαίρεσαν βία χρήματα, κινητά και τα έγγραφα παραμονής του. Στα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεώνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, υπερβαίνοντας σημαντικά το στόχο του προϋπολογισμού. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 92 ετών, άφησε σήμερα το πρωί η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Την 1η Ιουλίου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν για 15 ημέρες μετά από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της. Η Ισπανία νίκησε με 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού Αγγλία-Αργεντίνη που αρχίζει στις 10 απόψε το βράδυ. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Μπορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Μελιντοχωρίου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Συνδράμουν ένα αέρια μέσα και μάλιστα ήχηση και το 112. Μόνο ο δρομοθεωρείο δημοσφαιστού τη δημιουργεί ενιαίο φορέα διαχείρισης νερού στη Μεσαρά, με δεδομένο τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Κρήτη αποτελεί ένα από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, προσφέροντας μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου, ωστόσο το κόστος για μια μέρα στη θάλασσα μπορεί να διαφέρει ανάλογα την περιοχή. Οι κάτοικοι και φορείς των αθανάτων δηλώνουν ανυποχώρητοι, πραγματοποιώντας συνεχείς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με πρόθεση να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη. Βροχή παραιτήσεις και ανεξαρτητοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Αναστέλλεται η λειτουργία πολλών κρεβατιών ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό και το Βενιζέλιο από τα τέλη Ιουλίου για να γίνουν διαδικασίες αποστήρωσης και να λάβουν την άδεια τους οι εργαζόμενοι. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά και από τη φωτιά που, όπως είπαμε, ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Μελιντοχωρίου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Ρένα Σημειαντονάκη να μας πει τα νεότερα. Ρένα.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Ο συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία εκ των πραγμάτων όταν έχουμε την εκδήλωση μιας μεγάλης φωτιάς. Συναγερμός όμως σήμανε, αν θέλεις, και στα κινητά μας τηλέφωνα, καθώς ακριβώς ένα τέταρτο πριν τις 2 ήχησε το 112 με τη σήμανση «Εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση». Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτό το μήνυμα βρίσκεται, είναι και γραμμένο και στα αγγλικά. Συναγερμός λοιπόν μεγάλος για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε στη δασική περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, εκεί υπάγεται το Μελιδοχώρη. Να πούμε ότι έχουμε κινητοποίηση πολύ μεγάλης πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ πριν από λίγο σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα προκειμένου να πιάσουν γρήγορα την φωτιά. Και το λέμε αυτό, Λευτέρη, καθώς σήμερα η περιοχή του Ηρακλείου στον χάρτη πολιτικής προστασίας βρίσκεται στο 4, δηλαδή ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιάς είναι πολύ μεγάλος. Αυτός είναι ο λόγος της τεράστιας κινητοποίησης της πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων.
1: Για ό,τι νεότερο φυσικά θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάη, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά και αν είναι τελικά και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Είναι στη δική σας
3: περιοχή ενδιάμεσα, όχι, είναι στο Δήμο Γόρτινας δίπλα, οριακά είναι με στη δικιά μας περιοχή.
1: Μάλιστα.
3: Μελιδοχώρη Γένα, εκεί ενδιάμεσα είναι η φωτιά, χορτολιβαδικές εκτάσεις με σπαρτά που είχαν εκεί.
1: Ναι.
3: Τώρα βέβαια, επειδή λόγω του ανέμου είναι δίπλα δύο οικισμοί, το Μελιδοχώρη και η Γένα από τη μεριά, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, ήχησε το 112. Έχω ενημερωθεί από την πυροσβεστική ότι θα σηκωθούν ελικόπτερα, είναι δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί των δαμανίων, τα οποία μπορούν να πάρουν νερό ακριβώς δίπλα το ελικόπτερο.
1: Πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, Δήμαρχε, πριν από λίγα λεπτά ακούσαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη το ελικόπτερο να κατευθύνεται στην περιοχή.
3: Ναι, λοιπόν, με ενημέρωσαν την πυροσβεστική ότι θα σηκωθούν ένα αέρια μέσα και λογικά θα... Αν βοηθήσει λίγο και ο άνεμος που σας λέω σήμερα, είχε 4-5 μας τον δίνανε εμάς, κύριε Βαρδάκη. Δηλαδή ιδιαίτερα επικίνδυνη η διαδικασία. Θα σηκωθούν τα αέρια και πιστεύω να καταφέρουμε να περιορίσουμε τη φωτιά. Είναι πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα εκεί, από ό,τι με ενημερώνει ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Είμαστε stand-by αν χρειαστεί κάτι βοήθεια από υδροφόρες ή οτιδήποτε άλλο μας ενημερώσει πυροσβεστική, θα μεταφερθούμε προς τα εκεί, να συνδράμουμε και εμείς οι Δήμοι στην κατάσταση της φωτιάς. Πιστεύω όμως, επειδή το νερό δίπλα και λιμνοδεξαμενή,
1: ναι,
3: το ελικόπτερο δηλαδή θα σηκώνεται ανά 3 λεπτά, 4 θα φορτώνει και θα ρίχνει δίπλα ακριβώς. πιστεύω να καταφέρουμε να την περιορίσουμε.
1: Αυτό λίγο είναι το θετικό. Αλλά είπατε, Δήμαρχε, ότι είναι ανάμεσα σε δύο οικισμούς. Γι' αυτό είχε και το
3: είναι προς τη μεριά τη Γέννα. Ναι. Δήμος Βόρτινας. Ναι. Δήμος Βόρτινας. Είναι ακριβώς στα όρια των δύο Δήμων.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί παρευρίσκονται βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά θημιοστάσια, μια κατοικία, εξοχική κατοικία. Υπάρχουν δηλαδή, θα δημιουργήσει πρόβλημα αν επεκταθεί η φωτιά.
1: Μάλιστα.
3: Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να την περιορίσουμε, κύριε Βαρβάκη.
1: Άρα και οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, Δήμαρχε.
3: Ναι, και με το 112 που ήχησε, είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν. Οι κάτοικοι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στα χωριά, βοηθάνε κιόλας με την κατάσταση, με τρακτέρ, με άλλα πυροσβεστικά οχήματα που έχουν εκεί, δηλαδή βιτία, με συγχωρείτε, βιτία που έχουν, μας βοηθάνε οι άνθρωποι. Νεότερο θα έχουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
3: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα προχωρήσουμε το δελτίο μας και για ό,τι νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, προσφέροντας μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Ωστόσο, το κόστος για μια μέρα στη θάλασσα μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή, τις ανέσεις που επιλέγει κάποιος, καθώς και το ανάλογο αντίτυπο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Τουρισμός για λίγους την είναι να γίνει η καθημερινή εξόρμηση στις παραλίες της Κρήτης, με το κόστος για ένα σετ ομπρέλες και ξαπλώστρες να καταγράφει νέα άνοδο, αναγκάζοντας πολλούς πολίτες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Με τον υδροάργυρο να χτυπά κόκκινο, η ανάγκη για μια ανάσα δροσιά στις ακτές μετατρέπεται σε ακριβή δραστηριότητα για τις οικογένειες και τους ξένους επισκέπτες. Η ψαλίδα των τιμών ανοίγει επικίνδυνα, αναδεικνύοντας δύο ταχύτητες στις κρητικές παραλίες. Στις οργανωμένες παραλίες της Βόρειας Ακτογραμμής οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Στην Κοσμοπολίτικη Αγία Πελαγία και σε δημοφιλή Beach Bar της Αμουδάρας, το κόστος για ένα σετ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα, ξεκινά από τα 15 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 30 ή τα 50 ευρώ σε premium θέσεις κοντά στο κύμα. Αν σε αυτά προσθεθούν ο καφές, το νερό και ένα ελαφρύ γεύμα, μία τετραμελής οικογένεια χρειάζεται πλέον budget άνω των 80 ευρώ για λίγες ώρες χαλάρωσης. Στον αντίποδα, πιο συγκρατημένη παραμένει η κατάσταση στις δημοτικές πλάζ, όπου το κόστος διατηρείται γύρω στα 10 με 15 ευρώ. Στη δημοτική πλάζ Καρτερού, το σετ ξαπλώστρες με ομπρέλα κοστίζει 10 με 15 ευρώ, τιμή που παραμένει σταθερή. Η χρήση σε αποδυτήρια, τουαλέτες και ντουζιέρες είναι δωρεάν για τους επισκέπτες. Παράλληλα, οι παραλίες του νοτίου Κρητικού Πελάγους, όπως τα ιστορικά Μάταλα, προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές για τους εκδρομείς, αν και η απόσταση και το κόστος των καυσίμων εξανεμίζουν μέρος της διαφοράς. Για μια οικογένεια τριών ατόμων με ένα παιδί, το συνολικό ημερήσιο κόστος στη θάλασσα κυμαίνεται μεταξύ 36 και 60 ευρώ σε μια οικονομική παραλία, όπου οι καφέδες ανέρχονται στα 7 ευρώ, το νερό μεταξύ 1,5 και 3 ευρώ, τα αναψυκτικά 4 ευρώ, 2 ή 3 club sandwich στα 16 με 24 ευρώ. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας καταγράφεται μια έντονη στροφή των λουόμενων προς τις μη οργανωμένες παρθένες παραλίες. Προορισμοί που απαιτούν πεζοπορία, όπως το μαγευτικό Άγιο Φάραγκο ή η Κόκκινη Άμμος, κατακλείζονται από πολίτες που επιλέγουν τη δική τους ομπρέλα και ψυγείο, απορρίπτοντας τις χρεώσεις των οργανωμένων ακτών. Η πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιχειρηματίες παραμένει. Η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην κερδοφορία και την προσβασιμότητα των δημοσίων αγαθών, ώστε το κριτικό καλοκαίρι να μην μετατραπεί σε πολυτέλεια για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Δρακάκη. Κύριε Δρακάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
1: Είναι τελικά πολυτέλεια να πάει κάποιος σε μια παραλία, κύριε Δρακάκη?
5: Δεν είναι τόσο ιδιαίτερη πολυτέλεια, ναι, όσο είναι περισσότερο ανάγκη το κριτικό μπάνιο που άκουσα να λέτε. Είναι ανάγκη των πολιτών να απολαύσουν τη θάλασσα. Είναι φυσικό αγαθό εξάλλου για τον τόπο μας. Και έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου να απολαύσουν το μπάνιο του στην Κρήτη, πόσο μάλλον εμείς οι ίδιοι έχουμε το δικαίωμα να απολαύσουμε με χαμηλό κόστος, εννοείται, δεν λέω με μηδενικό κόστος, με χαμηλό κόστος, το μπάνιο μας αυτό το διάστημα μέχρι το τέλη Σεπτεμβρίου, που είναι τα θερινά μπάνια.
1: Σας έχουν κάνει παράπονα αλλουόμενοι ότι είναι ακριβές σε κάποιες παραλίες ο εξοπλισμός, οι ομπρέλες και όλα αυτά?
5: Ιδιαίτερα παράπονα δεν έχουμε, δηλαδή καταγγελίες υπό μορφή καταγγελιών, αλλά σχολιασμούς αρνητικούς σαφώς και έχουμε, διότι για να πάει μια τριμελής, τετραμελής οικογένεια να κάνει το μπάνιο της, της κοστίζει περίπου στα 80 με 100 ευρώ. Να πάρει το σάντιτς, να πάρει το αναψυκτικό, να, οι καρέκλες, οι ομπρέλες και όλα αυτά, στα 80 με 100 ευρώ περίπου κοστίζει για ένα μπάνιο ημερήσιο. Όπως πρέπει να τονίσουμε όμως και να υπενθυμίσουμε, να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι υπάρχουν οι ελεύθερες πλάζ στις οποίες μπορεί να πάει να απλώσει την πετσέτα του, την ψάθα του, ναι, και οι δημοτικές, οι οποίες έχουν σταθερό κόστος, οι δημοτικές, στα 15 ευρώ που άκουσα, και πέρυσι και φέτος, εδώ και χρόνια, αλλά υπάρχουν και οι ελεύθερες, αυτές οι οποίες δεν έχουν ούτε ομπρέλες, ούτε εξαπλωτούρες, ούτε δεσμευμένες από ενοικιαστές. Εκεί μπορεί να πάει ο κάθε καταναλωτής να απλώσει την ψάχνα του, την ομπρέλα του, να κάνει το μπάνιο του δωρεάν. Μάλιστα. Δωρεάν, με μηδενικό κόστος. Μόνο το κόστος των καυσίμων να μεταφερθεί.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν επιλογές, κύριε Δακάκη.
5: Υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν και στο βορρά και στο νότο. Αλλά στο νότο είναι πολύ φθηνές οι ψαφρόστρες, οπότε μπορεί στα κρεβάτια να πληρώσει το χαμηλό κόστος ή και το δωρεάν πολλές φορές που παρέχουν ορισμένες ταβέρνες κάτω, καφετέρες, ταβέρνες κάτω από το χώρο που βρίσκονται.
1: Μάλιστα.
5: Στην παραλία, στην πλάζ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δακάκη.
5: Να είστε καλά.
1: Μονόδρομο θεωρεί ο Δήμος Φεστού τη δημιουργία ενός ενίου φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά, με δεδομένο το γεγονός ότι σήμερα μόνο στα διοικητικά του όρια εμπλέκονται συνολικά 4 στο ΕΠ. Περισσότερο θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
6: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Κρήτης, ετούμενο στη συγκρότηση ενός γενικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων, ενός ΓΟΕΒ, στον οποίο θα ενταχθούν οι 4 στο ΕΠ που σήμερα λειτουργούν στα διοικητικά του όρια. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε με φόντο τη διαχείριση του φράγματος φανερωμένης, το οποίο έχει χωρητικότητα συνολικά 20 εκατομμύρια κυβικά νερού, το οποίο μοιράζονται οι το ΕΒ Πόπια, Τυμπακίου και Μυρών, ενώ το ΕΒ Ζαρού καλύπτει τις ανάγκες του από φυσικές πηγές και δήμους απογεωτρήσεις. Ωστόσο, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι μετά από τα αλλεπάλληλα ξηρά υδρολογικά έτη, είναι ζήτημα κομβικό να μπουν κανόνες και ορία σε σχέση με τη χρήση του νερού σε όλη τη λεκάνη της Μεσαράς και κυρίως να δρομολογηθούν έργα για τον εμπλουτισμό της. Η πλευρά του Δήμου Φεστού αξιολογεί ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του νερού, διότι η λεκάνη υδροδότησης της Μεσαράς είναι ενιαία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στη βάση αυτή η προσέγγιση που γίνεται κινείται στη λογική ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης νερού που θα συμπεριλαμβάνει και το Δήμο Γόρτινας και το Δήμο Φεστού. Όπως είναι γνωστό, σήμερα στη λεκάνη της Μεσαράς υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικές γεωτρήσεις και πολλές άλλες παράνομες γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα κανείς να μην έχει καθαρή εικόνα σε σχέση με το τι ποσότητες νερού αντλούνται, καθώς δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ούτε και πλαίσιο που να βάζει κανόνες και να φροντίζει για τη τήρησή τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις που έδιναν νερό εδώ και χρόνια σήμερα έχουν απενεργοποιηθεί ή έχουν μειώσει θεματικά τις ποσότητες άντλησης και σήμερα όλη η λεκάνη της Μεσαράς ζει τις συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης που κανείς δεν έχει σταματήσει.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Διαχείριση λοιπόν του νερού, ένα δύσκολο παζλ, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς φορείς, κύριε Δήμαρχε, όπως την περιοχή σας.
7: Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θέσει αρμοδίως προς τα πάνω, αυτή που είναι υπεύθυνη τέλος πάντων,
1: ναι.
7: Δεν γίνεται να συνεχίσει συγκεκριμένη κατάσταση. Όσο νερό και να κάνει κάθε χρόνο, ό,τι και να γίνεται, αν τυχόν δεν γίνει ενιαία διαχείριση του νερού της λεκάνης της Μεσαράς, που είναι Δήμος Φεστού και Δήμος Γόρτινας, ή έστω να γίνει ένα ΓΟΕΒ που να διαχειρίζεται τα νερά στο Δήμο Φεστού, η κατάσταση μετά από πολύ λίγο καιρό θα είναι δραματική. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ναι. 4 το ΕΒ στο Δήμο.
1: Ναι.
7: Έχουμε την ίδρυυση που αποφέρνει από την ίδια λεκάνη νερό. Έχουμε το Δήμο, ο οποίος και αυτός έχει ένα κομμάτι άρδευσης. Έχουμε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, γεωτρήσει νόμιμες και παράνομες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Πρέπει να μπει ένας κανόνας, να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα βάζει απόλυτα τους κανόνες στη διαχείριση του νερού στο Δήμο Φεστού και θεωρώ γενικά στη λεκάνη της Μεσαράς.
1: Και τι προτείνετε, Δήμαρχε, δηλαδή να γίνει ένας φορέας ουσιαστικά διαχείρισης και πώς θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο?
7: Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Για το Δήμο Φεστού είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να γίνει ένα ΓΟΕΒ,
1: ναι,
7: που θα μπουν όλα τα ΤΟΕΒ μαζί στο συγκεκριμένο ΓΟΕΒ και θα μπορούν τουλάχιστον τα ΤΟΕΒ που διαχειρίζονται μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού να μπορέσουν να διαχειρίζονται από κοινού. Σε δεύτερη φάση βέβαια θα πρέπει η διεύθυνση υδάτων να μπορεί να έχει πολύ καλό έλεγχο στους ιδιώτες, σε αυτούς που έχει δώσει άδεια και αυτοί που παρανόμως έχουν ανοίξει γεωτρήσεις μέσα στη λεκάνη της Μεσαράς. Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι καταγραφές έχουν γίνει μελέτες, έχουν καταγραφεί όλες οι γεωτρήσεις, οι νόμιμες αλλά και οι παράνομες. Υπάρχουν στοιχεία δηλαδή,
1: μάλιστα,
7: που μπορούν να τα βρούνε.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ.
7: Δυστυχώς, ναι, βέβαια, σκοντάφουμε πάλι ότι η διεύθυνση υδάτων δεν έχει προσωπικό. Δεν μπορεί με τίποτα το προσωπικό που έχει αυτή τη στιγμή η διεύθυνση υδάτων με τον τρόπο που είναι στελεχωμένη να μπορέσει να κάνει τέτοιο έλεγχο.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε, για αυτό το σοβαρό θέμα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Προχωράμε το δελτίο μας. Μια διαφορετική πρόταση διασκέδασης έρχεται από τα Ρούστικα Ρεθύμνου. Εκεί τα γλέντια συνεχίζονται χωρίς αλκοόλ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Χωρίς αλκοόλ γίνονται τα γλέντια στα Ρούστικα Ρεθύμνου, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού να αποδεικνύει πως το κέφι δεν χρειάζεται ποτό αλλά καλή διάθεση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πέρυσι και όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλέξανδρος Αγγελάκης, το εγχείρημα πέτυχε και συνεχίζεται. Στις εκδηλώσεις του χωριού οι παρευρισκόμενοι επιλέγουν μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό, με στόχο τη διασκέδαση χωρίς τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα όταν ακολουθεί οδήγηση. Παράλληλα, ο Σύλλογος δίνει φέτος και οικολογικό χαρακτήρα στα γλέντια του, με ξεχωριστή διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ συνεχίζει τις πολιτιστικές του δράσεις. Σήμερα, 15 Ιουλίου, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιάστρο παρατήρηση με τηλεσκόπια, συνδυάζοντας την τέχνη, την επιστήμη και τη μαγεία του νυχτερινού ουρανού.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Αγγελάκη στο Ράδιο Κρήτη.
9: Εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, μιμητές, δεν ξέρω αν βρήκε στο να διοργανώνουν πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Όμως, εγώ έχω να πω το εξής, ότι πέρυσι, το 25, στο Δήμο Ρεθύμνης, μηδέν η θάνατη από τροχαία ατυχήματα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι.
9: Θεωρώ ότι κάπως βοηθήσαμε κι εμείς.
1: Ναι.
9: Βέβαια δεν μας ανέφερε κάποιος επίσημος φορέας, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
9: Λειτουργούμε με τη συνείδησή μας, κοιμόμαστε το βράδυ ήσυχα.
1: Ναι.
9: Κοσίμητος, ναι. Είχαμε πέρυσι χορηγία από τη Φίξ Άνεφ μπύρες χωρίς αλκοόλ, από τα Σεμένια.
1: Ναι.
9: Τα αναψυκτικά, από το Ζαρό στα νερά, οπότε, κοιτάξτε να δείτε, είναι η όρεξη πάνω απ' όλα.
1: Η όρεξη πάνω απ' όλα. Επιστρέφουμε στο μέτωπο της φωτιάς, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή του Μελιδονίου και Μελιδοχωρίου, ανάμεσα στο Μελιδοχώρι και τη Γένα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Γόρτινας, τον κύριο Κοκολάκη, να μας δώσει και εκείνος την εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
10: Ναι, χαίρετε κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για πείτε μας.
10: Όντως έχουμε μια αρκετά μεγάλη φωτιά ανάμεσα στο Δήμο Αρχανών, στα όρια Δήμου Αρχανών και Γόρτινα, στην περιοχή του Μελιδοχωρίου και της Γένας, η οποία όμως πιστεύω ότι έχει κινηθεί έγκαιρα η πυροσβεστική, έχουμε ρίψει από ελικόπτερα και τώρα πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τη θέσουμε υπό έλεγχο ό,τι μπορούμε και ο Δήμος Αρχανών, από ό,τι έχω ενημερωθεί,
1: ναι,
10: και ο Δήμος Γόρτινας σε προσωπικό πολιτικής προστασίας και σε μηχανήματα το έχει στείλει. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την εξέλιξή
1: της. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξοι δηλαδή, Δήμαρχε, ότι επειδή είναι τα εναέρια μέσα και τα επίγεια μέσα μαζί με τα δικά σας, των Δήμων Αρχανών Θεουσίων και Γόρτινα θα ελεγχθεί γρήγορα η φωτιά αυτή που είναι σε χορτολιβαδική έκταση από ό,τι μάθαμε.
10: Τώρα, η αλήθεια δεν είμαι επί τόπου, αλλά στην ισχύ που κοινωνία που έχουμε τον αντιδήμαρχο, γιατί είμαι εκτός, δεν είμαι στην περιοχή τέλος πάντων.
1: Ναι.
10: Είμαι μακριά. Στην ισχύ που κοινωνία που έχουμε τον αντιδήμαρχο μου λέει ότι υπάρχει και ένα αέρα μέσα.
1: Μάλιστα.
10: Και υπάρχει και δύναμη στην πυροσβεστική και τα δικά μας μηχανήματα εκεί πέρα, ό,τι μας ζητηθεί, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι το συντονισμό στις περιπτώσεις τον έχει πάντα η πυροσβεστική. Δεν είναι, εμείς είναι επικουρικά είμαστε εκεί πέρα.
1: Σωστά.
10: Όπου μας ζητηθεί, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να την οριοθετήσουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοκολάκη, να είστε καλά.
10: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποίησεις των κατοίκων ενάντια στη δημιουργία της σχεδιαζόμενης δομής στην περιοχή των Αθανάτων με τη Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων να πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς φορείς. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε τροχιά δικαστικής με τοπική σύγκρουση εισέρχονται οι κάτοικοι των Αθανάτων καθώς η Συντονιστική Επιτροπή τους προχωρά σε άμεσες νομικές και διοικητικές ενέργειες ενάντια στη λειτουργία της νέας δομής μετανάστευσης και ασύλου στην Κρήτη. Μετά τις πρόσφατες επίσημες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και απομένουν οι τελευταίες διαδικητικές και τεχνικές διαδικασίες, η τοπική κοινωνία περνά στην αντεπίθεση. Οι εκπρόσωποι των κατοίκων στέλνουν σαφές μήνυμα προς την Αθήνα ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τετελεσμένα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική προσφυγή έχει ήδη συνταχθεί και εξειδικευτεί από τους νομικούς συμβούλους της Επιτροπής. Παράλληλα με τη δικαστική οδό, η Συντονιστική Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αραγές τοπικό πολιτικό μέτωπο. Για το σκοπό αυτό, ζητούν άμεση και έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη. Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Οι κάτοικοι ζήτησαν τη ρητή επαναβεβαίωση της τάσης της Δημοτικής Αρχής. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ξεκαθάρισε ότι η αρνητική θέση του Δήμου είναι δεδομένη και αμετάκλητη, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που απορρίπτει τη χωροθέτηση και θέτει αυστηρά κριτήρια για τέτοιες εγκαταστάσεις. Τα μέλη της Επιτροπής μετέβησαν και στην Περιφέρεια Κρήτης και πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Στέλιο Βοριά. Οι κάτοικοι έθεσαν το ίδιο αίτημα για επαναβεβαίωση της αρνητικής τάσης. Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας άκουσαν τα αιτήματα και συντάχθηκαν με τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, διατηρώντας το κοινό μέτωπο ενάντια στα σχέδια χωροθέτησης τους αθανάτους. Οι επόμενες μέρες πάντως θεωρούνται κρίσιμες με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας. Αναστέλλεται η λειτουργία πολλών κρεβατιών μέθου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Βενιζέλιο από τα τέλη Ιουλίου για να γίνουν διαδικασίες αποστήρωσης αλλά και για να μπορέσει να πάρει άδεια το προσωπικό των μονάδων. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
11: Καλώς σας μεσημέρι. Σε προσωρινή μείωση των διαθέσιμων κρεβατιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας προχωρούν από τα τέλη Ιουλίου τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Παγνί και το Βενιζέλιο. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αποστήρωσης των χώρων, αλλά και για να μπορέσει να πάρει άδεια το προσωπικό των μονάδων, το οποίο επομίζεται το μεγάλο βάρος της φροντίδας των βαριά ασθενών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η διαθεσιμότητα των κλινών θα διαμορφωθεί ως εξής κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Από 31 Ιουλίου ως 9 Αυγούστου τίθενται εκτός λειτουργίας 10 κρεβάτια εντατικής στο Πανεπιστημιακό. Από 10 ως 20 Αυγούστου στο Βενιζέλιο θα τεκθούν εκτός χρήσης 4 από τις 12 κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει. Ακόμη από 20 ως 30 Αυγούστου θα ανασταλεί ξανά λειτουργία 10 κρεβατιών εντατικής στο Πανεπιστημιακό. Αυτή την περίοδο οι ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ σε ολόκληρη την Κρήτη παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες. Τους καλοκαιρινούς μήνες η προσέλευση περιστατικών εντείνεται σημαντικά εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης, η οποία συνεπάγεται άνοδο των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και άλλων παθολογικών και έκτακτων περιστατικών. Την ίδια ώρα, τα συγκεκριμένα τμήματα συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ολιγοήμερη ξεκούραση των εργαζομένων, παρά την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας στο νησί.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου, τον κύριο Βαγγέλη Βολακάκη. Κύριε Βολακάκη, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαγγέλη.
1: Να είστε καλά. Κύριε Βολακάκη, κάθε καλοκαίρι βλέπουμε αυτό το πρόβλημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και άλλα τμήματα νοσοκομείων, καθώς δεν μπορεί το προσωπικό να πάρει τις άδειες. Τι γίνεται?
12: Καταρχήν υπάρχει και το πρόβλημα που περιγράψατε με τις άδειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε λόγω του αυξημένου χώρου της εργασίας κυρίως το νοσηλευτικό προσωπικό έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πάρει τις άδειες του και είναι ένας τόπος αυτός να πάρει κάποιο τμήμα από τις άδειες του, και είναι σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στον χρόνο αυτό που θα μείνουν αυτές οι τέσσερις τμήμες και οι τέσσερις στο Βενιζέλιο, θα τον εκμεταλλευτούμε κάνοντας αποστήρωση στους ταβάνους, ώστε να έχουμε καλύτερη ποιότητα νοσηλείας και να απαλλαγούμε από τα πολυαθλητικά μικροβία. Είναι λοιπόν βασικό αυτό. Ναι. Όπως επίσης και θα γίνουν και διάφορες απαραίτητες εργασίες, επισκευές ή εκτός αποστηρώσεως. Οπότε είναι ένας χρόνος ωφέλιμος και για το προσωπικό που θα πάρει τις απαιτούμενες άδειες ένα μέρος από τις άλλες τις οποίες δημιουργούνται, αλλά ταυτόχρονα και επειδή θα γίνει και η αποστήρωση που είναι σημαντική για την καλύτερη ποιότητα νοσηλείας του ασθενών.
1: Μάλιστα. Πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δυσκολευτείτε κι εσείς να διαχειριστείτε ενδεχομένως έκτακτα περιστατικά που θα χρειαστούν νοσηλεία στη ΜΕΘ?
12: Κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει συνεννόηση με τον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Ναι.
12: Τις 10 μέρες αυτές που εμείς θα έχουμε τις 4 κλίνες κλειστές, οι υπόλοιπες 8 φυσικά θα είναι ανοιχτές, συνεννοηθήκαμε ώστε να μην γίνει το κλείσιμο αυτών των 4 κλινών ταυτόχρονα με το κλείσιμο των κρεβατιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ώστε εμείς να βοηθήσουμε το Πανεπιστημιακό όταν θα έχει αυτό τις δικές του κλίνες κλειστές. Και το αντίστοιχο θα γίνει με εμάς από το Πανεπιστημιακό, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της μονάδας εντατική.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Βαδακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαδακάκη, και στους ακροατές επίσης καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
13: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
15: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
20: Ράδιο Κρήτη, 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν, με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την Αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση προς το Ιράν. Ακούμε το ρεπορτάζ.
21: Η Μέση Ανατολή κατευθύνεται με δραματική ταχύτητα προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πλέον σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής σύγκρουσης. Την ώρα που οι Αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν Ιρανικούς στόχους για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο, και επαναφέρουν τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε νέο τηλεσίγραφο απειλώντας να ισοπεδώσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προσέλθει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Τραμπ έκανε πίσω στο αμφιλεγόμενο σχέδιό του για την επιβολή τελών προστασίας 20% στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η επαναχώρηση αυτή ήρθε έπειτα από επίγουσες επαφές με ηγέτες της περιοχής. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους απάντησαν με μπαράζ επιθέσεων, θέτοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις διοίκησης, ελέγχου, καυσίμων και στρατιωτικού εξοπλισμού του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ενώ πλήγματα δέχθηκε και το Κουβέιτ. Παράλληλα, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι η αράμινά της αναχέτησε και κατέριψε 3 βαλιστικούς πυράβλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της νωρίς σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα η τιμή του Brent εκτοξεύτηκε σήμερα σε πάνω από 85 δολάρια το βαρέλι.
1: Στα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά το στόχο του προϋπολογισμού. Να μην στηρίξουν οι πολίτες όσους τους πρόδωσαν με τις πολιτικές που εφάρμοσαν, ζήτησε από τους πολίτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής με θέμα την προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βροχή παραιτήσεις και ανεξαρτοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να μοιάζει υπό διάλυση την ανεξαρτοποίησή του, ανακοίνωσε μέσω του Ραδιοκρήτη και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε κατάσταση απόλυτης πολιτικής περιδίνησης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα βιώνει ένα πρωτοφανές κύμα μαζικών παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων που ανατρέπουν πλήρως τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου Προέδρου, μέσα σε κλίμα βαθιάς εσωστρέφειας, ομαδικών φυγών και έντονων διεργασιών για τη διαδοχή. Ένας από τους βουλευτές που δεν παραιτήθηκε αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα με επιστολή που κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής είναι και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη. Όπως είπε ο κ. Μαμουλάκης, ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, καθώς τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση και δεν περιποιεί τιμή. Περίμενα, είπε, υπομονετικά, αλλά η εσωστρέφεια και η τοξικότητα είναι χωρίς προηγούμενο. Αναλάβαμε τις ευθύνες μας και πήραμε τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης. Όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι το επόμενο διάστημα θα απευθυνθεί στους πολίτες και θα τοποθετηθεί. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί με δραματικούς ρυθμούς. Στο προσκήνιο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος βρίσκονται Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης. Τοπικό μέτωπο κατά των ασφιχτικών προθεσμιών της κλιματογράφησης συγκροτούν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις. Με κοινό σύνθημα την προστασία των περιουσιών των πολιτών, διοργανώνουν ευρεία παγκρήτια σύσκεψη διαμαρτυρία την προσεχή Παρασκευή στις 11 το πρωί στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου, την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Μητσοτάκη. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι περίπου 5 ημέρες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
21: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις για χρέη που έχουν καταστήληξη πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν παλές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και να τις αποπληρώσουν σε διάστημα 6 ετών. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023, με προϋπόθεση την εξόφληση ή την ένταξη των νεότερων οφειλών στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ. Στόχος είναι να αποφευθεί ένας νέος κύκλος χρεών και να διασφαλιστεί μια βιώσιμη πορεία αποπληρωμής. Η ρύθμιση μπορεί να αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός, καθώς εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Η νέα δυνατότητα ενεργοποιείται στις 26 Ιουλίου και εκτιμάται ότι μπορεί να ωφελήσει περίπου 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επιπλέον, προβλέπεται άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία φορά. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα 95,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρύθμιση αφορά παλαιά χρέη που δεν βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026.
1: Επιστρέφουμε στο κύμα παραιτήσεων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκαν πριν από λίγο και στην ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ηρακλείου του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη. Εκ παραδρομής δεν ακούσαμε το απόσπασμα με τις δηλώσεις του στο Ράδιο Κρήτη. Να το ακούσουμε τώρα.
0: Ναι, κατέθεσα τη δήλωση αποχώρησής μου, ανεξαρτητοποίησής μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μια δύσκολη αλλά αναγκαία κατ' εμέ απόφαση. Καιρός γαρενγκής, υπό την έννοια ότι βλέπουμε ότι η εξέλιξη και οι μεταβολές. Οι πολιτικές είναι πολύ, πολύ έντονες και δεν θα σας κρύψω και πολύ ενδιαφέρουσες. Από την άλλη όμως και η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι μη διαχειρίσιμη και όλα αυτά που συνετελέστησαν το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και αυτά που εκτιμώ ότι έπονται νομίζω ότι δεν περιπλούν τιμή. Οπότε είναι και ένα ζήτημα, αν θέλετε, και αξιακού χαρακτήρα αυτή η κίνηση. Όπως ξέρετε, παρέμεινα, κύριε Αργυράκη, υπομονετικά, κάνοντας τη δουλειά μου όσο μπορούσα για τους πολίτες του Ηρακλείου. Για όλη τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω, αλλά αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η τοξικότητα που επικρατεί πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι χωρίς πραγματικά προηγούμενο. Αναμφίβολα η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που με ενέπνευσε και εμένα προσωπικά το 2019 να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή, έχει ένα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, ένα μεγάλο έρισμα για την ίδια την κοινωνία. Για την κοινωνία ουσιαστικά εργαζόμαστε και βεβαίως είναι κάτι, μια εξέλιξη η οποία δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν άνθρωπο της κεντροαριστεράς αδιάφορο το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Νομίζω ότι κάθε πράγμα θέλει τον δικό του χρόνο. Αυτή τη στιγμή αυτό που με απασχολεί είναι να, με αξιοπρέπεια και με εντιμότητα να απευθυνθώ στους πολίτες, να αναφέρω ακριβώς ότι έχει συμβεί και πώς και τότε θα γίνει σαν επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα όμως έπεται. Δεν υπάρχει καμία σπουδή πίεση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και το παρακολουθούμε. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να το. Και εγώ προσωπικά να τοποθετηθώ
2: όπως πρέπει.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή προηγείται νομίζω η κίνηση και η μεταβολή που αναλαμβάνω. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά πραγματικά αναγκαία.
1: Δύο 14χρονοι πήραν κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα τους και τράκαναν σε αυλή σπιτιού. Το περιστατικό σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Δαφνές Σίβα. Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. 6 δεντρίλια κάναβης μέσα σε γλάστρες και 91 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης βρέθηκαν στην κατοχή ενός 30χρονου στο Λασίτη, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν και δύο 20χρονοι Σύριοι που λήψεστεψαν ομοεθνή τους στο κέντρο του

0: Ρεθύμνου του αφαίρεσαν βία χρήματα, κινητά και τα έγγραφα παραμονής. Σημαντικά διευρυμένο επιστρέφει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς εισάγει ουσιαστικές αλλαγές που αυξάνουν τον αριθμό των δικαιούχων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ασαφής παραμένει η ημερομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει η διαδικασία εντός Αυγούστου. Θα κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού. Η πρώτη θα ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου του 2027. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα αντιθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της πρώτης φάσης. Τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τις 58.000, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.
0: Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών αφήσε σήμερα το πρωί η σπουδαία ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού. Την 1η Ιουλίου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν για 15 μέρες μετά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της. Έφυγε από τη ζωή και ο γνωστός φαρμακοποιός Μανώλης Παπαχατζάκης, ο εκλοιπών υπήρξε επί σειρά ετών ένα από τα δραστήρια και προβλεπλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, έχοντας διεκδικήσει στο παρελθόν το Δήμο Ηρακλείου, ενώ διετέλεσε και νομάρχης στο νομό Λασιθίου. Τη μνήμη των καταδρομέων Νικόλαου Καβροχωριανού και Ηλία Τούλη. Τιμά ο Δήμος Μαλεβιζίου την Κυριακή 19 Ιουλίου σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες Μονής και Μαράθου, διοργανώνοντας τιμητικές τελετές τους αντίστοιχους οικισμούς. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Το χτέλ Ηρακλείου Λασιθίου και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων από σήμερα έως και την Παρασκευή 17 του μήνα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Με τη δέουσα θρησκευτική κατάνοιξη και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε το μεγαλύτερο προσκύνημα της Κρήτης στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά του νησιού και όχι μόνο, πολλοί εκ των οποίων διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα με τα πόδια εκπληρώνοντας ένα τάμα, καταφθάνουν ήδη στον ιερό χώρο ο οποίος παραμένει ανοιχτός επί 24ωρου βάσεως. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας και οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό σχέδιο διαχείρισης των χιλιάδων επισκεπτών. Η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσει στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και να διευκολυνθεί η διάλευση των οχημάτων. Παράλληλα, κλιμάκια των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται σε κέρια σημεία των οδικών αξώνων για την παροχή πρώτων βοηθειών σε πεζοπόρους προσκυνητές, εάν αυτό χρειαστεί. Για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών μετακίνησης, το υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου έχει θέσει σε λειτουργία πυκνά έκτακτα δρομολόγια από σήμερα το πρωί έως και την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, για την αποσυμφόρηση της κίνησης γύρω από το μοναστήριο, ο Δήμος έχει επιστρατεύσει τοπικό λεωφορείο, το οποίο εκτελεί συνεχή δρομολόγια κάθε 15 λεπτά από το Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα, μεταφέροντας δωρεάν τους πιστούς από τους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της εορτής, με το μεγάλο πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ολονύχτια Θεία Λειτουργία για τη διευκόλυνση όσων φτάνουν τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανήμερα της εορτής, την Παρασκευή 17 του μήνα, θα τελεστεί η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Συστήνεται στους πεζούς να φορούν ανοιχτό χρώμα ρούχα, να διαθέτουν φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητα.
0: Στα παράξενα τώρα, μια σοκολάτα που μοιάζει περισσότερο με έργο τέχνης παρά με γλυκό έχει γίνει νέο viral δημιούργημα από την Ιαπωνία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Μια σοκολάτα διαφορετική από όλες τις άλλες παρασκευάστηκε σε εργαστήριο στο Τόκιο. Πρόκειται για την κορτέτσια, ένα γλυκό τόσο λεπτό που το πάχος του δεν ξεπερνά τα 0,03 χιλιοστά. Το όνομά του σημαίνει στα ιταλικά φλοιό δέντρου, καθώς η εμφάνισή του θυμίζει ένα φυσικό ξύλινο κλαδί. Σε αντίθεση με τις κλασικές σοκολάτες, η κορτέτσια αποτελείται από ένα ενιαίο, εξαιρετικά λεπτό φύλλο σοκολάτας. Για τη δημιουργία της χρειάστηκε ένας ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με Ιάπωνα τεχνικό και χρειάστηκε περίπου 18 μήνες για να ολοκληρωθεί. Η μοναδική αυτή τεχνολογία είναι και ο λόγος που το αποτέλεσμα παραμένει δύσκολο να αντιγραφεί. Η ιδέα ανήκει στον Ματέο Σανκλίκα, ο οποίος θέλησε να δημιουργήσει μια νέα εμπειρία στη γεύση και την υφή της σοκολάτας. Η κορτέτσια έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να παρασκευάσει κάτι αντίστοιχο.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.477,7 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 1,20% τζίρο στα 459,2 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται στις 10 απόψε με έπαθλο μια θέση για το κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου έχει ήδη προκριθεί η Ισπανία μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0 στο χθεσινό τελικό της διοργάνωσης. 4 φιλικά θα δώσει όφη στο διάστημα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία στις 25 Ιουλίου με την Αχέντ Ίγκλες, στις 29 Ιουλίου με την Μπρέντε και 1 Αυγούστου με την Βίλεμ, ενώ στις 5 Αυγούστου θα παίξει με την Αλ Σαμάλ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
16: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο μελιδοχώρι Ηρακλείο, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά κατευθύνεται προς το Λαράνι. Από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συναγερμός στην πολιτική προστασία, καθώς για αύριο Πέμπτη ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου δείχνει κατηγορία 4 για ολόκληρη την Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του νησιού. Φώτια έχουν πάρει τιμές στις ξαπλώστρες. Στην Κρήτη, ένα σετ ξαπλώστρες με ομπρέλα ξεκινάει από 8 έως 15 ευρώ στις πιο οικονομικές ή δημοτικές παραλίες και φτάνοντας στα 80 ευρώ ή και περισσότερα σε κοσμικά beach park και premium τουριστικές περιοχές. Μονόδρομο θεωρεί ο Δήμος Φεστού τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του νερού της Μεσαράς, με δεδομένο το γεγονός ότι σήμερα μόνο στα διοικητικά του όρια εμπλέκονται συνολικά 4 τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκταση έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών. Σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης για τη δημιουργία νέου κόμβου στο οδικό τμήμα Χερσόνησος Αεροδρόμιο Καστελίου. Η συνάντηση έγινε μετά από αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας. Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι κάτοικοι και φορείς των αθανάτων, πραγματοποιώντας συνεχείς συγκεντρώσεις για μαρτυρίας με πρόθεση να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη ώστε να μην λειτουργήσει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές αποθήκες Κουλούδη. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έπεται η βουλευτής Τρικάλων Μαρία Κοντοτόλη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτης των Κόσμων των Σπορ. Στέλιος Ζβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ραδιοκρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είχαμε πριν από λίγο την κλήρωση του Challenge Cup στο βόλεϊ, στην πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία. Η ομάδα του Όφη στην πρώτη της ευρωπαϊκή παρουσία κληρώθηκε με γερμανική ομάδα, την Gießen. Βέβαια τα παιχνίδια για την φάση των 64 του Challenge Cup δεν θα είναι τώρα κοντινά, θα γίνουν τον ερχόμενο Νοέμβριο. Πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, στο Gießen. 10 έως 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι και μία εβδομάδα αργότερα θα γίνει ο επαναληπτικός στο κλειστό του Βαρδινογιάννη Αθλητικού Κέντρου. Στα του ποδοσφαιρικού Όφη τώρα περιμένουμε εξέλιξη στα μεταγραφικά θέματα. Κριτική ομάδα η οποία έχει κάνει ήδη 2 μεταγραφές, αλλά σίγουρα για να παρουσιαστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμη

τις υποχρεώσεις που θα έχει τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, χρειάζεται και άλλους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, να πούμε ότι ήδη γνωρίζουμε από χθες βράδυ τον ένα από τους δύο φιναλίστ του τελικού. Η Ισπανία δίκαια πέρασε το εμπόδιο της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής και περιμένει τον αντίπαλό της, που θα είναι η Αργεντινή ή η Αγγλία. Απόψε 10 το βράδυ στην Ατλάντα είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Κορυφώνονται οι προσπάθειες του Όφη για την απόκτηση επιθετικού, με την κριτική ομάδα να αισιοδοξεί ότι η μεταγραφή θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο Όφη αναχωρήσει την Τρίτη για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στο μεταξύ, ο Όφη ανακοίνωσε χθες τα φιλικά που θα δώσει στο διάστημα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, 4 το σύνολο. Στις 25 Ιουλίου με την Go Ahead Eagles, ομάδα πρώτης κατηγορίας Ολλανδίας. Στις 29 Ιουλίου με την Brenta, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. 1 Αυγούστου με την Willem, ομάδα πρώτης κατηγορίας Ολλανδίας. Και στις 5 Αυγούστου με την Al Samal, και τα 4 παιχνίδια του Όφη θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Τα 3 από το κανάλι της ομάδας στο YouTube και το άλλο από την Cosmote. Η Αμερική Γκίσεν θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της ομάδας βόλεϊ του Όφη στη φάση των 64 του Challenge Cup, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Γερμανία στο διάστημα από 10 έως 12 Νοεμβρίου και ο επαναληπτικός, που θα κριθεί και η πρόκληση στους 32 στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο κλειστό του Βαλινογιάννιου μία εβδομάδα αργότερα. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συμφώνησε με την δανέζικη Κοπενχάγη για την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγνουσον μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τον Δανό να προέρχεται από μια καλή σεζόν πέρσι με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος απέκτησε τον Βραζιλιάνο Ρικαντίνιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός στο τμήμα μπάσκετ του Όφη με νέο προπονητή για την ομάδα του Ηρακλείου, τον Ρούλι Αλμπάνι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε δουλέψει στην Άξο, τον Ιάλισο Ρόδο και τον Αετοβέριας. Στα μεταγραφικά, η ομάδα μπάσκετ του Όφη έκλεισε τον Λούκα Ήλιτς, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στη National League 2 με τη φανέλα της Άρτας. Από το περσινό ρόστερ συνεχίζουν στην ομάδα μπάσκετ του Όφη ο αρχηγός της ομάδας, ο πρόδρομος Τερκιτζόγλου και ο Χρήστος Σκάνδαλος.

Και στον διεθνή χώρο, έντονη κριτική ασκείται στην εθνική ομάδα της Γαλλίας από τον τύπο της χώρας μετά την απογοητευτική εμφάνιση στον χθεσινό ημιτελικό με την Ισπανία, η οποία επικράτησε με σκορ 2-0.

δρόμοι της Ατλάντας, όπου θα διεξαχθεί απόψε ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, έχουν πλημμυρίσει από χιλιάδες φιλάθλους της Αργεντινής, οι οποίοι έδωσαν ουσιαστικά το σύνθημα για την πρόκληση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ και τη διατήρηση του τίτλου που κατέκτησε η ομάδα του Λιονέλ Μέση πριν από 4 χρόνια. Εντυπωσιακή αναμένεται να είναι η τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στο περιθώριο του τελικού του Μουντιάλ.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί που κορυφώνεται, θα λέγαμε, η αγωνία για τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Όφη, ο οποίος θα λέγαμε ότι έχει καθυστερήσει στις μεταγραφές, έχει κλείσει μέχρι στιγμής 2 ποδοσφαιριστές, αλλά η ομάδα από τη στιγμή που υπάρχει και το κεφάλαιο Ευρώπη και τα 8 σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 5 με 6 ποιοτικούς ποδοσφαιριστές ακόμη. Και ειδικά στην επίθεση θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον 2 με 3 ποδοσφαιριστών, ειδικά για τη θέση του φορ μετά την αποχώρηση του Έντι Σαλσέδο. Και αυτό που ζήτησε και ο Χρήστος Κόντης από τη διοίκηση, να κλείσει τουλάχιστον ένας επιθετικός μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει την Τρίτη για την Ολλανδία που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, σε καμία περίπτωση δεν είναι υπερβολικό, γιατί θέλει να έχει τον επιθετικό πάνω στον οποίο έτσι θα χτίσει και την ενδεκάδα και τον τρόπο παιχνιδιού για την νέα αγωνιστική περίοδο. Όφη δεν θα πρέπει να περιμένει να περάσει ένα χρονικό διάστημα που ίσως πέσουν και οι τιμές για κάποιους ποδοσφαιριστές για να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Μην ξεχνάμε ότι τα επίσημα παιχνίδια για τον Όφη ξεκινούν σε λιγότερο από ένα μήνα. Στις 12 Αυγούστου είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο τελικός του Super Cup που θα γίνει στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφη, βέβαια, αν έτσι ρίχνοντας μια ματιά στην ενδεκάδα που είχε παρατάξει ο Χρήστος Κόντης στον τελικό του κυπέλου, από τους 11 που ξεκίνησαν δεν συνεχίζουν τον Όφη ο Σεγγέλια και ο Σαλσέδο. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν παραμείνει στην ομάδα. Δεν είναι καλό αυτό που έχει διατηρήσει ένα κορμό. Από την άλλη, να πω ότι θα πρέπει να γίνουν και μεταγραφές, να έχει ομάδα όχι μόνο μία δυνατή ενδεκάδα, αλλά να έχει και μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο, γιατί θα είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια που θα δώσει στην αγωνιστική περίοδο. Τώρα για επιθετικό, Όφη ξεκαθάρισε ότι δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του Μπακαμπού, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Διέψευσε και δημοσιεύματα από την Τουρκία για τον Ζωάο Μάριο. Αυτός προοριζόταν για ακραίος επιθετικός. Και βέβαια και έναν Γερμανό αριστερό μπακ, τον Ντονκόρ. Από εκεί και πέρα, για την επίθεση, νομίζω ότι όσο δεν κλείνει, το έχω ξαναπεί στις προηγούμενες εκπομπές, ο Μπετανκόρ, η περίπτωσή του παίζει για τον Όφη. Γιατί το ενδιαφέρον αυτό είναι ενδιαφέρον πολλών εβδομάδων και είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Όφη και προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν. Έχει συμβόλαιο βέβαια με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον Μπετανκόρ. Να πω ότι και ο Άρης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μπετανκόρ. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, Όφη κινείται και για ακραίο επιθετικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στόχαστρο είναι ένας παίκτης που έχει περάσει και από το ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε κάποιο πέρασμα από το ελληνικό ποδόσφαιρο και η περίπτωσή του εξετάζεται, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα σίγουρα θα χρειαστεί και ένα παίχτη στο δεξιάκρο, μεσοαμυντικό. Γενικά θα πρέπει η ομάδα να στηριχθεί σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ο Όφη έκανε πέρσι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θα πρέπει η διοίκηση να επενδύσει πάνω σε αυτή την επιτυχία.

να πάρει τους παίχτες. Άλλωστε φέτος τα έσοδα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, με το που παίξει office league phase, αν είναι αυτή του conference league, αυτομάτως ξεκινάμε ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνει κανείς. Οπότε και η ομάδα θα πρέπει να επενδύσει. Θα πρέπει να επενδύσει, γιατί αν μείνει με αυτό το roster ή γίνουν κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν μπορέσουν έτσι να δώσουν μεγαλύτερη δυναμική στο σύλλογο, νομίζω ότι αυτό θα φανεί στην πορεία των επίσημων παιχνιδιών της κριτικής ομάδας. Αυτά έτσι για τα μεταγραφικά. Να πω ακόμη ότι ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών. 4 είναι τα φιλικά που θα δώσει Όφη στο διάστημα που θα μείνει στην Ολλανδία. Όλα θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση, τα περισσότερα βέβαια από το κανάλι της ομάδας στο YouTube. Και να πούμε έτσι, τα φιλικά που θα δώσει Όφη το επόμενο διάστημα στην Ολλανδία, το πρώτο φιλικό είναι όντως με την Go Ahead Eagles, όπως το είχαμε πει, είχε ανακοινωθεί από την Ολλανδική ομάδα το φιλικό με την Go Ahead Eagles, ένα φιλικό το οποίο θα γίνει στις 25 Ιουλίου και ανοίγει την αυλαία των φιλικών προετοιμασίας της κριτικής ομάδας για τη νέα σεζόν. 5 ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει το φιλικό με την Μπρέντα, η οποία υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας πέρσι. Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ είναι αυτό το φιλικό, 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Και το πρώτο φιλικό με την Κόχια Τίγκλης και το φιλικό με την Μπρέντα θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube, ενώ το φιλικό που θα γίνει 1η Αυγούστου με την Βίλεμ, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, Σάββατο 1η Αυγούστου 3.30, θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ αυτό το παιχνίδι. Θα είναι και πρόβα πρωταθλήματος για την Βίλεμ, θα γίνει στο γήπεδό της και έχει διαφημιστεί πάρα πολύ αυτή η αναμέτρηση. Και ο Όφη έκλεισε και ένα φιλικό το οποίο θα γίνει λίγο πριν η ομάδα επιστρέψει από την Ολλανδία, είναι 3η 4 Αυγούστου το φιλικό αυτό με την Αλ Σαμάλ. Είναι ομάδα από το Κατάρ, η Αλ Σαμάλ αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας του Κατάρ και θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος του Όφη στα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει η ομάδα. 6 ώρα Ελλάδος, 3η 4 Αυγούστου αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της ΠΑΕ Όφη στο YouTube. Αυτά έτσι και για τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Να πω για την Αλ Σαμάλ ότι πέρσι ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα του Κατάρ. Είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες του Κατάρ. Θα είναι σίγουρα και αυτό ένα καλό φιλικό προετοιμασίας, πιθανότητα πρόβα του Όφη για το Super Cup που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Αυτά λοιπόν τα νεότερα και με την προετοιμασία. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα χθες η προπόνηση ήταν διπλή και μέχρι τη Δευτέρα οι προπονήσεις θα διεξάγονται στο Ηράκλειο και την Τρίτη θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επίσης να πούμε κάτι που έχει να κάνει και με το κύπελο Ελλάδας, καθώς ο Όφη ως κυπελούχος κατάφερε έτσι να προκριθεί απευθείας στη League Phase, αποφεύγει δηλαδή
τα προκριματικά.

0: στην διοργάνωση του κυπέλου και θα προσπαθήσει και στο νέο κύπελο να κάνει μια πολύ καλή φορία. Το κύπελο ξεκινάει 11 Αυγούστου με τα προκριματικά. Ο Όφι όμως θα μπει κατευθείαν στη League Phase, η οποία θα ξεκινήσει στις 3 στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, η οποία θα ξεκινήσει 3 Σεπτεμβρίου. Τότε θα δώσει ο Όφι το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι ότι στη League Phase δεν θα μετέχουν φέτος 20 ομάδες αλλά 16, και είναι η υποχρεωτική συμμετοχή 2 Ελλήνων παιχτών κάτω των 22 ετών, δηλαδή γεννημένοι από το 2004 και μετά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και η πρώτη αγωνιστική, όπως είπαμε, της League Phase θα γίνει 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική, που αφορά μόνο τις ευρωπαϊκές ομάδες των Όφι συν τις άλλες μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αυτές θα παίξουν στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου είναι τα παιχνίδια. Τρίτη αγωνιστική είναι 15 έως 17 Σεπτεμβρίου της League Phase του Κυπέλου. Τέταρτη αγωνιστική 27 έως 29 Οκτωβρίου. Και πέμπτη αγωνιστική είναι στις 2 Δεκεμβρίου. Και τα play-off του Κυπέλου είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 22 και 23 Δεκεμβρίου. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πόσα πολλά παιχνίδια θα δώσει ο Όφι μέχρι το τέλος του, όχι τη σεζόν, της νέας σεζόν, αλλά το τέλος του 2026. Γιατί υπάρχουν και πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γι' αυτό έτσι πραγματικά απαιτείται να γίνει το καλύτερο δυνατό από τη διοίκηση για το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, εκεί που υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα. Υπάρχουν και βέβαια και φιλικά προετοιμασίας. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ έχει απόψε στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία. Θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 1 στις 8 το βράδυ. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο της πόλης Λόενεν, το οποίο απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το Άπελντον, όπου η ΑΕΚ κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι μια ευκαιρία για τον Νίκολιτς έτσι να δοκιμάσει διάφορα σχήματα στο απόψινο φιλικό. Η ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο ολοκληρώνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας με φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδική Γκρόνιγκεν, Σάββατο 3 η ώρα, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, θα γίνουν 2-60 λεπτά, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες τρεις φιλικές αναμετρήσεις, με την Ολλανδική Τζβόλε στις 26 Ιουλίου, με την Σάμπζουσπορ στις 29 Ιουλίου και την Βελγική Σεντρούιντεν στις 2 Αυγούστου. Αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, όπου ανοιχτό είναι το θέμα του Πινέδα, υπάρχουν δημοσιεύματα από το Μεξικό που αναφέρουν ότι ο Πινέδα έχει συμφωνήσει προφορικά με την

Μοντερέι, την ομάδα από την πατρίδα του, και είναι πολύ πιθανόν να γίνει αυτή η μεταγραφή την ίδια ώρα που υπάρχει και πρόταση από πλευρά ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του Πινέδα. Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα αξίωνε τη ρίδα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ο Πινέδα για τις ομάδες του Μεξικού. Ο Πινέδα που έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο με την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι που να έχει κάνει με το γραφικό κομμάτι. Απλά η ΑΕΚ η οποία ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου συμβολαίου με τον Γκατσίνοβιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ, εξέφρασε την χαρά του για την εξέλιξη αυτή και είπε ότι είμαι χαρούμενος για το νέο συμβόλαιο, θέλω και άλλους τίτλους με την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό, εκεί όπου ο Ολυμπιακός όλα δείχνουν ότι θα αποκτήσει ένα ηρακλειώτη ποδοσφαιριστή, τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με επιτυχία στη Γερμανία, στην Σαν Πάουλη. Έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι του 27 ο Σάλιακας, αλλά ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κλείσει τη μεταγραφή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κάνει πρόταση στην Σαν Πάουλη δίνοντας ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ και όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ήταν θετικό στην απόκτηση του ηρακλειώτη αμυντικού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρακολούθησε τον Σάλιακα και έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξή του και ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Σάλιακας, ο οποίος στα 4 χρόνια παρουσία στην Σαν Πάουλη έχει 120 συμμετοχές, 9 γκολ, αρκετά για αμυντικό, και 12 ασίστ. Τυπικό φαίνεται να είναι το θέμα της μεταγραφής του Σάλιακα στον Ολυμπιακό από τη Σαν Πάουλη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο στην Ολλανδία, θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια με τον Άγιαξ, την Βελγική Αντβέρπ, την Ολλανδική Φορτούνα Σίταρτ και την επίσης Ολλανδική Αλκμαρ. Είναι τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Στα μεταγραφικά να πούμε ότι είναι σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα προχωρημένες οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με την αγγλική Χαλ για την παραχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρακολουθεί και την περίπτωση του πολύ καλού τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, του Χιλ, και δεν αποκλείεται να παίξει αυτή η περίπτωση για τους ερυθρόλευκους. Πάμε και στον ΠΑΟΚ και εκεί υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα. ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε ένα πολύ καλό ποδοσφαίριστη, αναφερόμαστε στον Παντελή Χατζηδιάκο, τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έπαιζε στην Κοπενχάγη. Υπάρχει συμφωνία και με την Κοπενχάγη. Η συμφωνία έκλεισε στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που είναι τα ίδια λεφτά που πλήρωσε η Κοπενχάγη πριν από ένα χρόνο όταν πήρε τον Χατζηδιάκο από την Κάλιαρη. Χατζηδιάκος, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά είναι περισσότερο τυπικό το θέμα. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Δικέφαλο του Βόρα. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, όπου και εκεί ο Παναθηναϊκός χτίζεται για την νέα περίοδο. Μεταγραφικά
κυνηγάει τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό.

τον Φαντρόκελεν, ο οποίος ανήκει στην Σάμζου Σπορ. Η υπόθεση δεν είναι, θα λέγαμε, τόσο απλή, κυρίως λόγω των χειρισμών του Προέδρου της τουρκικής ομάδας και των υψηλών απαιτήσεων. Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν βιάζεται για την περίπτωση του Φαντρόκελεν και δεν είναι διατεθειμένος να ανεβάσει την προσφορά που έχει κάνει στην τουρκική ομάδα για την απόκτηση του Φαντρόκελεν.

Μένουμε στην Super League, εκεί που περιμένουμε και τα αποτελέσματα της τρίτης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη πρόεδρου στην Super League. Οι δύο πρώτες δεν ανέδειξαν νικητή. Είχαμε ισοπαλία 7-7 και στην πρώτη εκλογική διαδικασία ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο. Το ίδιο σκορ είχαμε και χθες με την ΕΠΟ σε αυτές τις δύο πρώτες.

τις εκλογικές διαδικασίες να ψηφίζει λευκό. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κ. Γκαγκάτσης, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσει στις εκλογές για ανάδειξη πρόεδρος της Super League, και φαίνεται ότι μάλλον ερμηνεύεται αυτή η δήλωση ότι θα ταχθεί υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά καλύτερα έτσι να περιμένουμε, σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στην Super League, αν θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ή αν θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Πάντως χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε επιστολή στην Super League και προκειμένου να βρεθεί λύση πρότεινε πρόεδρο κοινής αποδοχής την Κάτια Κοξένογλου, που εκπροσωπεί στη Super League τον Ατρόμητο, αλλά και είναι και αντιπρόεδρος της Super League, και επίσης έβαλε δύο ακόμη πρόσωπα στο κάδρο, τον εκπρόσωπο του Αστέρα Τρίπολης, τον Γιώργο Μποροβίλο, και τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ και πρώην παράγοντα του ΟΦΗ, τον Μινά Αλεσάνδρου, που έχει περάσει από την Προεδρία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τελικά σήμερα, αν θα έχουμε νέο πρόεδρο στην Super League. 3,5 ώρα είναι, ξεκίνησε η διαδικασία, ενώ ανακοινώθηκε ότι σήμερα στις 4 θα γίνει και έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα έχει ως θέμα την έγκριση της προκήρυξης του πρωταθλήματος της νέας περίοδου. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει επαναληπτική γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει όπως την περσινή περίοδο, δηλαδή με play-off για τον τίτλο, στα οποία θα συμμετάσχουν οι 4 πρώτες ομάδες της κανονικής περίοδου, play-off για την 5η θέση, όπου θα λάβουν μέρος ο 5ος, ο 6ος, ο 7ος και ο 8ος της κανονικής σεζόν, και οι υπόλοιπες ομάδες από τις 4 έως 14 θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Δεν ξέρουμε αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση που θα αφορά την νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς υπάρχουν έτσι πιέσεις για αύξηση των ομάδων της Super League από 14 σε 16. Να επιστρέψουμε όμως στα μεταγραφικά, γιατί ανακοινώθηκαν σήμερα μεταγραφές από ομάδες της Super League. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την μεταγραφή του Βραζιλιάνου Ρικαρντίνιο, 25 ετών, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις ομάδες που αγωνίστηκε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, στη Λεύση Σόφια, στη Βικτόρια Πιλζέν, στη Μακάμπι Χάιφα και πέρσι στην Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν, είχε συνολικά σε αυτά τα 4 διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 183 συμμετοχές, 48 γκολ και 13 ασίστ. Δήλωσε για τη μεταγραφή του στον Αστέρα ότι είναι μια πρόκληση για αυτόν αυτή η μεταγραφή. Μεταγραφή ανακοινώθηκε και από τον Ατρόμητο, ο οποίος απέκτησε τον Μάγνουσον, σίγουρα μια καλή κίνηση από την ομάδα του Ατρομήτου. Πήρε τον ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, και μάλιστα νομίζω είναι έκπληξη το γεγονός ότι ο Μάγνουσον υπέγραψε για 3 χρόνια.
μέχρι το καλοκαίρι του

όχι για δύο χρόνια τελικά, μέχρι το 2028. Έκανε μια καλή σεζόν πέρσι στον Λεβαδιακό. Τον ήθελε και ο Άρης, αλλά ο ποδοσφαιριστής προτίμησε τον Ατρόμητο Στα.

της Μάλμε και διεθνή με την Εθνική Σουηδίας του Τάχα Άλι. Εντάχθηκε και επίσημα στον ΠΑΟΚ, ξεκινά και προετοιμασία, ενώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League αύριο. Θα γίνει ο επαναληπτικός το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ ανάμεσα στην την Κλουζ, τη Ρουμανική και την Δυναμό Κιέβου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν, δεν είχε γκολ, 0-0, οπότε η ομάδα που θα επικρατήσει αύριο, 8.30 ώρα είναι το παιχνίδι, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Επίσης να πούμε ότι σε περίπτωση που περάσουν οι Ρουμάνοι, οι Κλουζ, ο ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου, που είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν θα παίξει στη φυσική έδρα της Κλουζ, αλλά στο γήπεδο της ΕΠΣΗ. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν περάσει η ρουμανική ομάδα. Αν περάσει η Δυναμό Κιέβου, θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, γιατί οι ουκρανικές ομάδες παίζουν λόγω του πολέμου σε ουδέτερα γήπεδα. Αυτά λοιπόν και από το πρωτάθλημα της Super League. Βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις εκλογές στην Super League. Σε λίγα λεπτά λογικά θα ξέρουμε τι έγινε στην διαδικασία. Η ψηφοφορία ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά, οπότε αναμένεται σε λίγο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και να δούμε αν θα έχουμε τελικά νέο πρόεδρο στην Super League. Με βάση τις χθεσινές εξελίξεις και τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις που έγιναν και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, νομίζω ότι θα έχουμε σήμερα πρόεδρο, γιατί αύριο είναι και η διαδικασία της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο να θυμίσουμε ότι θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου. Είναι η πρεμιέρα, Σάββατο 22 Αυγούστου, η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Super League. Να πάμε και σε κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τα φιλικά παιχνίδια του Όφη. Να πω για τα φιλικά παιχνίδια, αν θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Τα τρία από τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια του Όφη θα μεταδοθούν από το κανάλι της ομάδας στο YouTube. Να πω ποια είναι αυτά τα φιλικά. Με την Go Ahead Eagles 25 Ιουλίου Σάββατο 5 το απόγευμα, με την Μπρέντα 29 Ιουλίου 8 το βράδυ και με την Al Samal από το Κατάρ 3η 4 Αυγούστου 6 το απόγευμα. Αυτά τα φιλικά θα μεταδοθούν από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Και από την Κοσμοτέ θα μεταδοθεί το φιλικό με τη Βίλεμ, το οποίο θα γίνει Σάββατο 1η Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδος. Για το φίλο που ρωτάει για τα μεταγραφικά θέματα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι στιγμής. Όφη προσπαθεί να κλείσει τη μεταγραφή ενός επιθετικού, κινείται έτσι με μυστικότητα, για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Για τον φίλο του Μανώλη που ρωτάει για τον Μπετανκόρ, νομίζω ότι όσο δεν κλείνει ο ποδοσφαιριστής είναι ανοιχτό το θέμα και θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Όφη ο Μπετανκόρ. Τώρα για τον φίλο που ρωτάει για το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε με την Φίτεσε, την ολλανδική ομάδα, ξεκινά 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ, φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Αυτά έτσι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με την Super League. Σιγά σιγά θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Και βέβαια θα αποχαιρετήσουμε και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βουρδουναράκη, ολοκληρώνεται η βάδια του.
Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ, γιατί είχαμε μια ιστορική κλήρωση για τον Όφη, ο οποίος συμμετείχε στην κλήρωση του Challenge Cup, πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία για την ομάδα βόλεϊ του Όφη, που θα παίξει με την γερμανική Γκίσεν. Θα πούμε περισσότερα, τα παιχνίδια είναι άλλωστε και μακριά, είναι τον ερχόμενο Νοέμβριο. Θα πούμε περισσότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα και πολύ Μουντιάλ.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στο μελιδοχώρι Ηρακλείου και έχει κινητοποιήσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Οι δυνατοί άνεμοι αναζωπυρώνουν συνεχώς το μέτωπο, δυσχεραίνοντας το πυροσβεστικό έργο. Η μάχη δίνεται και από αέρος, καθώς συνδράμουν δύο ελικόπτερα και υδροφόρες των Δήμων. Νέο μέτωπο και κοντά στην αληθινή Ηρακλείο που επιχειρούν δυνάμεις από τις μοίρες και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στις πιεστικές προθεσμίες της κτηματογράφησης. Με στόχο την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, διοργανώνουν παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 11 το πρωί στο επιμελητήριο Ρεθύμνου. Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Το πρωί του Σαββάτου στις 9 η ώρα πρόκειται να στηθούν κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικοί υποψήφοι για τη θέση είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Ασαφής παραμένει η ημερομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει η διαδικασία εντός Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με βόλεϊ, γιατί είχαμε το μεσημέρι την κλήρωση των ευρωπαϊκών κυπέλων βόλεϊ, με τον Όφη να μπαίνει στην κληρωτίδα για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, του Challenge Cup, και κληρώθηκε με την γερμανική Gießen. Είναι αντίπαλος του Όφη στην φάση των 64 του Challenge Cup. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη Γερμανία στο διάστημα από 10 έως 12 Νοεμβρίου, και μία εβδομάδα αργότερα επαναληπτικό στο κλειστό του Βαρδινογιάννιου. Να πούμε κάποια πράγματα για την Gießen, η οποία πέρσι τερμάτισε στην έκθεση του γερμανικού πρωταθλήματος. Στα play-off δεν μπόρεσε να προχωρήσει, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο. Είναι μια ομάδα, νομίζω ότι ο Όφη έτσι όπως έχει χτιστεί μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Gießen, η οποία αγωνίστηκε και πέρσι στην Ευρώπη, χωρίς όμως να κάνει έτσι μια ιδιαίτερη πορεία, και ένας καλός Όφη νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της γερμανικής ομάδας, της Gießen. Από εκεί και πέρα είχαμε κληρώσεις και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, που θα συμμετάσχει στο Champions League του Volley, έμαθε τους αντιπάλους του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Γαλατά Σεράι στον όμιλό του, το Βερολίνο, και μια ομάδα που θα περάσει από τα προκριματικά, δηλαδή μία εκ των Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, την Ολλανδική Ντέντιγκεν, την Στρίπα από τα Σκόπια, τη Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία και τη Λουμπλιάνα από τη Σλοβενία. Ενώ στο κύπελο των ανδρών, οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Μίλωνας, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Αρκάδια Γκαλάτη, είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η ρουμανική ομάδα, και ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει την ποιότητα να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Αντίθετα, δεν στάθηκε τυχερός ο Μίλωνας, ο οποίος θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της γαλλικής Πουατιέ, μία από τις κορυφαίες ομάδες της Γαλλίας, η οποία τερμάτισε δεύτερη την περσινή σεζόν. Αυτά έτσι για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο βόλι. Πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου υπάρχουν εξελίξεις στον Όφη. Είναι γνωστό ότι ο Αριστέχνης Όφη διαχειρίζεται πλέον και το τμήμα βόλεϊ, κάτι που δεν γινόταν το τμήμα μπάσκετ, συγγνώμη, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, και έγιναν γνωστά και τα μέλη της Επιτροπής Μπάσκετ. Είναι ο Μανώλης Πετρίδης, ο Γιάννης Αραμουτσάκης, ο Θωμάς Καρβούνης, ο Κώστας Ρεθυμιωτάκης και δύο πολύ γνωστοί έτσι πρώην μπασκετμπολίστες, ο Δημήτρης Δότσιος και ο Μάνος Χαλκιαδάκης. Είναι αυτοί που είναι στην Επιτροπή Μπάσκετ. Για το θέμα του προπονητή, η Επιτροπή κατέληξε στον Ρούλι Αλμπάνη, ο οποίος έχει δουλέψει τα τελευταία χρόνια στην Άξο, στον Ιάλισο Ρόδο και στον Αετό Βέρειας. Έχει κλείσει τον Λούκα Ήλιτς, ο οποίος έπαιζε στην Άρτα, στην National League 2, και έπαιξε και στην National League 1 με τον Προμηθέα 2014 με πολύ καλή παρουσία. Επιστρέφει στον Όφη ο Μιχάλης Καψάλης, έχει κλείσει αυτή η μεταγραφή. Και από την περσινή ομάδα, εκεί έχουμε σημαντική ανανέωση, συνεχίζει
ο αρχηγός του ΟΦΗ, ο πρόδρομος Τερκιτζόγλου, θα βρίσκεται και τη νέα περίοδο στο ρόστερ του ΟΦΗ, και ο Χρήστος Σκάνδαλος, ο οποίος βέβαια δεν θα είναι στην προετοιμασία μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη λίγο πριν την ολοκλήρωση της περσινής αγωνιστικής περίοδου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση του σχιαστού, θα μείνει για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο ΟΦΗ έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Χρήστο Σκάνδαλο.

Συνεχίζουμε ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ απέσυρε την πρόταση που είχε κάνει στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ήταν μια απόφαση που πήρε ο προπονητής ομάδας, ο Αντρέα Τρινκέρι, ο Ιταλός, καθώς θεωρεί ότι αν ο ΠΑΟΚ προχωρούσε στην απόκτηση του Τολιόπουλου θα δημιουργούσε σύγχυση στην περιφερειακή γραμμή που είναι ήδη πλήρης. Έτσι έμεινε μόνο ο Άρης στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Τολιόπουλου. Βέβαια τα χρήματα που προσφέρει ο Άρης για να πάρει τον Τολιόπουλο απέχουν έτσι αρκετά από τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η προσφορά του Άρη είναι περίπου τα μισά χρήματα, 700.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Χουάντσο, μια σημαντική κίνηση, ανανέωσε ο Ισπανός φόρουαρντ το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Ένα συμβόλαιο που έλεγε το ερχόμενο καλοκαίρι, το 2027, και ο Παναθηναϊκός το ανανέωσε μέχρι το 2030. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα κινήθηκε για την απόκτηση του Ρούμπιο. Πραγματικά θα ήταν έτσι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τους πράσινους. Τελικά δεν έγινε αυτή η μεταγραφή, προφανώς γιατί ο Ρούμπιο δεν αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε, πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, από τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, σε άλλες ειδήσεις από την Basket League, στον Ολυμπιακό δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα με τον Walkup, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, ενώ αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αυτή πολύ σημαντική, ο Γάλλος σέντερ, αυτή πολύ σημαντική μεταγραφή του Παναθηναϊκού, ο οποίος συμφώνησε για 3 χρόνια με τους πράσινους και θα πάρει συνολικά για αυτή την τριετία 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η συμφωνία των δύο πλευρών. Είχαμε και μεταγραφές που έκαναν ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Χαποέλ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Σατοράνσκι, τον Τσέχο φόρουαρντ, μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενώ η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Τζος Νίμπο, ο οποίος έφυγε από την Αρμάνι Μιλάνο, και αμέσως ο 29χρονος σέντερ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, την Μπαρτσελόνα. Ενώ μεταγραφή προχώρησε και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος συμφώνησε με τον 25χρονο σέντερ Βόιντ Μεντάρεβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε σε ομάδες της Σερβίας και πλέον θα αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα.

Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, εκεί όπου οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής συνεχίζουν τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Στον Γιούχτα σχεδόν έχει, θα λέγαμε, ολοκληρωθεί το θέμα των ποδοσφαιριστών που συνεχίζουν στην ομάδα. Ο Γιούχτας, ο οποίος θα κάνει ακόμη τρεις μεταγραφές και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την μεταγραφική του ενίσχυση. Ο Γιούχτας που ψάχνει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει μεσοεπιθετικός και βέβαια δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2008 για να έχει περισσότερες επιλογές στις ηλικίες που προβλέπει η κατηγορία και φυσικά να έχει και περισσότερες λύσεις στο νεανικό κομμάτι του ρόστερ της ομάδας. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου ανακοίνωσε δύο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα απέκτησε τον νεαρό τερματοφύλακα Αντώνη Μακατουνάκη, ποιος έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, είχε παραστάσει και το εξωτερικό στη γερμανική Darmstadt και τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε σε Γιούχτα, Ηλυσιακό και στη Μύκονο.

0: ενώ απέκτησε και τον τερματοφύλακα, τον έμπειρο τερματοφύλακα, τον Βαγγέλη Δημαράκη, 35 ετών. Δύο πραγματικά έτσι πολύ καλές μεταγραφές από την ομάδα του αθλητικού ομίλου την Πακή, όπου συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση για την νέα περίοδο που θα βρει την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η επίσης νεοφώτιση στην τρίτη εθνική Χερσόνησος διατήρησε στο ρόστερ της τον Ζήση Παραθύρα για την νέα περίοδο. Είχε σημαντική έτσι προσφορά στην πετυχημένη χρονιά που είχε πέρσι η ομάδα στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Στην επισκοπή νέος προπονητής είναι ο Κώστας Φραντζέσκος, ενώ στελεχώθηκε και το υπόλοιπο τεχνικό team της ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει την νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Έχουμε απόψε τον δεύτερο ημιτελικό, θα μάθουμε τον αντίπαλο της Ισπανίας στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ του 2026. Θα είναι ο νικητής του απόψινού ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν είναι απλά, θα λέγαμε, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, γιατί οι δύο ομάδες έχουν και παρελθόν.

και σε πολιτικό επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο θέλουν και οι Άγγλοι από τη μία και οι Αργεντινοί από την άλλη να κερδίσουν τον απόψινο ημιτελικό. Να πάμε σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το απόψινο παιχνίδι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στον χθεσινό ημιτελικό που οι Ισπανοί κέρδισαν με 2-0 την Γαλλία και πέρασαν δίκαια και άξια, πανάξια στον κυριακάτικο τελικό. 10 το βράδυ λοιπόν απόψε, ένα παιχνίδι το οποίο δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη ποδοσφαιρική μονομαχία αλλά και μια σύγκρουση διαφορετικών ιστορικών διαδρομών και αντιλήψεων γύρω από την εθνική ταυτότητα. Στην Αγγλία, να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά, ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός τεχνικός, οδήγησε την εθνική της Αγγλίας σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη τους παγκόσμια καταξίωση μετά από 6 δεκαετίες από το Μουντιάλ του 1966 που έγινε στην Αγγλία και το οποίο κέρδισε η Αγγλία, έχοντας χτίσει μια ανθεκτική ομάδα που έχει επανειλημμένα βρει ένα δρόμο μέσα από τις αντικσοότητες. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας, η οποία έχει απέναντί της βέβαια έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, η οποία έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά και είναι διατεθειμένη να διατηρήσει το τρόπαιο που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια. Για την Αγγλία να πούμε ότι η νοκάουτ πορεία της Αγγλίας ήταν μια δοκιμασία χαρακτήρα και επιθετικής αντίδρασης, αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στον 12ο όμιλο και νίκησε το Κονγκό. Οι παίχτες του Τούχελ ζορίστηκαν πάρα πολύ απέναντι στο Μεξικό, κέρδισαν με 3-2 και μετέφεραν αυτό το μαχητικό πνεύμα σε ένα σκληρό προημιτελικό απέναντι στην Νορβηγία. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με τον Τζουντ Μπέλιχαμ που κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ, έφτασαν στη νίκη με 2-1 και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά. Από την άλλη, η Αργεντινή είχε, θα λέγαμε, μια εξαιρετική παρουσία στον όμιλό της. Στη συνέχεια έκανε μια ιστορική ανατροπή σε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο εναντίον της Αιγύπτου, βρέθηκε να χάνει 2-0 και κατάφερε στα τελευταία λεπτά να κάνει την ανατροπή με 3-2. Πιέστηκε πάρα πολύ στον προημιτελικό με την Ελβετία και χρειάστηκε παράταση και η αριθμητική υπεροχή που είχε από το 72ο λεπτό και επέκτηνε έτσι το αίτητο σερί σε παγκόσμιο κύπελλο σε 12 αγώνες από το 2022. Στα αγωνιστικά τώρα, η τακτική επιλογή και για τους δύο προπονητές επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αμυντική διαθεσιμότητα και μια έντονη κούρσα για ατομική δόξα. Το δίλημα για το δεξιάκρο της άμυνας στην Αγγλία συνεχίζεται. Ο Κουάνσα παραμένει τιμωρημένος και με τον επιρρεπή σε τραυματισμούς James να είναι εξαιρετικά πιθανό να ρισκάρει από την αρχή. Κάνσα και Spence θα πρέπει να στηρίξουν την δεξιά πλευρά. Η Αργεντινή από την πλευρά της θα μπει στο παιχνίδι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, με τον Σκαλόνι να καλείται να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει με τον Άλβαρες ή τον Λαουτάρο Μαρτίνες δίπλα στο Μέση. Η στρατηγική του Τούχελ είναι η ομάδα του να παρουσιαστεί αμυντικά πολύ προσεκτική και μάλιστα ο Ντέκλα Ράις και ο Κόμπι Μεϊνού θα έχουν ως αποστολή να αποκλείσουν έτσι την τροφοδοσία του Μέση για να μην μπορέσει να σκοράρει, να περάσει κάποιες κάθετες πάσες.
Και από εκεί και πέρα η Αγγλία θα προσπαθήσει να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική φόρμα του Μπέλιχαμ, ο οποίος έχει πετύχει αρκετά γκολ σε αυτό το τουρνουά. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι πέρα από το έπαθλο της πρόκρισης στον τελικό, υπάρχει και το χρυσό παπούτσι στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Εμπαπέ και ο Μέση είναι πρώτοι με 8 γκολ. Ο Μέση είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή, γιατί έχει λιγότερες ασίστ από τον Εμπαπέ, αλλά ο Εμπαπέ έχει αυτός ένα παιχνίδι ακόμη, είναι ο μικρός τελικός, οπότε παίζεται η θέση του πρώτου σκόρερ. Και για την Αγγλία, Χάρι Κέιν και Μπέλιχαμ έχουν από 6 γκολ και αυτοί διεκδικούν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Η απόψινη αναμέτρηση Αγγλίας Αργεντινής είναι η έκτη τους σε παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία προηγείται στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε Μουντιάλ με 3 νίκες έναντι 2 της Αργεντινής. Και η πιο πρόσφατη έτσι αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν ένα φιλικό. Μιλάμε για αναμέτρηση εκτός Μουντιάλ. Ήταν το 2005, πριν από 21 χρόνια, όταν η Αγγλία κέρδισε με σκορ 3-2. Βέβαια υπάρχουν κάποια παιχνίδια που έχουν μείνει ξέχαστα. Θα αναφερθούμε σε αυτά τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Για να ολοκληρώσουμε με τα αγωνιστικά, η Αγγλία αναμένεται να ξεκινήσει το απόψινό παιχνίδι με Pickford, τερματοφύλακα, Κόνσα, Stones, Gay, O'Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon και Kane. Και η Αργεντινή με Emiliano Martinez, τερματοφύλακα, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Ταλιαφίκο, Paredes, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Messi και Άλβαρες. Είναι η πιθανή δεκάδα για την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο απόψινό παιχνίδι με την Αγγλία, τον ημιτελικό, τον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1.

Συνεχίζουμε με αναφορές στον απόψινο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, σε παιχνίδια που πραγματικά έμειναν στην ιστορία των δύο ομάδων στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλου, όπως αυτό του 1966 που έγινε στην Αγγλία. Συναντήθηκαν στην προημιτελική φάση και σε εκείνο το παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση κατά την διάρκεια του, νικήτρια αναδείχθηκε η Αγγλία με 1-0 και από τους ποδοσφαιριστές που συζητήθηκαν πολύ σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο αρχηγός της Αργεντινής, ο Ρατίν, ο οποίος αυτές τις μέρες έφυγε από τη ζωή. Αποβλήθηκε από τον διαιτητή. Μετά την αποβολή του άρπαξε μια σημαία corner με τη βρετανική σημαία καθώς έφευγε και στη συνέχεια κάθισε σε ένα κόκκινο χαλί που προοριζόταν για τη βασίλισσα Ελισάβετ, αρνούμενος να φύγει. Μάλιστα Άγγλοι οπαδοί, πολύ ενοχλημένοι, του πέταξαν κουτάκια μπύρας, όπως δήλωσε αργότερα. Ο προπονητής της Αγγλίας, Αλφ Ράμσεϊ, με αφορμή το πόσο σκληρά αγωνίστηκε η Αργεντινή σε αυτό το παιχνίδι, αποκάλεσε αργότερα σε δηλώσεις του για το παιχνίδι αυτό τους παίκτες της Αργεντινής ζώα, και είναι μια προσβολή που στην Αργεντινή δεν την έχουν ξεχάσει ποτέ. 20 χρόνια αργότερα, από το 1966 όπου η Αγγλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Μεξικό, πάλι σε προημιτελικό, και μάλιστα λίγα χρόνια μετά την σύντομη πολεμική σύγκρουση Αγγλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Αργεντινής για τα νησιά Φόκλαντ, μια σύγκρουση στην οποία έχασαν τη ζωή 649 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί μαχητές. Σε αυτόν τον αγώνα που έγινε το 1966, μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ και απέκλεισε η Αργεντινή την Αγγλία με 2-0. Το πρώτο γκολ έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού, γιατί χρησιμοποίησε το χέρι του ο Μαραντόνα για να σκοράρει, και το δεύτερο ήταν το γκολ του αιώνα, πέρασε όλη την άμυνα της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας και τον τερματοφύλακα. Για τον Μαραντόνα και τους περισσότερους Αργεντινούς το πρώτο γκολ δεν ήταν απάτη, ήταν γκολ του Θεού και ήταν ένας θρίαμβος του outsider επί της ελίτ του ποδοσφαίρου. Μαραντόνα, ο οποίος σχολιάζοντας στην αυτοβιογραφία του αυτό το παιχνίδι, έγραφε ότι περισσότερο από το να νικήσουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα ήταν να νικήσουμε μια χώρα. Φυσικά πριν από τον αγώνα είπαμε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο των Φόκλαντ ή των Μαλβίνων, όπως θα λένε οι Αργεντινοί, αλλά ξέραμε ότι πολλά παιδιά από την Αργεντινή, αναφέρεται στους στρατιώτες, είχαν πεθάνει εκεί, είχαν πυροβοληθεί σαν μικρά πουλιά. Αυτή ήταν εκδίκηση, είπε ο

Μαραντόνα. Μετά το 1986 η επόμενη αναμέτρηση Αγγλίας-Αργεντινής σε παγκόσμιο κύπελλο ήταν το 1998 στη φάση των 16, η οποία έχει μείνει στην μνήμη κυρίως για την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον David Beckham. Κέρδισε η Αργεντινή μετά από τη διαδικασία των πέναλτι και 4 χρόνια αργότερα, το 2002, ένα γκολ του Beckham βοήθησε την Αγγλία να κερδίσει την Αργεντινή στη φάση των ομίλων και αυτή ήταν η τελευταία του συνάντηση σε παγκόσμιο κύπελο πριν από το απόψινό παιχνίδι που θα γίνει στην Ατλάντα.

Είχαμε πριν από λίγη ώρα μία ανάρτηση από την Αντιπρόεδρο της Αργεντινής που πραγματικά έκανε ακόμη πιο τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στη χώρα της και την Αγγλία πριν από τον απόψινο ημιτελικό των δύο ομάδων για το Μουντιάλ του 2026. Ιστορική αντιπαλότητα των δύο κρατών τόσο αγωνιστικά όσο και κοινωνικοπολιτικά είναι εδώ και χρόνια έκδηλη, ειδικά μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ το 1982. Η αντιπρόεδρος λοιπόν της Αργεντινής στην ανάρτηση που έκανε αναφέρει μεταξύ άλλων εμπρός Αργεντινή να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Πραγματικά έτσι μια πολύ βαριά δήλωση από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Αργεντινής. Πάμε και στον χθεσινό ημιτελικό της Ισπανίας με την Γαλλία. Η Ισπανία παρουσιάστηκε σαφώς πιο έτοιμη, με άριστη τακτική από τον τεχνικό της Ισπανίας που κατάφερε έτσι να κλειδώσει επιθετικά την ομάδα της Γαλλίας και να φτάσει πανάξια στη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στον κυριακάτικο τελικό. Πανηγύρια στην Ισπανία, αντίθετα απογοήτευση στη Γαλλία και κριτική για την παρουσία της ομάδας στο χθεσινό ημιτελικό από τα γαλλικά μέσα, ενώ σκληρή αυτοκριτική έκανε και ο Εμπαπέ, ο οποίος ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν παρουσιάστηκε, μάλλον παρουσιάστηκε κατώτερη του αναμενωμένου στο χθεσινό παιχνίδι, και δίκαια ήρθε ο αποκλεισμός από τον τελικό της Κυριακής. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν κρίθηκε

να ελέγχουν την μπάλα και το ρυθμό. Το σχέδιό μας ήταν να τους πιέσουμε ψηλά ώστε να μην μπορέσουν να παίξουν στο ρυθμό τους. Επειδή είναι καλύτεροι από εμάς στο να ελέγχουν το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε, ήμασταν πολύ ατιμέλυτοι τεχνικά. Δεν μπορούσαμε να τους βλάψουμε ενώ μπορούσαμε. Δεν κάναμε αυτό που έπρεπε για να φτάσουμε στο όνειρο, να φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ως αρχηγός, είπε ο Εμπαπέ, πρέπει να αναλάβω όλη την ευθύνη και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Από την αρχή πρεσάραμε 3 απέναντι σε 2 και τα κάναμε θάλασσα και εκεί. Ο Ρουίθ και ο Ρόντρι είχαν άφθονο χώρο να παίξουν. Υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας όταν πρεσάραμε. Απέναντι στην Ισπανία πρέπει να παίζεις man to man και να τους αναγκάσεις να τρέξουν μαζί σου. Η επαφή μας και η κίνηση δεν ήταν για ημιτελικό, είπε ο Εμπαπέ. Ενώ η Γαλλία με την ήττα της αυτή κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά με τους αριθμούς. Είχε συνολικά 10 τελικές, οι οποίες οι τρεις ήταν στο στόχο, χωρίς ουσιαστικά ποτέ να απειλήσει την αιστεία της Ισπανίας. Και αυτό πιστώνεται ο τρόπος που αγωνίστηκε η ισπανική ομάδα, η οποία ουσιαστικά δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Γαλλία να διεκδικήσει με αξιώσει την πρόκριση στον τελικό. Και στα αποδυτήρια, όπως καταλαβαίνει κανείς, της Ισπανίας μετά τον χθεσινό αγώνα, είχαμε ένα τρελό πάρτι με χορούς, πίτσες, να φάνε κιόλας οι παίκτες της Ισπανίας, και πολλά χαμόγελα για την πρόκριση της ισπανικής ομάδας στον τελικό. Να πούμε ακόμη ότι ο Γιαμάλ έκανε ένα τρομερό ρεκόρ. Ο Γιαμάλ μετράει 12 νίκες σε 12 παιχνίδια ως βασικός σε Euro και Mundial με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Πραγματικά έτσι ένα απίστευτο ρεκόρ για το μεγάλο αστέρι του ισπανικού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι νιώθουμε ανίκητοι. Βέβαια παραδέχθηκε ότι απέναντι η Ισπανία έχει μια εξαιρετική ομάδα, αλλά όπως είπε, η Γαλλία είναι εξαιρετική ομάδα, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με την καλύτερη ομάδα στον κόσμο και γι' αυτό ιτήθηκε, είπε ο Ντελαφουέντε. Η νίκη αυτή επέκτηνε το αίτητο σερί της Ισπανίας σε 37 παιχνίδια, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε κάνει η Ιταλία μία τριετία από το 18 στο 2021, επίσης με 37 παιχνίδια, και σε μία διοργάνωση στην οποία η Ισπανία δεν ξεκίνησε καλά. Είχε ξεκινήσει με την ισοπαλία σοκ απέναντι στο πράσινο ακροτήριο, αλλά σταδιακά έδειξε την κλάση της και έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στις 10 το βράδυ, ενώ ο μικρός τελικός ανάμεσα στους ιτημένους των ημιτελικών, η μία ομάδα θα είναι η Γαλλία, η άλλη θα είναι ιτημένη του αποψινού ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, θα διεξαχθεί Σάββατο τα μεσάνυχτα, 12 το βράδυ, ο τελικός, ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Γαλλία και την ιτημένη του αποψινού αγώνα Αργεντινή Αγγλία. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει να κάνει με τον Γιαμάλ. Την ώρα που πανηγύριζε την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό, άγνωστοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στο σπίτι του στη Βαρκελόνη. Για καλή του τύχη όμως δεν απέδωσε καρπούς αυτή η προσπάθεια, αφού η ιδιωτική ασφάλεια του Γιαμάλ εντόπισε κίνηση μέσω των καμερών και επενέβη άμεσα, και έτσι δεν μπόρεσαν έτσι αυτοί οι άγνωστοι διαρρήκτες να μπουν στο σπίτι του άσου της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε.

Ακούμε αύριο, μείνετε Ράδιο Κρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι. Ενισχύονται δυνάμεις τόσο από ξηράς όσο και από αέρος, ώστε

0: Τόσο το έργο δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι. Οι δυνατοί άνεμοι αναζωπήρωσαν και το μέτωπο στην αληθινή του Δήμου Φεστού με τις επίγειες δυνάμεις, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν για την κατάσβεσή του. Ως μοναδική λύση βλέπει ο Δήμος Φεστού έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης νερού στη Μεσαρά. Αυτή τη στιγμή η ύπαρξη 4 διαφορετικών ΤΟΕΒ στα όρια του δυσκολεύει τον συντονισμό. Σε κιόσκια στην προβλήτα της πόλης πέρασα τη νύχτα οι 42 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες το πρωί νότια της Ιεράπετρας λόγω έλλειψης χώρου φιλοξενίας. Μετά από διαβούλευση αποφασίστηκε να στηθεί πρόχειρη περίφραξη, ενώ τη φύλαξη των μεταναστών ανέλαβα στελέχη του λιμενικού σώματος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικο Ρεθύμνου καταργεί πλήρως το αλκοόλ στις εκδηλώσεις και στα πανηγύρια του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη. Αναστέλλει τη λειτουργία πολλών κρεβατιών μεθ στο Παγνί και στο Βενιζέλιο από τα τέλη Ιουλίου για να γίνουν διαδικασίες αποστήρωσης αλλά και για να μπορέσει να πάρει άδεια το προσωπικό των μονάδων. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο 14χρονοι τα ξημερώματα στο Ηράκλειο όταν πήραν κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών τους και ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, τα οποία δίνουν σε χιλιάδες φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Σε αναβρασμό βρίσκεται και πάλι η περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ξεκινούν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Κλειστά τα στενά του Ορμούζ από τους φλουρούς της Επανάστασης, όσο του τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι. Το πυροσβεστικό έργο δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Ήχησε νωρίτερα και δεύτερο μήνυμα του 112 για εκένωση. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην αληθινή του Δήμου Φεστού που πρόλαβε ωστόσο να κάψει χαμηλή βλάστηση αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Καμπανάκι κινδύνου για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη την Κρήτη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Οι κάτοικοι των Αθανάτων κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, καλώντας σε λαϊκή συνέλευση την 3η 21 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Η καλοκαιρινή εξόρμηση στην Κρήτη γίνεται ακριβότερη, καθώς το κόστος για ένα σετ ομπρέλας και εξαπλώστρας σε δημοφιλείς παραλίες κυμαίνεται από 15 έως 50 ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά έξοδα μίας οικογένειας μαζί με καφέ και φαγητό πάνω από τα 80 ευρώ. Η έκπτωση στη βενζίνη και το ντίζελ ξεκίνησε, αλλά το νέο ράλι του πετρελαίου απειλεί να περιορίσει το όφελος πριν φανεί πλήρως στις αντλίες. Περιοδεία στην Εύβοια πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί έστειλε το μήνυμα για ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε νέα εσωκομματική διαδικασία εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους και υποδομές, ενώ η Τεχεράν απειλεί με αποκλεισμό όλων των ενεργειακών διαδρόμων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για

0: Πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

τέλειωσε ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε

0: και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Radio Crete 101,5.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σκληρή μάχη με τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα που μάχονται με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στο Μελιδοχώρι και στο Βορειά Ηρακλείου να απομακρυνθούν προληπτικά προς το Χαράκι και τα Δαμάνια. Παγκρίτια σύσκεψη και διαμαρτυρία για τα οξυμένα προβλήματα της κτηματογράφησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου με φόντο τις ανεπαρκείς προθεσμίες και την προβληματική ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων. Καμπανάκι για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη. 19 θανάτους το πρώτο εξάμηνο του 2026 έναντι 14 το αντίστοιχο διάστημα του 2025 αποκαλύπτουν τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής και δείχνουν ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων. Ασαφής παραμένει η ημερομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει η διαδικασία εντός Αυγούστου. Διευρύνονται με κοινή υπουργική απόφαση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και υπενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Για τη μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα ενισχυμένα δρομολόγια, ενώ ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος παρέχει δωρεάν δημοτική συγκοινωνία για τους πιστούς που ήδη έχουν ξεκινήσει να επισκέπτονται το μοναστήρι. Στα αθλητικά. Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται στις 10 το βράδυ με επαθλόμια θέση για το κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου έχει ήδη προκριθεί η Ισπανία μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0 στο χθεσινό τελικό της διοργάνωσης. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη μουσική μας συντροφιά. Για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Σας θέλουμε εδώ μαζί μας. Αν υπάρχει κάτι που μας ενώνει όλους είναι πως κάποια στιγμή κάναμε σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν. Άλλαξαν οι συνθήκες, άλλαξαν οι άνθρωποι, αλλάξαμε κι εμείς. Κι όμως όταν κοιτάζουμε πίσω πολλές φορές διαπιστώνουμε πως οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας δεν ήταν ποτέ προγραμματισμένες. Ήρθαν απρόσμενα, μέσα από μια καθυστέρηση, μια τυχαία συνάντηση, μια απόφαση της τελευταίας στιγμής ή μια διαδρομή που δεν είχαμε σκοπό να ακολουθήσουμε. Απόψε λοιπόν λέω να μιλήσουμε για αυτές τις μικρές ανατροπές που χωρίς να το καταλάβουμε άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Ας ξεκινήσουμε με τραγούδι και με σκέψεις που ίσως μας θυμίσουν ότι δεν χρειάζεται όλα να πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο για να έχουν αξία. Καλώς ήρθατε!

Εμείς οι άνθρωποι ξεκινάμε πολλές μέρες με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό μας. Ξέρουμε, ας πούμε, πού θα πάμε, τι ακριβώς θα κάνουμε, ποιους θα συναντήσουμε και ύστερα έρχεται έτσι κάτι μικρό και αλλάζει τα πάντα. Ένα τηλεφώνημα, μία ακύρωση, μία ξαφνική υποχρέωση και εκείνη τη στιγμή συνήθως εκνευριζόμαστε. Αργότερα όμως, πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνουμε πως εκείνη η μικρή αλλαγή μας οδήγησε κάπου καλύτερα. Βλέπετε, η ζωή έχει έναν περίεργο τρόπο να μας πηγαίνει εκεί που πρέπει, όχι εκεί που μπορεί να θέλουμε εμείς, εκεί που πρέπει, ακόμη και όταν εμείς επιμένουμε σε μία άλλη διαδρομή.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα.

έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του μάτωνε, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του μάτωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

αγαπάς. Σπάνια γνωρίζουμε από πριν ποιοι άνθρωποι θα γίνουν σημαντικοί στη ζωή μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζονται σε μια συνηθισμένη μέρα χωρίς προειδοποίηση. Μια κουβέντα στην εργασία μας, μια γνωριμία σε ένα ταξίδι, ένας καινούριος γείτονας. Τότε δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή η τυχαία συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε μια βαθιά φιλία ή σε μια σχέση που θα μας

Ας αλλάξει. Και σκεφτείτε το αυτό. Ίσως οι πιο πολύτιμοι άνθρωποι της ζωής μας να έρχονται όταν έχουμε σταματήσει να τους περιμένουμε.

Είναι κάτι οι αποφάσεις που τη στιγμή που τις παίρνουμε μοιάζουν λανθασμένες. Νιώθουμε ότι χάνουμε χρόνο, ότι πήραμε ένα δρόμο που δεν έπρεπε. Κι όμως, αν δεν είχαμε κάνει εκείνο το λάθος, ίσως να μην είχαμε μάθει ποτέ κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον εαυτό μας. Τα λάθη φυσικά δεν είναι ευχάριστα για κανέναν μας, αλλά έχουν μια σπάνια ιδιότητα. Μας αναγκάζουν να μεγαλώσουμε με τρόπους που η άνεση δεν μπορεί να μας διδάξει.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Ραβένα.

0: Αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μας αρέσει και πάρα πολύ να περιμένουμε. Θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις, κάποιες από αυτές που αποδεικνύονται τελικά ευλογία. Ένα σχέδιο, ας πούμε, που άργησε να πραγματοποιηθεί, μία ευκαιρία που δεν ήρθε στην ώρα της, αλλά ήρθε λίγο αργότερα από όσο περιμέναμε, μία απάντηση που καθυστέρησε. Και εκείνη τη στιγμή όταν συμβαίνουν αυτά, σίγουρα δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όταν όμως περάσει ο καιρός, καταλαβαίνουμε πως ίσως δεν ήμασταν ακόμη έτοιμοι. Να θυμάστε πως η ζωή γνωρίζει καλύτερα το ρυθμό της από εμάς.

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή πώς θα ήταν άραγε η ζωή μας αν είχαμε πάρει μία διαφορετική απόφαση σε κάποια φάση. Αν είχαμε δεχτεί, ας πούμε, εκείνη την εργασία που μας είχαν προτείνει, αν είχαμε μετακομίσει σε μία άλλη πόλη, αν είχαμε πει ένα ναι αντί να πούμε ένα όχι. Και είναι πολύ φυσιολογικό να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Όμως η ζωή δεν γράφεται με υποθέσεις. Γράφεται με τα βήματα που κάναμε πραγματικά. Και κάθε μας επιλογή, είτε αυτή ήταν σωστή είτε λανθασμένη, μας έφερε σε αυτό που είμαστε σήμερα.

Είναι κάτι οι καρέκλες που κάποτε ήταν πάντα πιασμένες στο οικογενειακό τραπέζι, στο καφενείο της γειτονιάς, στο μπαλκόνι ενός σπιτιού. Με τα χρόνια οι άνθρωποι αλλάζουν διαδρομές και οι θέσεις αυτές μένουν άδειες. Κι όμως κάθε φορά που τις κοιτάζουμε δεν βλέπουμε την απουσία. Βλέπουμε όλες τις στιγμές που γέμισαν. Ίσως τελικά λοιπόν οι αναμνήσεις να έχουν ένα τρόπο να κάθονται πάντα εκεί, σε εκείνες τις θέσεις.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Μελιδοχώρι. Οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς φορά με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μένεται σε πολλά μέτωπα. Για προληπτικούς λόγους και αφού έσταλε μήνυμα από το 112, εκενώθηκαν το Μελιδοχώρι και ο Βοριάς. Σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά θα είναι πολύ ψηλός. Κλιμακώνεται η ένταση στους αθανάτους, καθώς οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς δηλώνουν ανυποχώρητοι, εκφράζοντας ένα νέο χειρόχι στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Προγραμματίζεται νέα λαϊκή συνέλευση για την 3η 21 Ιουλίου στην πλατεία Ελευθερίας. Μονόδρομο θεωρεί ο Δήμος Φεστού τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά, με δεδομένο το γεγονός ότι σήμερα μόνο στα διοικητικά του όρια εμπλέκονται συνολικά 4 τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Απολογείται αύριο 27χρονος Γερμανός τουρίστας που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Αμουδάρα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Φρένο σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες βάζει δικαστική απόφαση όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Στόχος είναι να προστατευτεί η καθημερινότητα των ενοικιών. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους στη Ρώμη με μεσολαβητή τις ΗΠΑ, σημειώνοντας πρόοδο σε σχέδιο για απόσυρση Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο και αφοπλισμό οργανώσεων όπως προβλέπει η συμφωνία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Είμαστε όλοι με ένα κινητό στο χέρι και σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν κάποια τηλεφωνήματα που τα περιμένουμε και άλλα όμως που έρχονται εκεί που δεν το περιμένουμε, δεν το υπολογίζουμε καν. Μία φωνή που είχαμε χρόνια να ακούσουμε, ένας φίλος που πήρε να μας πει απλώς σε σκέφτηκα. Δεν χρειάζονται μεγάλες κουβέντες στην επικοινωνία. Καμιά φορά αρκούν λίγα λεπτά για να μικρύνει η απόσταση που μπορεί να δημιούργησε ο χρόνος. Οι πιο όμορφες εκπλήξεις δεν ανακοινώνονται, χτυπούν έτσι διακριτικά, όπως ένα τηλέφωνο, μια ήσυχη ημέρα, ένα ήσυχο απόγευμα. Και αναρωτιέμαι, εσείς πήρατε τελικά αυτό το τηλέφωνο που σκεφτόσασταν?

Όλοι μας έχουμε κρατήσει ένα όνειρο για αργότερα. Ένα ταξίδι που θα κάνουμε κάποια στιγμή, μία ιδέα που θα την κάνουμε πράξη, θα την υλοποιήσουμε κάποια άλλη στιγμή, μία αλλαγή που αναβάλαμε επειδή δεν ήταν η κατάλληλη ώρα. Κάποια από όλα αυτά ίσως να μην πραγματοποιηθούν ποτέ. Είναι όμως εκεί, περιμένουν υπομονετικά, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και το σημαντικό δεν είναι για το πόσο καιρό θα μείνουν εκεί στη σκέψη μας, αλλά αν κάποια μέρα αποφασίσουμε τελικά να τα κάνουμε πράξη.

Στους δρόμους, όταν υπάρχει ένα έργο, ακολουθούμε συνήθως μία παράκαμψη. Στην αρχή μάλιστα δυσανασχετούμε. Μετά ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Μία καινούρια γειτονιά, ένα δρόμο που δεν είχαμε προσέξει ποτέ, ένα μικρό καφέ που ήταν κάπου εκεί κρυμμένο σε κάποια γωνία. Κάπως έτσι συμβαίνει και στη ζωή. Οι παρακάμψεις δεν είναι πάντα χάσιμο χρόνο. Μερικές φορές μάλιστα είναι και ο μοναδικός τρόπος να γνωρίσουμε κάτι που δεν θα βρίσκαμε ποτέ, αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με το προγραμματισμένο μας σχέδιο.

Πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα. Χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ και η βαλίτσα σου και ένας ακόμα προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

Ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως άλλαξε η ζωή μας. Ίσως όμως τις περισσότερες φορές, ξέρετε, να αλλάζουμε εμείς. Το ίδιο τραγούδι, ας πούμε, που κάποτε μπορεί να προσπερνούσαμε πολύ βιαστικά, ξαφνικά μπορεί να μας συγκινεί. Το ίδιο ακριβώς μέρος που μπορεί να μας φαινόταν αδιάφορο, τώρα αποκτά σημασία. Οι ίδιες οι κουβέντες ακόμα μπορεί να ακούγονται διαφορετικές. Δεν άλλαξε ο κόσμος γύρω μας. Άλλαξε ο τρόπος που τον κοιτάζουμε. Και αυτή είναι η πιο αθόρυβη αλλά και πιο βαθιά αλλαγή.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να μπορούμε να ξεφυλίσουμε τις επόμενες σελίδες του βιβλίου της ζωής μας και να δούμε τι θα γίνει μετά. Σκεφτείτε όμως ότι τι θα κάναμε, θα χάναμε τη χαρά της έκπληξης. Οι πιο όμορφες ιστορίες δεν αποκαλύπτονται από την αρχή. Χτίζονται λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, μέσα από μικρές στιγμές που μπορεί να μοιάζουν και ασήμαντες. Και μόνο όταν κάνουμε μία αναδρομή, γυρίσουμε πίσω, καταλαβαίνουμε τελικά πως όλες αυτές οι σελίδες του βιβλίου μας έδεσαν με κάποιο τρόπο μεταξύ τους.

Δύο λεξούλες, όταν τις λέμε αληθινά, γίνονται σχεδόν λυτρωτικές. Δεν πειράζει. Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε ή ότι παρετούμαστε. Αυτές οι δύο λεξούλες μπορεί να σημαίνουν ότι αποφασίζουμε να μην αφήσουμε μία μικρή αναποδιά να χαλάξει μία ολόκληρη ημέρα. Δεν είναι εύκολο να το καταφέρνουμε πάντα, όμως όσοι μαθαίνουν να λένε πού και πού αυτό το «εντάξει, δεν πειράζει», μοιάζουν να κουβαλούν λίγο λιγότερο βάρος στην ψυχή τους και να βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο ανάλαφρα.

Η ζωή είναι τόσο υπέροχη και έχει πάντα έναν πολύ όμορφο τρόπο να μας εκπλήσει. Την ημέρα που δεν περιμένουμε τίποτα ιδιαίτερο, μπορεί να συμβεί κάτι που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Μπορεί να είναι μια κουβέντα, μια γνωριμία, ένα νέο που θα μας φέρει χαμόγελα, μια μικρή ευκαιρία που εμφανίζεται αθόρυβα. Ίσως γι' αυτό να αξίζει να αφήνουμε πάντα λίγο χώρο για το απρόσμενο. Γιατί πολλές φορές τα καλύτερα πράγματα δεν έρχονται όταν τα κυνηγάμε, αλλά όταν είμαστε έτοιμοι να τα υποδεχτούμε.

Όταν ανεβαίνουμε σε ένα βουνό, δεν βλέπουμε την κορυφή σε κάθε βήμα. Υπάρχουν στροφές που μπορεί να μας κρύβουν τη θέα, μονοπάτια που μοιάζουν να απομακρύνονται από την κορυφή. Και όμως εμείς συνεχίζουμε να περπατάμε, γιατί πιστεύουμε ότι ο δρόμος αυτός κάπου μας οδηγεί. Κάπως έτσι είναι και πάρα πολλές περίοδοι της ζωής μας. Δεν έχουμε πάντα καθαρή εικόνα του προορισμού μας. Χρειάζεται μόνο να συνεχίζουμε να περπατάμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας με εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.

Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω στο παρελθόν, θα δούμε ότι κάποτε μας απασχολούσαν πάρα πολύ τα αν. Αν είχα κάνει εκείνη την επιλογή, τι θα γινόταν. Αν είχα φύγει νωρίτερα από μια κατάσταση, τι θα γινόταν. Αν είχα μιλήσει διαφορετικά. Είναι ανθρώπινο να αναρωτιόμαστε. Όμως υπάρχει και μια άλλη σκέψη, λίγο πιο ήρεμη. Ίσως όλα όσα ζήσαμε, ακόμη και εκείνα που μας δυσκόλεψαν, να μας οδήγησαν ακριβώς εδώ που είμαστε σήμερα. Και αν σήμερα μπορούμε να χαμογελάμε, να αγαπάμε, να ελπίζουμε και να συνεχίζουμε, τότε η ζωή μάλλον ήξερε κάτι περισσότερο από εμάς.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας μουσικής διαδρομής. Μίλησαμε για σχέδια που άλλαξαν, για δρόμους που δεν είχαμε υπολογίσει, για ανθρώπους που εμφανίστηκαν ξαφνικά και για στιγμές που απέκτησαν αξία μόνο όταν πέρασε ο χρόνος. Αυτή ίσως να είναι και η μεγαλύτερη γοητεία της ζωής, δεν μας αποκαλύπτει ποτέ ολόκληρη την εικόνα από την αρχή, αλλά μας τη χαρίζει έτσι κομμάτι-κομμάτι, αφήνοντάς μας να τη συμπληρώνουμε με τις δικές μας εμπειρίες. Όσο και αν αγαπάμε την ασφάλεια των σχεδίων, υπάρχουν κάποιες φορές που η ομορφιά κρύβεται σε όσα δεν είχαμε προβλέψει, εκεί που μία μικρή αλλαγή γίνεται μία μεγάλη ευκαιρία. Εκεί που μία τυχαία συνάντηση μπορεί να γίνει μία πολύτιμη ανάμνηση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και απόψε. Εύχομαι η συνέχεια της βραδιάς να σας χαρίσει λίγη ξεκούραση, όμορφες στιγμές και τη σιγουριά πως ακόμη και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαμε φανταστεί, η ζωή συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία. Να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Έλμπερτ Χούμπαρτ. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου είναι να φοβάσαι συνεχώς ότι κάτι θα κάνεις λάθος. Καλό σας βράδυ!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη σε διάσπαρτες εστίες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται μεταξύ Λαραρινίου και Βοριά, με τις αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία για ακτινοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και πιθανές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Μέχρι στιγμής οι φλόγες καίνε κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ η περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων σιδράμουν με προσωπικό, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά με τη συμμετοχή 85 πυροσβεστών, 5 ομάδων πεζοπόρου τμήματων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 19 πυροσβεστικών οχημάτων και εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση εντάσσονται ακόμη 4 ελικόπτερα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Παράλληλα συνδράμουν δυνάμεις από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Χανίων, Ρεθύμνου και Έλλας Ιθίου. Για λόγους πρόληψης ενεργοποιήθηκε το 112 με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το Μελιδοχώρι και τον Βοριά. Συνεχίζονται αντιδράσεις στον κατοίκο των Αθανάτων και των γειτονικών περιοχών για τη λειτουργία της δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες του Σκουλούδη. Νέα κινητοποίηση έξω από το κτίριο, με τους πολίτες να κρατούν κλειστό το δρόμο. Στο σημείο και η αστυνομία που εκτρέπει την κυκλοφορία. Στο μεταξύ προγραμματίζεται και λαϊκή συνέλευση στην Πλατεία Ελευθερίας την ερχόμενη Τρίτη. Τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμοθετημένου φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά ζητάει ο Δήμος Φεστού, καθώς η μεμονωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται πλέον αδύνατη. Ο Δήμος ελέγχει μόλις το 20-30% των διαθέσιμων υδάτων, ενώ το υπόλοιπο 70-80% βρίσκεται σε ΤΟΕΒ και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Νικολιδάκης τονίζει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, ο οποίος δέχεται τεράστια πίεση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουκιστικών Ρεθύμνου πήρε την πρωτοποριακή απόφαση να καταργήσει πλήρως το αλκοόλ από όλες τις εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά πανηγύρια του. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σπουδαία κοινωνική πρωτοβουλία σε συγκεκριμένους στόχους και χαρακτηριστικά, όπως τη μείωση των τροχείων, ενώ αποσκοπεί και στην αλλαγή της νοοτροπίας, σπάζοντας το στερεότυπο ότι το κρητικό γλέντι απαιτεί απαραίτητα κατανάλωση αλκοόλ. 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τους 14 νεκρούς της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά αναδεικνύουν το ΒΟΑΚ ως το πιο επικίνδυνο οδικό δίκτυο, με αυξημένη εμπλοκή νέων οδηγών και μοτοσυκλετιστών. Αναστέλλεται η λειτουργία πολλών κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας στο Παγνί και στο Βενιζέλιο από τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αποστήρωσης των χώρων και να χορηγηθούν οι θερινές άδειες στο προσωπικό. Με βάση τον προγραμματισμό, από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου θα δεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας 10 κλίνες μεθ στο Παγνί. Στη συνέχεια, από τις 10 έως τις 20 Αυγούστου στο Βενιζέλιο, θα ανασταλεί λειτουργία 4 από τις συνολικά 12 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας. Από τις 20 έως τις 30 Αυγούστου θα ακολουθήσει νέα προσωρινή αναστολή λειτουργίας 10 κλινών στο Παγνί. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Μέχρι στιγμής υποψηφιότητα έχουν ανακοινώσει ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Ακόμα, την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος υπέβαλαν 3 ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Στη διεθνή ειδησιογραφία, φλέγεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα εξαιρετικά σφοδρό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Η απάντηση του Ιράν υπήρξε άμεση και πολυεπίπεδη. Οι φλουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ερμητικά κλειστά για όσο διάστημα συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, προειδοποιώντας παράλληλα με κλείσιμο και άλλων στρατηγικών οδών. Ισραήλ και Λίβανος ολοκλήρωσαν το νέο γύρο συνομιλιών στη Ρώμη υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και κάνουν λόγο για σημαντική πρόοδο σε ένα σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη αποχώρησης Ισραηλινών στρατευμάτων από ορισμένες περιοχές του Νότου Λιβάνου μέσα στις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά. Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται στις 10 με έπαθλο μία θέση για το κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου έχει ήδη προκριθεί η Ισπανία μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0 στο χθεσινό τελικό της διοργάνωσης. Η γερμανική ομάδα Γκίσεν θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της ομάδας βόλεϊ του Όφη στη φάση των 16 του Challenge Cup, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Γερμανία 10 με 12 Νοεμβρίου και επαναληπτικό στο Ηράκλειο 17 με 19 Νοεμβρίου. Τέλος το σύριαλ για την προεδρία της Super League, αφού Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος ήρθαν σε συμφωνία για να αλλάξει θητεία ένα χρόνο, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του την φετινή χρονιά. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη. 101,5, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο όπου και συναντιόμαστε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για ακόμα μία βραδιά, τρυπώνουμε στην παρέα σας, έως και τις 12 θα μείνουμε, με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες. Να περάσουμε όμορφα κι απόψε.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους είστε στην παρέα μας. Χώρος εργασίας όπου σας συναντάμε, στο δικό σας οικείο περιβάλλον, στο σπίτι σας, εσάς που οδηγείτε, επαγγελματίες οδηγοί. Κλασικές καθιερωμένες οι ευχές μας και η καλησπέρα μας, αλλά ουσιαστική για εσάς οι οποίοι ένα παραπάνω βρίσκεστε στο τιμόνι, οι νυχτερινές βάρδιες που το ραδιόφωνο είναι παρεούλα για να περάσει η βάρδια σας. Αλλά αν κατά επιλογή έχετε επιλέξει να προβληματιστείτε, να χαλαρώσετε συντροφιά με ένα ποτό, με το αγαπημένο σας πρόσωπο, μόνοι σας, εμείς είμαστε εδώ με θεματικές εκπομπές που σας έχουμε συνηθίσει ως επιτοπλίστων και με μικρές κουβεντούλες. Τεράστια η ελληνική δισκοθήκη και από αυτό το μεγάλο πανέρι θα επιλέξουμε και απόψε τα καλύτερα.

Είναι αλήθεια δύσκολο να πετάξει κανείς τις λανθασμένες αντιλήψεις περί διαπροσωπικών σχέσεων, γενικότερα περί σχέσεων. Η παιδική ψυχή απορροφά όσα τις προσφέρουν οι κάθε παιδαγωγοί, όπως το σφουγγάρι, το μελάνι. Τα κρατά, τα αφομοιώνει και ζει με αυτά. Και θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκινάμε έτσι. Είπαμε απόψε να μιλήσουμε για το λάθος. Για το λάθος και το σωστό. Η νοοτροπία του να είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνω είναι το σωστό, νομίζω ότι ίσως είναι λανθασμένη. Τι σημαίνει τελικά σωστό και τι σημαίνει λάθος και με βάση ποια κριτήρια καθορίζεται το σωστό και το λάθος.

Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που αισθανόμαστε ότι ίσως έφτασε η κατάλληλη εποχή για να βάλουμε τη ζωή μας σε μία τάξη. Να ανακουφιστούμε ψυχολογικά, να αυξήσουμε την ενέργειά μας, την ευεξία μας και ευρύτερα τη χαρά της ζωής. Είναι αλήθεια ότι το στρες είναι μία φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε κάτι το οποίο θεωρείται απειλητικό. Όμως το τι θεωρεί κανείς απειλητικό μπορεί να πάρει πολλές διαστάσεις και σχετίζεται και με το πώς κρίνει ο καθένας την δικιά του πραγματικότητα. Ας μην αφήσουμε λοιπόν αυτά τα μικροπράγματα της καθημερινότητας να μας καταβάλουν, να μας στρεσάρουν, γιατί αυτό άλλωστε το ξέρετε πολύ καλά ότι επηρεάζει και τη σωματική και την ψυχική μας υγεία.

Η ζωή μας είναι ένα μείγμα από καλές ή κακές στιγμές, λάθη ή επιτυχίες. Αλλά είναι η δική μας ζωή και είναι δική μας επιλογή πώς θα τη ζήσουμε. Σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μία λύση. Υπάρχει κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε. Αρκεί να έχουμε μυαλό στα μάτια για να το αντιληφθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας μην αναλωνόμαστε στα πρέπει και στα όρια που θέτουν οι άλλοι γύρω μας ή οι άλλοι για εμάς. Ας επιλέξουμε να μάθουμε από κάθε δυσκολία να γελάμε στον εαυτό μας πρωτίστως, αλλά και στους γύρω μας, να κλάψουμε, να πονέσουμε, να αγαπήσουμε, να ζήσουμε όπως εμείς θέλουμε και όπως μας αξίζει.

Σωστό ή λάθος δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. Διαφορετική οπτική υπάρχει και αυτή μας κάνει να είμαστε και εμείς μοναδικοί και διαφορετικοί. Ας επιλέξουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Οτιδήποτε άλλο είναι μην αποδεκτό. Ας μειώσουμε τις αρνητικές σκέψεις, ας μειώσουμε το βαθμό του στρες και της στενοχώριας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο φρενάρουμε το μυαλό μας από το να κάνει αποκλειστικά αρνητικά σενάρια, να ζει με το ενδεχόμενο του λάθους.

Υπάρχει λάθος και σωστό. Παλεύουμε στην πορεία της ζωής μας για να ανακαλύψουμε τι είναι σωστό και τι λάθος. Από όλα όσα έχουμε μέσα μας βέβαια. Ρωτάμε άλλοτε δεξιά και αριστερά, κοιτάμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε και να απελευθερωθούμε από τα λάθη μας. Είναι όμως έτσι? Αμαρτία εξομολογουμένη, ουκ έστι αμαρτία, λέει ο εξομολογητής στον κακότυχο εξομολογούμενο, επιβεβαιώνοντας μέσα του κάτι που ήδη πίστευε βαθύτερα για τον εαυτό του. Πόσο κακός είναι και πόσα λάθη κάνει. Και ο εξομολογητής επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο και προσφέρει τη λύτρωση, αναδεικνύοντας την παραδοχή του εσωτερικού κακού. «Πες το και θα ανακουφιστείς», μια φράση που λίγο πολύ όλοι την έχουμε ακούσει. Είναι όντως λάθος και αμαρτία, αλλά αν το πεις καλύτερο θα γίνει. Αλλά ίσως ένας εξομολογούμενος, ένας που δεν ικανοποιείται με τις εύκολες και δεδομένες διαδικασίες, να έλεγε στον εξομολογητή: «Πριν μοιραστώ τις αμαρτίες μου, θα ήθελα να μου προσδιορίσετε τι είναι αμαρτία και ποιος καθορίζει την έννοια, για να καταλάβω τελικά τι είναι κακό μέσα μου και τι όχι». Δεν είναι σίγουρο ότι ο εξομολογητής θα έχει μια απάντηση να δώσει. Ίσως γιατί τελικά εξ αρχής δεν τίθεται θέμα αμαρτίας, δεν τίθεται θέμα καλού και κακού,

Πάντα ένιωθα ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, γενικά, η οποία με τιμά και με συγκινεί αφάνταστα. Αλλά ταυτόχρονα με άγχωνε, γιατί όταν έκανα κάποια βλακεία ένιωθα ότι προδίδω αυτή την εμπιστοσύνη. Ότι θα κάνω, ας πούμε, πάντα το σωστό, αυτή την εντύπωση είχα. Μια πολύ ρεαλιστική απέτηση. Όχι. Και μετά ενοχικό και σφίξιμο στο στομάχι και πώς το έκανα εγώ αυτό και άλλα τέτοια όμορφα που πιθανόν είναι σκέψεις που λίγο πολύ όλοι τις έχουμε κάνει. Η πιο απελευθερωτική εμπιστοσύνη είναι η εμπιστοσύνη στο λάθος. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, στο λάθος. Η εμπιστοσύνη που λέει επιτρέπεται να κάνεις λάθος. Σε εμπιστεύομαι ότι μπορείς να το αναγνωρίσεις, σε εμπιστεύομαι ότι θέλεις να το διορθώσεις ή αν δεν μπορείς, σε εμπιστεύομαι ότι μπορείς να μάθεις από αυτό. Πρωτίστως όμως, κάνεις κάτι.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

σε μένα ουραστό. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

λες για εξερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως θα

0: παίξω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 βρίσκεστε. Ο Άντωνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και λίγα λεπτά μετά τις 10 ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο από λάθη αλλά και από σωστά. Μικρές κουβεντούλες που προσπαθούμε να ξεδιπλώσουμε έως και τα μεσάνυχτα. Συντροφιά με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που οι στιχουργοί τους εμπνεύστηκαν με πολύ όμορφα αποτελέσματα και με καθόλου λάθος στίχους.

Άρα αν δεν με ευχαριστεί, χρειάζομαι να αλλάξω την υπαρξιακή μου κατάσταση, προσωπικά από την αφηρημάδα στη συγκέντρωση, από το φόβο στην αγάπη. Όσο και αν με εμπιστεύομαι, πάντα θα υπάρχουν στιγμές που θα είμαι αφηρημένος, θα φοβάμαι, απλά θα το αποδέχομαι και θα επιτρέπω στο αποτέλεσμα να μου δείχνει πού στέκομαι υπαρξιακά, να έχω το κουράγιο να συνεχίσω να το ρυθμίσω.

Θα αλλάξουμε για τους λάθους ανθρώπους ή θα είμαστε ο εαυτός μας για να μας αγαπήσουν οι σωστοί? Είναι φανερό πως όλοι μας κατά καιρούς έχουμε την ανάγκη της επιβεβαίωσης ότι αξίζουμε ως άνθρωποι από τους γύρω μας. Ζητάμε την έγκρισή τους και την αποδοχή τους για να προχωρήσουμε στην πραγμάτωση των σκέψεών μας. Τι γίνεται όμως όταν οι σκέψεις και οι πράξεις μας γίνονται απορριπταίες? Θα αλλάξουμε για να αρέσουμε στους λάθους ανθρώπους ή θα είμαστε ο εαυτός μας για να μας αγαπήσουν οι σωστοί? Γιατί είναι αλλιώτικο να ζητάς μια γνώμη, μην απορρίπτοντας εσένα, και αλλιώτικο να αλλάζεις όλη την ιδιοσυγκρασία σου και τα πιστεύω σου για να γίνεις αποδεκτός από ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο.

Το 1996, μέσα από το άλμπουμ «Η μοναξιά μέσα από τα μάτια μου», ο Γιάννης Πάριος, σε σύνθεση του γιού του, του Χάρη του Βαρθακούρη, πρόσφερε στην ελληνική δισκογραφία έναν πολύ όμορφο στίχο, με πολύ απλά, λιτά και κατανοητά λόγια, αλλά και πολύ δυνατά. «Κι όμως έχω κάνει λάθη, λάθη που τα πλήρωσα, μέχρι η καρδιά να μάθει την καρδιά σου πλήγωσα».

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σκέφτεται το παρελθόν του. Τις συγκυρίες, τα άτομα που έφυγαν, ακόμα και αν δεν το παραδέχεται. Ο καθένας κάτι κρύβει μέσα του. Δεν περνάει η μέρα που να μην σκέφτομαι το παρελθόν μου, τα άτομα που έχασα. Το έχω δει πάντως. Όταν αδυνατείς να πάρεις αποφάσεις εσύ για σένα, θα τις πάρει ζωή. Απλά σκεφτείτε το εξής. Το κλισέ θα είναι για πάντα κλισέ. Κάποιος αγάπαγε και έφυγε και κάποιος δεν αγάπησε ποτέ και έμεινε. Η ζωή μας δίνει ευκαιρίες να διορθώσουμε τα λάθη που έχουμε κάνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και να σας πω και κάτι, δεν πιστεύω πως υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Απλά κάποιες φορές είμαστε καλύτερα χωρίς κάποιους ανθρώπους. Όσο μεγαλώνεις ζητάς την ησυχία σου και πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις αρκετή φασαρία για να την έχεις.

ποιος μπορεί να κρίνει τι είναι λάθος και σωστό. Λένε ότι είναι υποκειμενικό και πως ό,τι σε κάνει χαρούμενο ποτέ δεν είναι λάθος. Μπορώ να διαφωνήσω. Πιστεύω πως αυτά όσοι τα λένε, όσοι δεν αντέχουν να δουν, να αναγνωρίσουν, να αγαπήσουν και να ξεπεράσουν τα λάθη τους. Τα βαφτίζουν σωστά για να απενοχοποιηθούν και να γλιτώσουν ίσως τις τύψεις. Εγώ όμως τα λατρεύω τα λάθη. Πιστεύω πως μια ζωή γεμάτη σωστά δεν θα είχε νόημα. Ούτε θα ήθελα βέβαια να με κρίνουν με τη φράση «στα έλεγα». Γιατί άλλωστε μην ξεχνάτε ότι συμβουλάτορες και μελλοντολόγοι ξέρουμε όλοι να γινόμαστε στα θέματα των άλλων. Στα δικά μας όμως δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Δεν θα ήθελα να είναι κάποιος η πινακίδα που να λέει «μην πας από εκεί να δει έξοδο». Ούτε το πορτοκαλί φανάρι που προειδοποιεί να προσέχουμε. Θέλω να είσαι το δεκανίκι που θα χρειαστώ μέχρι να περπατήσω ξανά. Το μπενταντίν που θα βάλω στις γρατζουνιές και η γάζα που θα τυλίγει την πληγή μου για να μην μολυνθεί. Δεν θέλω να μου πεις να μην πατήσω γκάζι, ούτε να ρωτήσεις γιατί δεν έβαλα κράνος. Θέλω να μου πεις να προσέχω. Θέλω απλά να είσαι εκεί και αν πέσω να με σηκώσεις.

Ο Φρίντριχ Νίτσε, ένας από τους πιο επιδραστικούς φιλόσοφους της εποχής μας, είχε αναφέρει κάποτε για τη μουσική το εξής. Χωρίς τη μουσική αυτός ο κόσμος θα ήταν ένα λάθος. Η μουσική συνδυάζει πολλές διαφορετικές ιδιότητες και ποιότητες. Μπορεί να μας κάνει χαρούμενους, μπορεί να μας κάνει ανεξέλεγκτους, μπορεί να μας βγάλει από την ισορροπία, μπορεί να σπάσει τις σκληρότερες καρδιές με τους πιο απαλούς και μελαγχολικούς της τόνους. Η μουσική μιλάει συχνά με τρόπο που διεισδύει ακόμα πιο έντονα και από την ποίηση και καθορίζει τις πιο κρυφές δρογμές της καρδιάς μας. Η μουσική ενισχύει την ουσία της ύπαρξης και οδηγεί στο καλό και το αληθινό. Δεν γίνεται η μουσική να είναι λάθος.

Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος και αλλάξαμε ζωή, γράφει ο Γιώργος Εφέρης. Στην τρίτη στροφή του ποίηματος, πριν τη λέξη λάθος, υπάρχει όμως μία ανωτελεία. Και όλη αυτή τη μικρή ιστορία που θα σας διηγηθώ, πιθανό να μην την γνωρίζετε οι περισσότεροι. Σε εκείνο το σημείο όπου υπάρχει ανωτελεία κατά την ανάγνωση του ποίηματος, επιβάλλεται να κάνουμε μία μικρή παύση, η παράληψη της ανωτελείας, με αποτέλεσμα να ακούγονται όλες οι λέξεις μαζί και έτσι αλλάζει εντελώς το νόημα στο ποίημα, κάτι που συνέβη κατά τη μελοποίηση του συγκεκριμένου ποίηματος. Ο Γιώργος Εφέρης είχε τονίσει στο Θεοδωράκη να προσέξει την ανωτελεία και να μην γίνει λάθος, γιατί το νόημα αλλάζει. Όμως στην ηχογράφηση με τον Πιθηκότση το λάθος έγινε. Ο Πιθηκότσης παρέλειψε στην ηχογράφηση την ανωτελεία. Ο Θεοδωράκης ίσως δεν επέμενε ιδιαίτερα και έτσι ο τρίτος στίχος έγινε «Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή». Με την επική φωνή του Πιθηκότση να μοιάζει λες και μας ζητάει να πάρουμε τελικά τη ζωή μας λάθος. Γιατί αυτή είναι και η μορφιά, να κάνουμε λάθη και να μην μας νοιάζει τίποτα. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: η εξπρές θα το φορτώσει.
1: Σαντάρα αδερφάκι μου, πες μου τι γουστάρεις.
0: Να σε βλέπω